και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βομένες.

0: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο καλός ηγεμόν είναι ευτυχής και μακάριος όταν θεμελιώνει τη διατήρηση της εξουσίας του όχι στον φόβο και τα όπλα, αλλά στην αγάπη του λαού και τη βοήθεια του Θεού. Πολλά παραδείγματα της ιστορίας το επιβεβαιώνουν αυτό. Ο Κάρολος ο Μέγας ποια αξιοθαύμαστα έργα δεν έκανε? Στο μεγάλο του πόλεμο εναντίον των Σαξόνων μόνο στο Θεό είχε στραμμένει την ελπίδα του, γι' αυτό και ο Θεός τον βοήθησε με τρόπο αξιοθαύμαστο. Στην προσπάθειά του να καταρρύψει ένα ναό των αιρετικών και ενώ ο στρατός του υπέφερε φοβερά από την έλλειψη νερού, ξαφνικά, μέσα στο καταμεσήμερο, εμφανίστηκε ένας χήμαρος ποσίμου ύδατος από τον οποίο ήπιαν και οι στρατιώτες και τα ζώα τους. Έτσι αναζωογονήθηκαν και ενισχύθηκαν. Και δεν σταμάτησε να τρέχει το νερό εκείνο μέχρι ότου κατεδαφίστηκε ο ναός και έφυγε ο στρατός. Αλλά μήπως υπήρξε άλλος βασιλεύς ισχυρότερος ή ευτυχέστερος από τον Τραϊανό? Με όσα καταπιανόταν, όλα γινόταν όπως τα επιθυμούσε. Και αυτό διότι κρατώντας το πιδάλιο της εξουσίας είχε πάντα αχώριστο σύντροφο την επίοικια, πράγμα που αποδεικνύεται και από το εξής γεγονός. Οι φίλοι του τον ήλεγχαν διότι συνομιλούσε με όλους τους ανθρώπους και τους επέτρεπε με ευκολία να τον πλησιάζουν, σαν να μην ήταν αυτός ο βασιλεύς, αλλά ένας από τους άρχοντες της πολιτείας. Και εκείνος με σύνεση και επιτιδιότητα τους απαντούσε: «Πρέπει να φέρομαι και στον τελευταίο πολίτη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα ήθελα να φέρεται και προς εμένα ο βασιλεύς, εάν εγώ ήμουν ένας απλός πολίτης». Απάντηση όντως χρυσή και αξιέπαινος. Επίσης και ο Αλφόνσος, ο βασιλεύς των Αραγώνων, εκράτησε το σκύπτρο με ειρήνη και επιτυχία, διότι είχε ως στόχο να τους ωφελεί όλους και να μην βλάπτει κανέναν. Γι' αυτό όταν κάποιοι του είπαν ότι πρέπει να προσέχει πολύ, μη τυχόν η μεγάλη του καλοσύνη γίνει αιτία να τον περιφρονήσει ο λαός και η περιφρόνηση τον οδηγήσει στον αφανισμό, απάντησε: «Περισσότερο πρέπει να προσέχω, μήπως από τη μεγάλη αυστηρότητα προκληθεί ο φθόνος, οπότε και η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη». Αξιοθαύμαστος όντως ηγεμόν. Αξίζει να επενείται εξαιτίας της μεγάλης του καλοσύνης διαμέσου των αιώνων. Αλλά πού αφήνω τους παλαιούς ευσεβείς βασιλείς, αυτούς που έγιναν περίφημοι σε όλη την οικουμένη, αυτούς που είναι άξιο μυρικών εγκομείων, αυτούς που έχουν τιμηθεί από όλο τον κόσμο? Πώς επέτυχαν τόσες νίκες, πώς ύψωσαν τόσα τρόπαια, πώς ετιμήθησαν με τόσους στεφάνους? Ασφαλώς ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Τα πέτυχαν όλα επειδή ήταν υπερβολικά ευσεβείς, υπέρμαχοι της Εκκλησίας και πλουσιόδοροι ευεργέτες των ιερών παδοχείων. Γι' αυτό πολύ δικαιολογημένα μεταξύ των ευσεβών βασιλέων αυτοί μόνο ονομάζονται χριστιανικότατοι. Δεν ήταν τέτοιος ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος έσπηρε το σπόρο της Ορθοδόξου πίστεως στις επαρχίες της Κελτογαλατίας και σε ολόκληρη την Οικουμένη? Δεν ήταν τέτοιος ο Ουαλεντινιανός, ο διώκτης των Αριανών, ο οποίος εξωστράκησε από τα σύνορα του βασιλείου του την βλάσφημο αίρεση του Αρίου? Δεν ήταν τέτοιος ο Μέγας Ηράκλειος, ο οποίος κατέστρεψε το μισητό γένος των Περσών και ανάγκασε με τη δύναμη των αρμάτων του πολλούς από τους εχθρούς της Ορθοδοξίας να ταπεινωθούν πάλι και να αποδεχθούν τα ορθόδοξα δόγματα, ενώ προηγουμένως με τη φωτιά και το ξύφος ερήμωσαν τις περιοχές του Ρωμαϊκού Βασιλείου? Αλλά μήπως πάλι δεν ήταν αυτοί οι ευσεβείς βασιλείς εκείνοι που με τις λαμπρές τους γενναιοδορίες επλούτησαν την εκκλησιαστική ιεραρχία, πλουτισμένη την αύξησαν, αυξημένη την εστόλισαν με προνόμια και στολισμένοι την εκυβέρνησαν με τα νικηφόρα τους άρματα, είναι γνωστό σε όλους ότι το ένδοξο κράτος αυτών των αρχόντων κατά τους χρόνους της ευτυχίας αποτελούσε τη λαμπρή στολή της Εκκλησίας, ενώ στο διάστημα των δύσκολων και αντίξων ετών αποτελούσε την ισχυροτάτη βοήθειά της. Γι' αυτό και κάτω από την θεϊκή σκέπη άνθησαν αυτοί οι αργυρόχρυσοι κρίνοι. Διότι εφόσον ο Θεός ήταν μαζί τους, ποιος θα μπορούσε να είναι εναντίον τους? Ασφαλώς ο Θεός πολεμούσε πάντα με ισχυρό βραχίωνα στο πλευρό αυτών των υπερασπιστών της Ορθοδόξου μας πίστεως.

Αυτούς τους αυτοκράτορες τους μιμήθηκαν ως προς το ζήλο τους υπέρ της Ορθοδοξίας και οι γαλινότατοι και υψηλότατοι ηγεμόνες της Ουγγροβλαχίας και Μολδαβίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο σημερινός ηγεμόν, ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος, ο οποίος επαξίως φέρει το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Στην καρδιά του συνυπάρχουν οι ευσέβειοι και οι γενναιότης, όπως αποδεικνύεται και από τα έργα του. Την τιμή και τη δόξα που απολαμβάνει ως τροπεούχος νικητής την αποδίδει όλη στο Θεό και όλα τα δώρα τα οποία δέχεται από τους άρχοντες των επαρχιών, τις οποίες κατακτά, όλα τα αφιερώνει στους ναούς με την πλήρη συγκατάθεση του λαού και της πολιτείας, ο οποίος δεν πάβει να εγκομιάζει ένα τόσο φιλόχριστο ηγεμόνα. Αυτός τους ξεπερνά όλους, όχι μόνο ως προς τον ζήλο της ευσεβίας, αλλά και ως προς το δίκαιο τρόπο διανομής της γης και ως προς τη μεγαλειότητα. Αφού από τους προγόνους του, σαν μια χρυσή αλυσίδα της ευσεβίας, σαν ένα στεφάνι θεϊκό και υπέρλαμπρο, έφτασε η διαδοχή της εξουσίας μέχρι σε αυτόν.

Αλλά πόσα εγκόμια δεν έχουμε να πλέξουμε και για τους ξακουστούς βασιλείς της Μεγάλης Ρωσίας. Ας μελετήσει όποιος θέλει την ιστορία και θα βρει τους μονάρχες και εξουσιαστές του καλύτερου τμήματος της Οικουμένης στεφανωμένους με άπειρες νίκες, στολισμένους με υπέρλαμπρα στέματα και κοσμημένους με αναρρύθμιτα τρόπαια. Επειδή όμως δεν μπορούμε όλους να τους αναφέρουμε, ούτε να διηγηθούμε τα αξιοθαύμαστα έργα του καθενός, ας περιοριστούμε μόνο στον πρώτο αυτοκράτορα, τον ενδοξότατο και αίτητο βασιλιά Πέτρο, και ας δούμε πώς υποτάχθηκαν σε αυτόν τον ισχυρότατο μονάρχη τα στέματα τόσων βασιλείων, που αν τα απαριθμίσουμε θα είναι περισσότερα από τα έτη της ηλικίας του. Δοξάστηκε τόσο πολύ διότι ανέλαβε την υπεράσπιση της Ορθοδόξου πίστεως. Τιμούσε πάντα την Καθολική Εκκλησία και σε περίοδο θλίψεως της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, σαν άλλος γεδεών, εμβραχίων υψηλό, τη συμπαραστεκόταν. Τίμησε και εξύψωσε το ιερατείο με ευεργετικά προνόμια και με προθυμία υποτασσόταν πάντα στους αποστολικούς θρόνους. Αυτόν λοιπόν το μεγάλο υπερασπιστή της Εκκλησίας, μιμηθείτε τον, ηγεμόνες, και ζήστε έχοντάς τον ως πρότυπο. Υπερασπιστείτε μέχρι αίματος την τιμή και την ελευθερία της Εκκλησίας, διότι αυτή θα σας υπερασπιστεί και θα εδραιώσει την εξουσία σας. Η αξία της ηγεμονίας δεν υποβιβάζεται με την υπεράσπιση της Εκκλησίας, αλλά ενισχύεται. Το μέγεθος της αυτοκρατορίας δεν περιορίζεται, αλλά επεκτείνεται. Και η βασιλική δόξα δεν αμαυρούται, αλλά λαμπρύνεται ακόμη περισσότερο. Αλλά γνωρίζετε γιατί το ρωσικό γένος έφτασε πάλι σε τόσο ύψος μεγαλειότητος, ώστε ο ήλιος να μην δει ποτέ σε αυτό το βασίλειο. Θυμηθείτε πάλιν τον ευσεβέστατο Πέτρο, αυτόν τον αξιέπαινο και ξακουστό άνδρα, και θα βρείτε την αιτία της λαμπρής αυξήσεως αυτής της χώρας. Κάποτε αυτός ο ευσεβής άνδρας βρισκόταν στο κυνήγι. Εκεί συνήντησε έναν ιερέα, ο οποίος πεζός μετέφερε τα άχραντα μυστήρια σε έναν ασθενή. Ο βασιλεύς κατέβηκε αμέσως από το άλογό του και το έδωσε στον ιερέα, ενώ ο ίδιος τον ακολούθησε πεζός μέχρι το σπίτι του ασθενούς και κατόπιν επέστρεψε μαζί του μέχρι την εκκλησία. Γι' αυτό το θεάριστο έργο το έδωσε ο Θεός σε αυτό το τόσο μεγάλο κράτος, το οποίο μέχρι σήμερα κυβερνούν οι απόγονοι και διάδοχοί του, οι οποίοι θα ζουν, θα νικούν και θα κυβερνούν με ευτυχία όσο θα υπερασπίζονται την ορθόδοξη πίστη, διότι η ευλογία του Κυρίου στηρίζει τις οικογένειες εκείνων που τον σέβονται και τον λατρεύουν με αγιότητα και δικαιοσύνη.

Βεβαίως δούμε και το τρισάθλιο τέλος εκείνων των αρχόντων που διψούσαν το ανθρώπινο αίμα, περιφρονούσαν τις εντολές του Θεού, είχαν για απόλαυση τη σκληρότητα και για νόμο την ασέλγεια. Αυτοί μπήκαν μέσα στα βασίλεια σαν αλεπούδες, ευασίλευσαν σαν λύκοι και πέθαναν σαν σκυλιά. Ας μνημονεύσουμε καταρχήν τον ασεβέστατο εκείνο αυτοκράτορα τον Έρωνα, ο οποίος έλεγε ότι την ημέρα που ανέλαβε την εξουσία έδωσε εντολή να φωνεύσουν τη μητέρα του. Εκείνη, μόλις είδε τον Δήμιο που ερχόταν να την φωνεύσει με το μαχαίρι στο χέρι, του έδειξε την κοιλιά της και με δάκρυα του είπε «Ξέσχισέ τη με το ξύφο σου, διότι δεν εγέννησε άνθρωπο, αλλά ένα θηρίο». Ο Νέρον, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό της, πήγε να την δει ο σκληρόκαρδος και ψηλαφώντας το νεκρό της σώμα με τα χέρια του, άλλοτε την επενούσε και άλλοτε την κατέκρινε χωρίς καμιά λύπη ή μεταμέλεια. Έπειτα εφώνευσε και την παλακίδα του και προσθέτοντας καθημερινά στους φόνους του νέες αιματοχυσίες, έφτασε σε τέτοιο βαθμό σκληρότητος ώστε εξαφάνισε και αυτές τις πέτρες, διότι κατόπιν διαταγής του γκρεμίστηκαν τα τείχη της Ρώμης και κάηκαν τα πιο αξιοθαύμαστα οικοδομήματά της. Αληθινά, σε αυτόν τον ασεβέστατο και δίστροπο τύρανο φαίνεται να εγκαταστάθηκε η σκληρότητα σαν στο σπίτι της για να δείξει τη δύναμή της και να ενεργοποιήσει την κακία της. Ας δούμε όμως και το τέλος του.

0: φέρουμε τον Καλλιβούλα. Ποια καρδιά δε φρύτη όταν ακούει τη σκληρότητά του? Και αυτός ο θηριόγνωμος φαίνεται ότι γεννήθηκε μόνο για να σκοτώνει. Τόσο χαιρόταν όταν έβλεπε να χύνεται ανθρώπινο αίμα, που μια φορά από την πολύ του δίψα είπε: «Μακάρι όλοι οι άνθρωποι της Ρώμης να είχαν ένα μόνο κεφάλι και έναν αφιένα για να θερίσουμε ένα χτύπημα τη ζωή τόσων ανθρώπων». Γι' αυτό, επειδή μισούσε τον λαό, κατακριουργήθηκε ανηλαιώς από το λαό και πέθανε με μεγάλη ατιμία. Πόση όμως ζημιά δεν επέφερε η σκληρότης και στην ηγεμονία του Τιβερίου Κέσαρος? Στις ημέρες του εθεωρείται μεγάλη ευεργεσία όχι η αναβολή αλλά η επίσπευση του θανάτου. Αυτός λοιπόν ο τύραννος, ενώ περνούσε κάποια μέρα μπροστά από τη φυλακή, άκουσε έναν από τους αθλίους εκείνους φυλακισμένους να τον παρακαλεί με δάκρυα να τον σκοτώσει όσο γίνεται γρηγορότερα για να απαλλαγεί από εκείνη την φρικτή δοκιμασία. Και εκείνος του απάντησε: «Δεν βρήκες ακόμη χάρη ενώπιό μου ώστε να σου προσφέρω μια τόση μεγάλη εξυπηρέτηση». Θεωρούσε ο δισεβής μεγάλη ευεργεσία το να σκοτώνει γρήγορα τους φυλακισμένους, τους οποίους είχε καταδικάσει σε θάνατο. Γι' αυτό τον πληροφορήθηκε ότι κάποιος άρχοντας, ο Σερβίλιος, αυτοκτόνησε πριν τον καταδικάσει σε θάνατο, είπε: «Γλίτωσε, Σερβίλιε, διότι εγώ με άλλον τρόπο σκεφτόμουν να σε επαναφέρω στην τάξη». Τόσο μικρή τιμωρία θεωρούσε τον γρήγορο θάνατο. Αυτά όμως δεν είναι σχεδόν τίποτα, αν συγκριθούν με τα άλλα αποτελέσματα της θηριωδίας του. Σε τέτοιο σημείο έφτασε η σκληρότητα στις ημέρες του, ώστε όποιος τολμούσε να κλάψει για το θάνατο κάποιου καταδίκου, αποκεφαλιζόταν. Έτσι οι μητέρες, που τολμούσαν να κυδεύσουν τα παιδιά τους, τα οποία αυτός άσπλαχνα είχε καταδικάσει σε θάνατο με στεναγμούς ή με δάκρυα, και αυτές κατόπιν εντολής του εφωνεύοντο ενώπιον όλων. Πράγμα όντως φοβερό και απίστευτο να εμποδίζεται και αυτή η φύση να δείξει τη συμπάθειά της για το θάνατο των προσφυλών της προσώπων.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: Παρακαλούμε πολύ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κήτους Κατερίνης και Πλαταμόνος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των Παυλίων, να αναλάβει την Προεδρία της πρώτης συνεδρίας. Ο καθηγητής και κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Χρυσόστομος Σταμούλης, εκλήθη για άλλες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις να βρίσκεται μακριά από την Κατερίνη. Γι' αυτό και έχω την ιδιαίτερη τιμή, όπως είπε και ο πατήρ Δημήτριος, να αναλάβω εγώ την Προεδρία της πρώτης αυτής συνεδρίας. Καλώ λοιπόν αμέσως στο βήμα τον ελογημότατο καθηγητή Χαράλαμπο Ατματζίδη, ο οποίος νωρίτερα έκανε τον χαιρετισμό, να πραγματοποιήσει και την πρώτη εισαγωγική ομιλία με τίτλο «Η ελληνιστική ηθική σκέψη και η πρόσληψή της από τον Απόστολο Παύλο».
1: Κυρίες και κύριοι συνεδροί, κατά το χαιρετισμό μας αναφερθήκαμε λακωνικά στην ελληνιστική εποχή και στη μεγάλη συνεισφορά της στους τομείς του πολιτισμού, όπως είναι η ευρύτατη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η ανάπτυξη της ρητορικής, της φιλοσοφίας καθώς και της ηθικής. Στην παρούσα εισήγησή μας θα αναφερθούμε στην ηθική διδασκαλία των διάφορων φιλοσοφικών ρευμάτων της ελληνιστικής εποχής και στην πρόσληψή της από τον Απόστολο Παύλο. Διευκρινιστικά σημειώνουμε ότι με τον όρο ελληνιστική ηθική εννοούμε τον κλάδο της φιλοσοφίας της ελληνιστικής περίοδου που ασχολείται με τις αξίες που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά όσον αφορά στην ορθότητα ή ακαταλληλότητα πράξεων, στην αγαθότητα ή μη κινήτρων και σκοπών. Με άλλα λόγια, η ελληνιστική ηθική είναι, όπως και κάθε ηθική, η αιτιολόγηση συμπεριφορών. Κατά την ελληνιστική εποχή, κυρίαρχες φιλοσοφίες που ασχολούνται και με την ηθική είναι κυρίως ο στοικισμός και ο επικουρισμός. Σημειώνουμε επίσης ότι ο Απόστολος Παύλος ζει κατά την ελληνιστική εποχή και συγκεκριμένα τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, κατά τον οποίο συναντώνται στη Μεσόγειο τρεις πολιτισμοί. Η παλαιή, Ιουδαϊκός και ο ελληνιστικός, αλλά και ένας νέος, ο πολιτισμός του πρώτου χριστιανισμού. Αυτοί οι τρεις πολιτισμοί είναι η γόνιμη γη στην οποία ο Απόστολος Παύλος καλλιέργησε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και επομένως και τη νέα ηθική του διδασκαλία. Ακριβέστερα, ο Απόστολος Παύλος προσέλαβε με τις δικές του προϋποθέσεις την ηθική της εποχής του που αποτελούνταν από την εβραϊκή ηθική, όπως αυτή εκφράζεται κυρίως στο Μωσαϊκό νόμο, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη, από την ηθική διδασκαλία του Ιησού Χριστού και από την ηθική σκέψη του ελληνιστικού κόσμου. Τα παραπάνω τα εξάγουμε από την μελέτη των επιστολών του Αποστόλου. Εμάς στην παρούσα εισήγηση θα μας απασχολήσει, όπως σημειώσαμε, η πρόσληψη της ηθικής σκέψης του ελληνιστικού κόσμου από τον Απόστολο Παύλο. Και αρχίζουμε με τον στοικισμό και τον επικουρισμό, τα δύο αυτά μεγάλα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής τους. Κατά την εποχή του Αποστόλου Παύλου, ο στοικισμός και ο επικουρισμός είναι τα δύο φιλοσοφικά ρεύματα που κυριαρχούν στον χώρο της ηθικής φιλοσοφίας και επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα πώς κάποιος πρέπει να ζει. Σε ό,τι αφορά τον στοικισμό και τη διδασκαλία του για την ηθική, σημειώνουμε ότι αυτός διαμορφώθηκε από τον Ζήνονα από το Κίτιο της Κύπρου, τον Χρήσιπο από τους Σολούς της Κιλικίας, τον Ρωμαίο Μάρκο Τούλιο Κικέρονα, τον Ρωμαίο Σενέκα τον Νεότερο, τον Δούλο Επίκτητο, σημειώνουμε ότι οι δύο τελευταίοι είναι σύγχρονοι του Αποστόλου Παύλου, και τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο. Για την ηθική διδασκαλία του στοικισμού το πλέον σημαντικό είναι, πρώτο, η επιδίωξη της σοφίας και της αρετής. Δεύτερο, η επιδίωξη αυτή θεωρείται ότι είναι ανοιχτή σε όλους τους ανθρώπους, αφού όλοι διαθέτουν το λόγο, τη λογική, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής τους. Οι στοικοί επιμένουν ότι μόνο ο λόγος, η λογική, μπορεί να διακρίνει την καλή ή την κακή διάσταση αυτού που επιθυμεί κάποιος. Αν κάποιος είναι σοφός, θα αυτοπροσδιοριστεί με βάση τον λόγο και όχι με βάση την επιθυμία. Ως εκ τούτου, δεν θα ελπίζει σε μια ικανοποίηση των σωματικών επιθυμιών, ούτε θα ανησυχεί ότι δεν θα ικανοποιηθεί. Τρίτον, οι στοικοί θεωρούν ότι το μόνο πράγμα που είναι πραγματικά καλό είναι να ζεις σε μια κατάσταση σοφίας και αρετής. Επιδιώκοντας κάποιος μια τέτοια ζωή, προστατεύεται από τον κίνδυνο να αναζητά τη σωματική ευχαρίστηση ή τον υλικό πλούτο. Και αυτό γιατί η σοφία και η αρετή είναι θέματα που σχετίζονται με το λόγο που διαθέτει ο σοφός άνδρας. Τέταρτο, οι στοικοί θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται την ικανότητα του λογικός σκέπτεστη. Αυτό οδήγησε τους στοικούς στη θεμελιώδη θέση στην ισότητα, για την ισότητα των ανθρώπων, που ξεπέρασε την περιορισμένη ελληνική αντίληψη της ισότητας μόνον του πολίτη. Χαρακτηριστικά ο Μάρκος Αυρίλιος είπε ότι ο κοινός λόγος, η λογική που κατέχουν όλοι οι άνθρωποι, κάνει όλα τα άτομα συμπολίτες. Πέμπτο και τελευταίο, οι στοικοί υπονόησαν ότι υπάρχει ένας παγκόσμιος ηθικός νόμος, αναφέρθηκε προηγουμένως και από τον σεβασμιότατο Βερίες Ναούς και Καμπανίες, που όλοι οι άνθρωποι είναι ικανοί να εκτιμήσουν. Εδώ αξίζει να προτρέξουμε και να θυμηθούμε ότι και ο Απόστολος Παύλος εκφράζει στο Ρωμαίους 2:12-16 την πεποίθηση για την ύπαρξη του ηθικού αυτού νόμου εκτός από το Μωσαϊκό νόμο. Το σημειώνουμε εδώ γιατί η θέση αυτή του Αποστόλου Παύλου αποτελεί την αυαρχίδα των στοικών αντιλήψεων που ο Απόστολος υιοθέτησε. Σε ό,τι αφορά τώρα τον επικουρισμό και τη διδασκαλία του για την ηθική, σημειώνουμε ότι αυτός διαμορφώθηκε κυρίως από τον Επίκουρο, από τη Σάμο, από τον Λουκρίδιο, από τη Ρώμη και από τον Διογένη τον Ινοανδέα, από τα Ινόανδα της Λυκίας της Μικράς Ασίας. Στην ηθική διδασκαλία του επικουρισμού τονίζεται, πρώτο, η ηθική αρχή του ιδέως ζήν, που σημαίνει να ζω ευχάριστα. Ο Επίκουρος φέρεται να αναφέρει ότι δεν είναι δυνατό να ζει κάποιος ευχάριστα αν δεν ζει φρόνημα, ηθικά και δίκαια, όπως και δεν μπορεί να ζει φρόνημα, ηθικά και δίκαια αν δεν ζει ευχάριστα. Δεύτερο, οι επικούριοι θεωρούσαν την ευχαρίστηση ή απόλαυση ως το μόνο απόλυτο καλό και τον πόνο ως το μόνο κακό. Γι' αυτό θεώρησαν τις πιο εκλεπτισμένες απολαύσεις ως ανώτερος, ενώ τις πιο χονδροειδείς απολαύσεις ως κατώτερες. Με τον όρο όμως εκλεπτισμένες απολαύσεις, ο Επίκουρος εννοούσε τις απολαύσεις του νου, σε αντίθεση με τις χονδροειδείς απολαύσεις που σχετίζονται με το σώμα. Μην ξεχνάμε ότι ο Επίκουρος ζούσε τρώγοντας ψωμί και πίνοντας νερό. Κατ' εξαίρεση έτρωγε και τυρί. Τρίτο, στο πλαίσιο αυτό ο Επίκουρος δίδαξε ότι η υψηλότερη ευχαρίστηση που μπορεί να επιτευχθεί είναι η απόλαυση της ηρεμίας, την οποία πρέπει να πετύχει κάποιος με την άρση των ανικανοποίητων επιθυμιών. Ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να εξαλειφθούν όλες αυτές εκτός από τις πιο απλές επιθυμίες. Τέταρτο και τελευταίο, ο Επίκουρος εξύψωσε τη φιλία. Γενικά οι επικούροι ήταν διάσημοι για τη θερμότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Και πάλι όμως διακήρυξαν ότι η φιλία είναι μόνο καλή λόγω της τάσης της φιλίας να δημιουργεί ευχαρίστηση. Ας θυμηθούμε το χριστιανικό αδελφή. Τώρα σε ό,τι έχει σχέση με την ελληνιστική ηθική σκέψη και τη νέα ηθική του Αποστόλου Παύλου. Η ανάπτυξη όμως των παραπάνω ηθικών θέσεων επηρεάστηκε δραματικά από την εξάπλωση από την Ανατολή μιας νέας θρησκείας του χριστιανισμού. Μιας θρησκείας που ήταν βαθιά ριζωμένη στην εβραϊκή αντίληψη περί ηθικής ως υπακοής στην απόλυτη εξουσία του Θεού. Με άλλα λόγια, για την εβραϊκή ηθική, καθώς και την ηθική του Ιησού Χριστού, η ηθική δεν καθορίζεται από τον άνθρωπο, αυτοπροσδιορισμός, αλλά από τον Θεό στο πλαίσιο των σχέσεων του Θεού με τους ανθρώπους, δηλαδή έτερο προσδιορισμός. Σημειώνουμε ότι ο Ιησούς, επικαλούμενος την αυθεντία του, θυμηθείτε το περίφημο «εγώ δε λέγω ημίν» στην επί του όρους ομιλία του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάλεσε τους οπαδούς του και στο πλαίσιο της Βασιλείας του Θεού να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους απέναντι στον θεϊκής καταγωγής Μωσαϊκό νόμο. Μετά από όλα αυτά ακολούθησε η νέα ηθική διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Γεννάται όμως το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν μια ηθική που δίνει μεγάλη σημασία στον λόγο, τη λογική και στον ηθικό αυτοπροσδιορισμό του ανθρώπου, όπως είναι η ελληνιστική ηθική, μπορεί να συμπορευθεί με μια ηθική, την πρωτοχριστιανική, που υποστηρίζει τον ηθικό έτερο προσδιορισμό των ανθρώπων και που εδράζεται στην πίστη, στην Ανάσταση και στην επερχόμενη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και την κρίση του Θεού. Στο σημείο αυτό, όπως θα δούμε, έχουμε τη συμβολή του Αποστόλου Παύλου. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όποιος ασχολείται με τη νέα ηθική του Αποστόλου Παύλου πρέπει πάντα να στρέφει το βλέμμα του πέρα από τον Ιουδαϊσμό και προς την μη εβραϊκή ελληνιστική αρχαιότητα. Ο Παύλος, όπως υπόθηκε επανειλημμένα εδώ σήμερα, ως Εβραίος της Διασποράς που γεννήθηκε στην Ταρσό, πόλη που κατά τον Στράβωνα ήταν προπύργιο της φιλοσοφίας, με επιφανείς εκπροσώπους ήρθε σε επαφή με την ελληνιστική παιδεία και πολιτισμό, και από μικρή ηλικία μάλιστα, και φυσικά μιλούσε την ελληνική γλώσσα. Έπειτα από αυτό ο Παύλος, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, εκπαιδεύτηκε θεολογικά στην Ιερουσαλήμ και εκεί έπρεπε και εκεί πρέπει να έμαθε και τα εβραϊκά. Επίσης ο Απόστολος Παύλος δραστηριοποιήθηκε ιεραποστολικά σε περιοχές της Μικράς Ασίας, της Συρίας και της Ελλάδας, που ήταν έντονα χρωματισμένες από τον ελληνιστικό πολιτισμό. Εκεί ο Παύλος ίδρυσε τις κοινότητές του, που ήταν, το υπογραμμίζω, αστικές χριστιανικές κοινότητες, όπως εκείνες στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο και στην Έφησο. Στις κοινότητες αυτές του Παύλου συμπεριλαμβάνονταν πιστοί που ήταν πρώην ειδωλολάτρες. Επίσης στις κοινότητες αυτές ο Παύλος αντιμετώπιζε συχνά προβλήματα συμπεριφοράς των πιστών που σχετίζονταν με το ελληνιστικό πολιτισμικό υπόβαθρο των νέων μελών της κοινότητας και καλούνταν να τα αντιμετωπίσει και να τα λύσει. Γι' αυτό ο Απόστολος επιχείρησε να μιλήσει στους νέους πιστούς που ήταν πρώην ειδωλολάτρες και ποτισμένοι με τον ελληνιστικό τρόπο σκέψης, υιοθετώντας θέσεις, αντιλήψεις και πρακτικές του ελληνιστικού πολιτισμού. Θα σας αναφέρω χάρη συντομίας 4 σχετικά παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα. Ο Παύλος, όταν θέλει να συμβουλεύσει τους πιστούς, χρησιμοποιεί ένα ελληνιστικό λογοτεχνικό είδος που είναι οι κατάλογοι αρετών και κακιών, οι οποίοι αφορούν την ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων του ελληνιστικού κόσμου. Οι κατάλογοι αυτοί αρετών και κακιών αξιολογούσαν την ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων με βάση αξίες που ίσχυαν στον ελληνιστικό κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τέτοιους ελληνιστικούς καταλόγους αρετών και κακιών στις επιστολές του, προκειμένου να καθοδηγήσει τους πιστούς, ιδιαίτερα εκείνους που ήταν εξοικειωμένοι με τον ελληνιστικό πολιτισμό και την ελληνιστική ηθική. Βέβαια, ο Απόστολος φροντίζει να εντάξει τους καταλόγους αυτούς στο πνεύμα του χριστιανισμού. Παραθέτουμε τρεις από τους καταλόγους αυτούς. Στον πρώτο, ο Παύλος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Γαλατίας της Μικράς Ασίας, του συμβουλεύει: «Ο δε καρπός του πνεύματος, εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραήτης, εγκράτεια». Επίσης, συμβουλεύει τους πιστούς των Φιλίππων να διαμορφώσουν την ηθικότητά τους ασκώντας αρετές που τους είναι οικίες από την ελληνιστική τους παιδεία. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε». Τέλος, απευθυνόμενος στους Κορίνθιους, χριστιανούς τους προειδοποιεί. Ή ουκ είδατε, ή μήπως δεν γνωρίζετε, άρα απευθύνεται σε πρώην ειδωλάτρες χριστιανούς. Ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ου μέθηση, ου λίδωρη, ουκ άρπαγες, βασιλείαν Θεού κληρονομήσουση. Όλοι οι παραπάνω κατάλογοι αρετών και κακιών ήδη υπάρχουν σε μια, με τη μια ή την άλλη μορφή σε ελληνιστικά κείμενα που αναφέρονται στην ηθική του ελληνιστικού κόσμου και τώρα υιοθετούνται από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος και καλεί τους πιστούς να τα εφαρμόζουν. Δεύτερο παράδειγμα. Στο Ρωμαίος 1:28 ο Παύλος αναφέρεται στην απαρίθμηση ηθικά λαθεμένων ενεργειών των ανθρώπων και τονίζει ότι οι άνθρωποι, καθώς ουκ ευδοκίμασαν τον Θεόν έχειναν επιγνώσει, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμονούν ποιήν τα μη καθήκοντα. Στο στίχο αυτό ο Παύλος χρησιμοποιεί τον χρωματισμένο από τη στοική φιλοσοφία όρο καθήκον. Τον όρο αυτό τον βρίσκουμε σε κείμενα του Επίκτητου, του Μάρκου Αυρίλιου, του Διογέννη Λαέρτιου, καθώς και σε κείμενα του Φίλωνα του Ιουδαίου. Τρίτο παράδειγμα. Υιοθέτησε από τον Παύλο της ιδέας για την ύπαρξη σε όλους τους ανθρώπους του έμφυτου ηθικού νόμου του φυσικού δικαίου, το γιους νάτου ράλε. Η αντίληψη αυτή είναι βαθιά ριζωμένη στον ελληνιστικό κόσμο και διατρέχει όλη τη φιλοσοφική σκέψη από τον Αριστοτέλη μέχρι τους στοικούς φιλοσόφους. Αυτή η αντίληψη περί του έμφυτου ηθικού νόμου καθρεφτίζεται, όπως ήδη είπαμε, στο Ρωμαίος 2:14-15. Εκεί ο Παύλος αναφέρει χαρακτηριστικά: όσο για τα άλλα έθνη, το παραθέτω από τη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, όσα λοιπόν από τα, όσο για τα άλλα έθνη, πλην των Ιουδαίων εννοεί, που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει ο νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους και σε αυτό σημειώνει και η συμφωνή και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους στύπτει ή τους επαινεί ανάλογα με την διαγωγή τους. Ο Παύλος δηλαδή αποδέχεται ότι πέρα από τον νόμο του Θεού που είναι ο μωσαϊκός νόμος, υπάρχει και ο έμφυτος ηθικός νόμος που είναι κοινό κτήμα όλων των ανθρώπων. Τέταρτο και τελευταίο παράδειγμα. Ο Παύλος χρησιμοποιεί μόνο μία φορά τη λέξη αρετή στο Φιλιππισίους 4:8. Η αρετή όμως είναι ήδη κεντρική σημασίας έννοια τόσο για την επικούρια ηθική όσο και για την στοϊκή ηθική. Από τον Επίκουρο θεωρείται ότι επειδή η ευχαρίστηση είναι το μόνο πράγμα που είναι αγαθό καθ' αυτό, γι' αυτό η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η εγκράτεια και το θάρρος, οι τέσσερις δηλαδή παραδοσιακές ηθικές αρετές της ελληνικής και της ελληνιστικής φιλοσοφίας, είναι δυνατόν να έχουν αξία μόνον αν αποτελούν αυτές στοιχεία της ευχαρίστησης ή μέσα για την επίτευξή της. Ο Διογέννης ο Λαέρτιος αναφέρεται επίσης στην αρετή και στον ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη στοϊκή ηθική. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αρετή, είναι πολύ σημαντικό το κορίο αυτό, είναι αρμονική διάθεση που επιλέγεται για αυτή την ίδια και δεν προέρχεται από φόβο, ελπίδα ή εξωτερικούς παράγοντες. Σε αυτήν ενυπάρχει η ευδαιμονία, αφού η αρετή αποβλέπει στην ύπαρξη αρμονίας σε όλη την ζωή. Σημειώνουμε το επιλέγεται. Τώρα πλέον ο Παύλος πολιτογραφεί ως χριστιανικές τις αρετές αυτές και καλεί τους πιστούς να τις εφαρμόσουν. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, όσα αναφέραμε παραπάνω αναδεικνύουν ότι ο Απόστολος Παύλος προσθέτει και στοιχεία από την ελληνιστική ηθική, καθώς επιχειρεί να παρέμβει δημιουργικά στην υπάρχουσα πρωτοχριστιανική ηθική. Σημειώνουμε ότι ήδη στις πρωτοχριστιανικές κοινότητες θεωρεί το αυτονόητο να εφαρμόζεται η εβραϊκή ηθική όπως αυτή είναι διατυπωμένη στην Παλαιά Διαθήκη και κυρίως στο Μωσαϊκό Νόμο. Επίσης είναι δεδομένο στις πρωτοχριστιανικές κοινότητες ότι θα πρέπει να υιοθετούνται και οι θέσεις περί ηθικής που διατύπωσε ο Ιησούς Χριστός, καθώς ως αυθεντικός και ριζοσπαστικός μεταρρυθμιστής επιχείρησε στο πλαίσιο βέβαια του Ιουδαϊσμού να πείσει τους συμπατριώτες του Ιουδαίους να επανερμηνεύσουν τον Μωσαϊκό νόμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, όπως προαναφέραμε, οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του Ιησού για τον Μωσαϊκό νόμο στην επί του όρους ομιλία του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος υιοθετεί τις παραπάνω τάσεις που ισχύουν στην ηθική διδασκαλία του πρώτου χριστιανισμού. Ταυτόχρονα όμως προσθέτει δύο ακόμη στοιχεία κέραιας σημασίας για τη χριστιανική ηθική, που είναι πρώτον η υιοθέτηση στοιχείων από την ελληνική ηθική που τα είδαμε και δεύτερον η προβολή του Ιησού Χριστού ως πρότυπου μίμησης. Ακριβέστερα, ο Απόστολος Παύλος με την υιοθέτηση στοιχείων της ελληνικής ηθικής, όπως είναι η άσκηση της αρετής, η προσήλωση στο καθήκον, η αναγνώριση της ύπαρξης ενός έμφυτου ηθικού νόμου, βοηθά τους πιστούς πρώην ειδωλολάτρες που ήταν μεγαλωμένοι εντός του ελληνιστικού πολιτισμού να αναζητήσουν και να βρουν σε αυτόν μονοπάτια χρήσιμα στην πορεία της νέας χριστιανικής τους ζωής. Με την προτροπή του Παύλου, οι νέοι πιστοί πρώην ειδωλολάτρες επανεκτιμούν στοιχεία της ηθικής διδασκαλίας του ελληνιστικού πολιτισμού και συνεχίζουν να τα εφαρμόζουν. Η συμπερίληψη αυτή στην πρωτοχριστιανική ηθική από τον Απόστολο στοιχείων της ελληνιστικής ηθικής αλλάζει ποιοτικά την ηθική συμπεριφορά των πρώτων χριστιανών. Αυτοί δεν ετεροπροσδιορίζονται μόνον πλέον αποκλειστικά από τον νόμο του Θεού, τις εντολές του οποίου καλούνται να εφαρμόσουν για να σωθούν. Επιπλέον οι πιστοί, υιοθετώντας τα στοιχεία της ελληνιστικής ηθικής, μπορούν πλέον να αυτοπροσδιορίζονται ηθικά. Οι πιστοί δεν στέκονται απέναντι στον Θεό ως όντα εξαχριωμένα ηθικά, που το μόνο που περιμένουν είναι η σωτηρία παρέμβαση του Θεού. Αντίθετα, αυτοί συμμετέχουν ελεύθερα και ενεργά στη σωτηριώδη σχέση τους με τον Θεό. Ο Παύλος τονίζει εμφατικά ότι οι πιστοί αποδέχονται την πρόσκληση του Θεού για τη σωτηρία τους μέσω του Ιησού Χριστού και συμμετέχουν ενεργά και εξακολουθητικά στη διαμόρφωση της ηθικότητάς τους με τις δικές τους ηθικές προποθέσεις και βιώματα, ανάλογα αν είναι πρώην Ιουδαίοι ή πρώην ειδωλολάτρες. Στο Ρωμαίος 6:4 λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος: «Συνετάφμενον δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτως και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν». Αυτό είναι τεχνικό ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, που σημαίνει την πορεία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο και την προσπάθειά του να επαναπροσδιορίζει τυφικά. Ακόμη ο Παύλος καλεί τους πιστούς να αποδεχθούν τη σωτηρία που προσφέρεται από τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού, πάντα εντός ενός συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου, που είναι το κοινωνικό πλαίσιο της τότε ελληνορωμαϊκής κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης ο Απόστολος, επειδή ως ποιμένας είναι πραγματιστής και πρακτικός, κατορθώνει να μπολιάσει το χριστιανικό ηθικό του μήνυμα στα προϋπάρχοντα ηθικά συστήματα, που είναι το Ιουδαϊκό και το Ελληνιστικό, χωρίς να τα απαξιώσει. Το δεύτερο σημαντικό και συνάμα καινοτόμο στοιχείο στη νέα ηθική του Παύλου, με το οποίο θα ολοκληρώσω και την εισήγησή μου, είναι η προβολή του προσώπου του Ιησού και της συμπεριφοράς του ως πρότυπου μίμησης. Της μίμησης του Χριστού προηγείται βέβαια, κατά τον Παύλο, η βάπτιση του πιστού στο όνομα του Χριστού, που επιφέρει την ταύτιση του πιστού με τον Χριστό. Ο Παύλος χρησιμοποιεί στο σημείο αυτό τη μεταφορά του ενδύματος και της διαδικασίας της ένδυσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Όσοι γάρις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε». Μετά από τη βάπτιση και την ένδυση του Χριστού από τον πιστό, αρχίζει για τον Παύλο μια διαδικασία μορφοποίησης του Χριστού στους βαπτισμένους χριστιανούς. Έχουμε πλήθος χωρίων όπου ο Παύλος προβάλλει τον Ιησού ως πρότυπο μίμησης. Ένα από αυτά είναι ο Χριστολογικός ύμνος στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Εκεί πέραν των άλλων, ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς να ασκούν την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή κατά το πρότυπό τους, που είναι ο Χριστός. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο Παύλος διατυπώνει τη νέα ηθική του διδασκαλία σε χριστολογική βάση. το ότι ο Ιησούς θυσιάζεται για τον άνθρωπο και αποδεικνύει έτσι την αξιοπιστία του, είναι για τον Παύλο ο θεμέλιος λίθος της ηθικής του διδασκαλίας, μαζί βέβαια με τη χρήση στοιχείων από την ελληνιστική ηθική. Αυτό το λυτρωτικό έργο του Ιησού αξιοποιεί ο Παύλος για να διαμορφώσει τη νέα ηθική του διδασκαλία. Για τον Απόστολο Παύλο, ο Ιησούς Χριστός είναι, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, ο αυθεντικός εκφραστής της χριστιανικής ηθικής, και η ηθική των χριστιανών είναι όλη εκείνη η πολυδιάστατη σειρά συμπεριφορών που σχετίζεται με την ταύτιση των πιστών με τον λυτρωτή Χριστό. Κύριοι Σύνεδροι, συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε τα εξής. Πρώτον, ότι ο Απόστολος Παύλος θεμελιώνει τη νέα ηθική του διδασκαλία πάνω στην προϋπάρχουσα ηθική διδασκαλία του Μωσαϊκού Νόμου και στην αναθεωρητική προσέγγιση του Μωσαϊκού Νόμου από τον Ιησού. Δεύτερον, ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί στοιχεία από την ελληνιστική ηθική για να βοηθήσει τους πρώην ειδωλολάτρες χριστιανούς να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Με την προσθήκη του αυτή, ο Παύλος θέλησε να αναδείξει πόσο σημαντικό είναι για τον πιστό να συμμετέχει αυτοπροσδιοριζόμενος στη διαδικασία της ηθικής του βελτίωσης. Τρίτο, ότι ο Παύλος προβάλλει ως πρότυπο μίμησης τον αξιόπιστο Ιησού Χριστό και την θυσιαστική και αγαπητική του δράση. Τέταρτο και πολύ σημαντικό για σήμερα είναι ότι η μεγάλη σημασία που προσέδωσε ο Απόστολος Παύλος στην ελληνιστική ηθική της εποχής του αναδεικνύει ότι η ηθική συμπεριφορά του χριστιανού σχετίζεται και διαμορφώνεται πάντοτε και σε σχέση με την κοινωνική συνάφεια και με τις εκάστοτε αντιλήψεις περί ηθικής. Τους παράγοντες αυτούς διαμόρφωσης ηθικής της ηθικής τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι σημερινοί χριστιανοί, ώστε να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά τους, έχοντας βέβαια ως πρότυπό τους τον Ιησού Χριστό. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Προχωρούμε τώρα αμέσως στην δεύτερη εισήγηση, που είναι στην ίδια θεματική ενότητα, του καθηγητή κυρίου Γεωργίου Ζωγραφίδη της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα, με τίτλο «Η Φιλοσοφία των Στοϊκών και Επικουρίων και ο Απόστολος Παύλος».
2: Σεβασμιότατη, θεοφιλέστατη, αγαπητές και αγαπητοί συνέδροι, ευχαριστώ τους φίλτατους διοργανωτές και τελικά τον σεβασμιότατο Βερίας Ναούσης και Καμπανίας για τη δημητική πρόσκληση στα 21 τα Παύλια, που με φέρουν και πάλι στη γενέθλια και τροφομητρική πόλη και μας προσφέρουν ξεχωριστή φιλοξενία, καθώς από τα χρόνια του Παύλου οι Βερείς λογίζονταν ευγενέστεροι των Θεσσαλονικαίων. Μιλώντας για το εισαγωγικό μου θέμα, η φιλοσοφία των Στοϊκών και των Επικουρίων και ο Απόστολος Παύλος, σπέβδω να ξεκαθαρίσω ότι θα επιχειρήσω να το παρουσιάσω από τη μεριά της φιλοσοφίας. Θα μιλήσω και ευλόγως κυρίως για το στοικισμό, συνεχίζοντας τα όσα παρουσίασε ο αγαπητός κύριος Αντματζίδης, ο οποίος έθεσε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κατανοήσουμε την Παύλια, τον Παυλίο διάλογο με την ελληνιστική φιλοσοφία, δηλαδή την χριστολογική κυρίως βάση. Και επίσης θα προσπαθήσω να μιλήσω και να φέρω παραδείγματα από έναν συνήθως αγνοημένο από εμάς στοϊκό φιλόσοφο, που δεν είναι Έλληνας, είναι Ρωμαίος, είναι όμως εντελώς σύγχρονος του Παύλου, είναι ο Σενέκας, στον οποίο ήδη έγινε αναφορά. Και το κάνω αυτό όχι μόνο επειδή είναι σχετικά άγνωστος, αλλά επειδή ήταν στην συνείδηση των πρώτων χριστιανών τόσο στενή η σχέση του Παύλου με τον Σενέκα, που λίγους αιώνες μετά επινόησαν μια πλαστή αλληλογραφία ανάμεσα στον Παύλο και τον Σενέκα, αλληλογραφία την οποία ο αείμνηστος Ιωάννης Καραβιδόπουλος έχει συμπεριλάβει στον τόμο το γνωστό τόμο των αποκρύφων της Καινής Διαθήκης. Μιλάμε επομένως για ένα βασικό επεισόδιο της σχέσης ανάμεσα στον χριστιανισμό και στον ελληνισμό, αλλά και στον Ιουδαϊσμό. Σε έναν ελληνισμό και σε έναν χριστιανισμό που βρίσκονται ακόμη εν κινήσει και διαμορφώσει. Θυμίζω ότι ο ελληνισμός δεν είναι ένα ολοκληρωμένο, τελειωμένο δηλαδή ιστορικά μέγεθος την ώρα που έρχεται σε επαφή με τον εμφανιζόμενο χριστιανισμό. Με ποιον τρόπο μπορεί να προσεγγίσει κανείς το θέμα? αφήνοντας απ' έξω το αναφισβήτητα υπαρκτό ιουδαϊκό υπόβαθρο, μια και θα μιλήσω για το ελληνιστικό φιλοσοφικό υπόβαθρο, μπορούμε να δούμε πρώτα τη ρητή στάση του Παύλου προς τη φιλοσοφία. Δύο είναι τα βασικά κλασικά κείμενα που την καθορίζουν και λειτουργούν κανονιστικά μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού και της φιλοσοφίας. Το ένα θετικό, το ένα θα έλεγε κανείς επιθετικό έως απορριπτικό. Είναι ασφαλώς ο λόγος στην Αθήνα του Αποστόλου Παύλου αφενός και τα όσα γράφει για την ανθρώπινη σοφία στην Α προς Κορινθίους αφετέρου. Είναι σημαντικές αυτές οι δύο συμπληρωματικές στάσεις του Παύλου. Η μία σας θυμίζω είναι στον δημόσιο χώρο, αυτή που λέγεται στην Αθήνα, και είναι μια προσπάθεια ευαγγελισμού. Ενώ αντίθετα η δεύτερη είναι μια κοινοτική περισσότερο απεύθυνση, μια ενδοχριστιανική επιστολή, και γι' αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, μπορούμε να βρούμε διαφορές στη στάση του Παύλου. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε να δούμε συγκεκριμένα τη γνώση που είχε ο Παύλος για τη φιλοσοφία του καιρού του, ξεκινώντας από τα γνωστά αλλά όχι τόσο διασαφινιστικά βιογραφικά του Παύλου για το πώς έζησε, για τα χρόνια, όλα αυτά. Μπορούμε πάντως μέσα από τα κείμενά του να δούμε τη χρήση φιλοσοφικών όρων και ενιών που υπάρχουν, αλλά δεν είναι πάντα σίγουρο αν δεν ανήκουν απλώς στην κοινή γλώσσα των μορφωμένων, των διανούμενων της εποχής, ή αν απαιτούν και εξειδικευμένες φιλοσοφικές γνώσεις από τη μεριά του Αποστόλου. Το πιο ουσιαστικό πάντως πέρα από αυτά είναι το πώς χρησιμοποιεί τους όρους, αν δίνει μια καινούργια σημασία, αν κατά το γνωστό το νέο κρασί που χύθηκε σε παλιούς ασκούς τους διέριξε ή όχι. Όσο καινοφανές και αν είναι το μήνυμα, και είναι, δεν μπορεί να κατανοηθεί με εντελώς καινούργια γλώσσα. Ωστόσο αυτό δεν αποκλείει ότι μπορεί να βιωθεί με έναν διαφορετικό τρόπο. Απλώς όπως ξέρουμε, η μετάδοση της βιωμένης εμπειρίας όταν περνάει από την αναγκαστική της διαμεσολάβηση που είναι η γλώσσα, χρησιμοποιεί πάντοτε το υπαρκτό λεξιλόγιο, και είναι ένα ερώτημα που ας το αφήσουμε ανοιχτό. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι μπορούμε να πάρουμε την ομιλία λοιπόν του Αποστόλου στον Αριοπάγο σε ένα είδος πρωτόλιας ευαγγελικής προπαρασκευής, παρόλα αυτά είναι η πιο σημαδιακή ομιλία για τη συνάντηση χριστιανικής πίστης με την αρχαιοελληνική σοφία. Ένα παραδειγματικό κείμενο που, ακόμα και αν δεν είναι βέβαια η ίδια η ομιλία, αν εδώ δηλαδή ο Παύλος ως άλλος Περικλής είχε και αυτό στο Θουκυδίδη του, το Λουκά στην περίπτωση ίσως αυτή, παρόλα αυτά προτυπώνει το είδος των σχέσεων ανάμεσα στον ελληνισμό και στον χριστιανισμό, την ακρότατη δυνατότητά τους. Είναι μια κοινωνική ομιλία, συμβουλευτική, παρενετική, η οποία συμπληρώνεται, όπως είπα, από την επιστολή της, προς την Α' επιστολή προς Κορινθίους, όπου όπως ξέρουμε η σύγκριση ανάμεσα στην ανθρώπινη και την θεϊκή σοφία ή την ανθρώπινη δύναμη αποδεικνύεται, εννοείται, καταδικαστική για την πρώτη. Έτσι, οι δογματικοί, οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες είναι αυτοί που ζητούν αποδείξεις, είτε εμπειρικές, τα σημεία, είτε συλλογιστικές από τη μεριά της φιλοσοφίας, που σημαίνει δηλαδή ότι αναγορεύουν τον άνθρωπο ως κριτή αυτών των αποδείξεων και το λογικό του, που σημαίνει ταυτόχρονα μια άρνηση της αποκάλυψης έτσι όπως την θέλει ο Παύλος και ο χριστιανισμός. Η ενδοκοσμικότητα δηλαδή της φιλοσοφίας σε αυτή την περίπτωση, η μη δυνατότητα αναγωγής στο δημιουργό αλλά αιμονής στα κτίσματα, απορρίπτεται από την αποδοχή της θεϊκής σοφίας ως κάτι ριζικά διαφορετικής. Ας γυρίσουμε όμως λίγο στην φιλοσοφία της εποχής του Παύλου, συνεχίζοντας τα όσα ήδη υπόθηκαν από τον Πανασολογιώτατο και από τον καθηγητή Ατματζίδη. Όταν πέθανε λοιπόν ο Αριστοτέλης, για τον οποίο μίλησε και ο Σεβασμιώτατος, ο ελληνικός κόσμος αρχίζει μία ακόμα τις μακρές του αλλαγές. Οι πόλεις δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να διατηρήσουν τη δύναμη και την έγκλη τους, νέα πολιτιακά σχήματα αναδύονται, ευρύτερες και ισχυρότερες πολιτικοστρατιωτικές δυνάμεις στα βασίλεια των διαδόχων και οι συμπολιτείες που απετυγχάνουν τελικά. Και η ανάδυση της παγκόσμιας δύναμης της Ρώμης σαρώνει και συνενώνει τα πάντα υπό την ενιαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η πολιτικοστρατιωτική ηγεμονία των Ελλήνων αντικαθίσταται από μια ρωμαϊκή οικουμένη και μέσα σε αυτήν μεταβάλλονται θρησκείες, παλιές και νέες θεότητες, ευρωπαϊκές ή ανατολικές που συνυπάρχουν, ενώ εμφανίζεται δυναμικά ο χριστιανισμός που διεκδικεί για πρώτη φορά μια αποκλειστικότητα. Τα κοινωνικά προβλήματα στις έντονα διαστρωματωμένες αλλά με κινητικότητα τοπικές κοινωνίες παραμένουν, αλλά η Πάξ Ρωμάνα έχει απομακρύνει το διαρκή κίνδυνο των πολεμικών αναταραχών. Και όλα αυτά φαίνεται να υπάγονται σε μία αρχή και να συντονίζονται από μία πηγή της κεντρικής εξουσίας που είναι απόλυτος μονάρχης ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Η ανθρωπότητα δεν έχει παρά να δεχθεί αυτή την κατάσταση, το Imperium Romanum, και στο ιδεολογικό πεδίο να αποδεχθεί αυτή την πραγματικότητα ως λογική, ως αποτέλεσμα της θείας πρόνοιας, όπως θα έλεγαν οι Στοικοί, καθώς η αυτοκρατορική λατρεία διαδέχεται τη λατρεία των μοναρχών της ελληνιστικής εποχής. Ο κάτοικος του ανατολικού τμήματος, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν λίγο απ' όλα, χωρίς δεσμεύσεις και αποκλειστικότητες, μοιημένος στα μισή.

περισσότεροι να διαβάζουν Αριστοτέλη. Η κοινική, για να πω ενδεικτικά μόνο για τρεις από τις φιλοσοφικές σχολές, αν και με τους κοινικούς όρους είναι υπερβολικός, ακολουθούν τη δική τους εκδοχή της σοκρατικής παράδοσης και προβάλλουν μία στάση ζωής. Στα αυτοκρατορικά χρόνια συνεχίζουν να περιπλανιούνται στις πόλεις και στους δρόμους της αυτοκρατορίας, άλλοτε αιχμηροί, ρακένδυτη, περιπαιχτική και ενοχλητική απέναντι σε ανθρώπους και παγιωμένες αξίες και εξουσίες, άλλοτε πάλι απλώς γραφική ή συμβιβασμένη έως κόλακες της εξουσίας, κρατώντας μόνο την άσκοπη και ενίοτε προσοδοφόρα επίδειξη της ανέδειας. Οι επικούροι, με απόμακρη αξιοπρέπεια, επιβιώνουν στις κοινότητες των φίλων, μόνιμοι αλλά διακριτικοί επικριτές των λατριών και των δυσιδαιμονιών. Επιτίθενται σε κάθε είδους παρηγορητές της ανθρώπινης δυστυχίας, στους περιπλανόμενους μάγους, στους θεραπευτές, στους αστρολόγους, στους ιερείς άνδρες, στους ιερείς των πολλά υποσχόμενων λατριών. Απορρίπτουν ριζικά το παράλογο από τη ζωή και η καθημερινή τους ηθική δεν ταυτίζεται με αυτό που συνήθως οι αντίπαλοι τους κατηγορούσαν. Μας ανέφερε και ο Σαντματζίδης κάποια πράγματα και δεν θα επανέλθω. Και τέλος, οι στοικοί. Οι στοικοί, οι οποίοι προσπαθούν και αυτοί με τον τρόπο τους να απαντήσουν στα θεωρητικά και κυρίως στα αγωνιώδη πρακτικά αιτήματα των μορφωμένων ανθρώπων της εποχής. Η προσαρμοστικότητά τους ευνοεί έναν φιλοσοφικό εκλεκτικισμό που δεν τονίζει τόσο την αποκλειστικότητα της σχολής και του τρόπου βίου όσο τη δυνατότητα συνδυασμού θέσεων. Παράλληλα, βέβαια, με τη φιλοσοφία συνεχίζουν να εμφανίζονται διάφορες εντυπωσιακές μορφές πλανόδιων δασκάλων όπως ο Απολλώνιος Τιανεύς αργότερα ή καιροσκόπων ψευδομάντιων. Ο κύριος προσανατολισμός της φιλοσοφίας της εποχής συνεχίζει να είναι ηθικοπρακτικός. Αυτό συχνά θεωρήθηκε ότι τη στερεί το φιλοσοφικό βάθος που είχαν τα συστήματα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη. Ωστόσο, της έδωσε την όθηση εκείνη που της επέτρεψε να διαδοθεί στο μεγαλύτερο δυνατό κοινό. Έτσι λοιπόν, επικουρισμός και στοικισμός, δύο ανταγωνιστικές σχολές, ας μην το ξεχνάμε, ξεκινούν επαγγελόμενες σε έναν τρόπο ζωής που οδηγεί στην ευδαιμονία, τονίζοντας παράλληλα ότι το υπόβαθρο της ηθικής είναι η γνώση της ανθρώπινης ψυχής αλλά και του φυσικού κόσμου. Αντίθετα προς τους επικούριους που είχαν ως αρχή τους το λάθε βιώσας, οι στοικοί δείχνουν αρχικά ενδιαφέρον να συμμετέχουν στα πολιτικά πράγματα, ωστόσο σιγά σιγά αποσύρονται μέσα στο αχανές ρωμαϊκό πια περιβάλλον. Μοιάζουν όμως εκεί να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτές τις νέες συνθήκες. Να ενδιαφερθούν δηλαδή για το ατομικό, για το συγκεκριμένο άνθρωπο, προς τον οποίο δίνουν ηθικές συμβουλές για τις περιστάσεις της ζωής. Του υποδεικνύουν ελκυστικούς και εφικτούς τρόπους δράσης. Κατανοούν την ανθρώπινη συνθήκη, την ανθρώπινη αδυναμία. Και δεν εμφανίζονται πια ως η ολοκληρωμένη σοφή, όπως η πρώτη στοική, ο Ζήνων, λόγου χάρη. Αλλά ως άνθρωποι της πράξης που επιζητούν την απομάκρυση από τον κόσμο, που αποστρέφονται τα επίγεια αγαθά, αλλά ενίοτε τα έχουν σε πλεισμονή, που διακατέχονται από πάθος για αυτοέλεγχο, αποδεχόμενοι αυτοκριτικά τις αποτυχίες τους, αλλά και δικαιολογώντας τους, αλλά και ως δάσκαλοι ή ως φίλοι, αναλαμβάνουν να διαφωτίσουν τους ανθρώπους για τον στοικό δρόμο προς την αρετή. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στα αστέρια, γιατί αυτό μου υπόσχεται η φιλοσοφία, να με κάνει όμοιο με τον Θεό. Γι' αυτό προσκλήθηκα, γι' αυτό ήρθα. Κράτησε, δάσκαλε, την υπόσχεσή σου, γράφει ο Σενέκας στον Λουκίλιο, τον φίλο του. Η αντίληψη αυτή εναρμονίζεται με τη γενικότερη αντίληψη της εποχής ότι δεν είναι μόνο η φιλοσοφία γνώση και θεωρία, αλλά και μια πρακτική δραστηριότητα, όπως μας έδειξε το παράδειγμα του Σοκράτη. Για τους σοφούς λοιπόν, για τους στοικούς, η σοφία είναι γνώση των θεϊκών και των ανθρώπινων πραγμάτων. Είναι το ύψιστο αγαθό του ανθρώπινου νου. Και η φιλοσοφία είναι αγάπη και αναζήτηση της σοφίας. Η άσκηση μιας τέχνης εποφελούς που οδηγεί στην αρετή, που είναι τελικά ταυτισμένη με την ευδαιμονία. Η φιλοσοφία ονομάζεται δώρο των θεών και βρίσκεται κοντά στις εγκύκλιες σπουδές. Και μπορεί οι υπόλοιπες να μην είναι απαραίτητες, αλλά προπαρασκευάζουν την ανθρώπινη ψυχή να δεχθεί την αλήθεια και την

0: αρετή. Σε ποιους απευθύνεται λοιπόν η φιλοσοφία? Οι φιλόσοφοι καταλαβαίνουν ότι αν δεν αφήσουν την πλατωνική πολυτέλεια, η φιλοσοφία δηλαδή να απευθύνεται σε λίγους ανθρώπους, θυμίζω ότι ο Πλάτων περίπου στα 40 χρόνια του ανθρώπου πίστευε ότι μπορεί να έρθει ο οριμότητα να ασχοληθεί κανείς με τη φιλοσοφία, μετά από δεκαετίες σπουδών δηλαδή. Οι ελληνιστικές σχολές πετυχαίνουν γιατί ακριβώς πιστεύουν ότι μπορούν να απευθυνθούν και προσπαθούν να απευθυνθούν σε όλους. Ο Σενέκας, λόγω χάρη, αποδέχεται την παραδοσιακή θέση πως οι τόσο χρήσιμες προτροπές που τις ξέρουμε από την ηθική γραμματεία, οι οδηγίες για συγκεκριμένα δηλαδή πρακτικά ζητήματα, πώς να ζει κάποιος, πώς να φέρεται στη μία στην άλλη περίπτωση, πρέπει να προκύπτουν από γενικές αρχές και διδασκαλίες. Η φιλοσοφία λοιπόν δεν είναι μόνο το γράψιμο της συνταγής, αλλά είναι η πορεία στο να μάθεις να την γράφεις. Η φιλοσοφία, μεταφράζω από μια επιστολή του, δεν είναι κάποια δημόδης ανασχόληση, ούτε προπαρασκευή για επίδειξη και αυτοπροβολή. Δεν βρίσκεται στα λόγια, αλλά στα έργα. Δεν ασκείται για να περνά ευχάριστα ο χρόνος και να διώχνει την ανία της σχόλης. Διαμορφώνει και πλάθει την προσωπικότητα, βάζει σε τάξη τη ζωή, καθοδηγεί τις ενέργειές μας, υποδεικνύει τι πρέπει να πράξει κάποιος και τι να παραλείψει, αναλαμβάνει το πηδάλιο και το κρατά στη σωστή πορεία μέσα στην επικίνδυνη τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής. Χωρίς αυτήν κανείς δεν μπορεί να ζήσει ατάραχα, κανείς δεν είναι ασφαλής. Κάθε ώρα συμβαίνουν αναρρύθμιτα πράγματα για τα οποία χρειαζόμαστε συμβουλή, και για αυτή τη συμβουλή πρέπει να προσφεύγουμε στη φιλοσοφία. Μέσα από αυτές τις αναφορές μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί για έναν λόγιο εκείνης της εποχής και ο χριστιανισμός μπορεί να θεωρηθεί ή να αναγνωστεί τέλος πάντων και ως ένα είδος φιλοσοφίας. Όπως τα φύλλα, γράφει σε ένα άλλο κείμενό του, δεν μπορούν να πρασινίσουν από μόνα τους, αλλά έχουν ανάγκη από ένα κλαδί στο οποίο να στερεωθούν και να αντλούν τους κοιμούς τους, με τον ίδιο τρόπο τα παραγγέλματα τα ηθικά, εάν είναι μόνα τους, μαραίνονται. Πρέπει να μπολιαστούν σε έναν κορμό, σε ένα σύστημα φιλοσοφικό. Έτσι λοιπόν οι στοικοί οδηγούνται σε ασκήσεις, σωματικές και κυρίως πνευματικές, που αποτελούν τις απαραίτητες ενέργειες για να εξαλειφθούν τα πάθη, ο πρώτος βασικός σκοπός της φιλοσοφίας, και να κατακτηθεί η αρετή. Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται με την αρετή, έχουν όμως την φυσική και τη λογική υποδομή να την αναπτύξουν. Η αρετή δεν φτάνει στην ψυχή, γράφει, παρά μόνο μέσω της διδαχής, της παιδείας και της συνεχούς και επίμονης άσκησης που οδηγεί στην ηθική τελειότητα. Έτσι λοιπόν, όπως είχαμε δει για τους καταλόγους των παθών και των αρετών, έτσι οι στοικοί γράφουν και προτείνουν μια ποικιλία, έναν κατάλογο από ασκήσεις τις οποίες ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθήσει και στις οποίες να ασκηθεί αδιάλειπτα, εξόρθρου μέχρι νυκτός, γράφει ο απελεύθερος Επίκτητος. Αποχή από επιθυμίες, εξάσκηση νοερή, το περίφημο πρόσεχε αυτόν που θα μας θυμίσει και ο Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος λίγους αιώνες μετά, η πειθαρχία του νου, η αλλαγή του τρόπου που κατανοούμε τα πράγματα, η αποφυγή συγκατάθεση σε λαθασμένες αντιλήψεις και σε πάθη που είναι φυσικό μεν να μας δημιουργούνται, αλλά δεν είναι φυσικό να τα αποδεχθούμε, η καταπολέμηση των αρνητικών συνηθιών. Σκέψου αυτό, γράφει σε μια άλλη του επιστολή ο Σενέκας. Το αποτέλεσμα της σοφίας είναι η σταθερότητα της χαράς. Ο νους του σοφού είναι σαν τον υπερσελήνιο ουρανό, αιώνια γαλήνιος. Γι' αυτό έχεις καλούς λόγους να επιθυμείς να είσαι σοφός, εφόσον του σοφού ποτέ δεν του λείπει χαρά. Αλλά αυτή η χαρά γεννιέται μόνο μέσα από την επίγνωση των αρετών του. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να χαίρεται, να απολαμβάνει τη ζωή, όπως θα έλεγε ο Πίκουρος, σε ένα ανάλογο απόσπασμα, παρά αν είναι γενναίος, αν είναι δίκαιος, αν είναι εγκρατής. Μα τι εννοείς, αναρωτιέσαι, δηλαδή οι ανόητοι και οι κακοί δεν εφραίνονται? Όχι, συνεχίζει ο Σενέκας, όχι περισσότερο από τα λιοντάρια όταν αρπάξουν τη λία τους, από τους ανθρώπους που έχουν εξαντληθεί από το κρασί και τη λαγνία, που ξημέρωσαν με τα πάθη τους, που ξοδεύτηκαν σε απολαύσεις πέρα από τις αντοχές του σώματος και αρχίζουν να πυροροούν. Και τότε, μέσα στην αθλειότητά τους, αναφωνούν τον γνωστό στίχο του Βυργίλιου. γιατί το ξέρεις πώς περάσαμε εκείνη τη νύχτα, την τελευταία μέσα σε απατηλές χαρές. Οι άσωτοι την κάθε νύχτα την περνούν μέσα σε απατηλές χαρές, συνεχίζει ο Σενέκας, σαν να ήταν όντως η τελευταία τους. Γι' αυτό λοιπόν η ευτυχισμένη ζωή ή η αληθινή ευτυχία έγκυται στην αρετή. Σε αυτό το είδος ζωής, αν το ακολουθήσεις, σε περιμένουν πολλά που αξίζει να τα μελετήσεις. Η αγάπη και η άσκηση στις αρετές, η λύθη των παθών, η γνώση του ζήν και του αποθνίσκιν και η απέραντη γαλήνη. Ολοκληρώνοντας, μια και ο χρόνος τελειώνει, θα ήθελα να τονίσω ένα ακόμη στοιχείο. Ότι, και εδώ μπορούμε να καταλάβουμε τις διαφορές και από τον Απόστολο Παύλο, όλα αυτά ο στοικός επιδιώκει να τα ζήσει στο παρόν. Γιατί η αρετή είναι ολοκληρωμένη ανά πάσα στιγμή. Δεν έχει την ψευδή αντίληψη, όπως και ο Επικούριος, ότι του χρειάζεται πάντοτε λίγος ακόμα χρόνος, λίγο περισσότερος χρόνος ή τελικά η αιωνιότητα, προκειμένου να μπορέσει να ευδαιμονήσει. Δεν αναβάλει τη ζωή, ασχολούμενος διαρκώς με αδιάφορα πράγματα, με την περιουσία, με τη φήμη, με όλα αυτά τα οποία πολλοί κόσμος θεωρεί ότι είναι συντελεστικά της ευδαιμονίας. Πότε θα έρθει εκείνη η μέρα που θα καταλάβεις ότι για σένα δεν μετρά ο χρόνος, που θα γαληνέψεις και θα ησυχάσεις, αμέριμνος για το αύριο, πλήρως ικανοποιημένος με τον εαυτό σου? Θα ήθελες να μάθεις τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να διψούν για το μέλλον, ότι κανένας τους ακόμα δεν έχει κάνει δικό του τον εαυτό του, δεν τον έχει δηλαδή γνωρίσει. Η αυτοεξέταση, ο αυτοέλεγχος γίνονται τα ιδανικά και οι προϋποθέσεις για αυτήν την γνωστική λειτουργία του σοφού. Και έτσι λοιπόν ο σοφός, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχει ο άνθρωπος των ελληνιστικών και των ελληνορωμαϊκών χρόνων, θα μπορέσει επιτέλους να μην εξαρτάται από τις μεταστροφές της τύχης και τις εξωτερικές συνθήκες. Θα είναι μόνο και ο μόνος ελεύθερος. Αυτή η απελευθέρωση λοιπόν από εξωτερικούς καταναγκασμούς επιτυχάνεται όταν κατακτήσει ο σοφός την αρετή. Ούτε αναγκάζεται υπότινος, ούτε αναγκάζει τεινά. Ούτε δεσπόζει, ούτε δεσπόζεται. Ούτε κακοποιεί, ούτε κακοποιείται. Ήθελα να κλείσω θυμίζοντας απλώς ένα στοιχείο στο οποίο φαίνεται με ποιον τρόπο ο Παύλος ξεπερνάει την στοική, ηθική και γενικότερα πολιτική σκέψη που αφορά ακριβώς τον κοσμοπολιτισμό. Είναι μια μακρά βέβαια πορεία, η οποία όμως για τον Παύλο πιο κοντινούς έχει τους στοικούς και τον Φίλωνα. Δύο μόνο αποσπάσματα μικρά θα διαβάσω, τα οποία νομίζω μας οδηγούν στο τέλος. Η φύση δεν έπλασε τον άνθρωπο σαν τα μοναχικά κτίνη, αλλά τον έπλασε κοινωνικό, όπως τα νομαδικά ζώα που βόσκουν μαζί, έτσι ώστε να ζει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον πατέρα και τη μητέρα και τους αδελφούς και τη σύζυγο και τα παιδιά του και τους άλλους συγγενείς και φίλους και τους συμπολίτες και τα μέλη της φυλής και τους συμπατριώτες του και όσους ανήκουν στο ίδιο γένος και σε όλους τους ανθρώπους. Είναι ακριβώς η απάντηση του Φίλωνα στα ερωτήματα εις τη γέννηση που μας δίνουν το στίγμα του πρώτου της κοσμοπολίτη. Από εκεί μέχρι το «πάντες γάρ ή θεούεστε δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, ουκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ εν δούλος ουδέ απελεύθερος», είναι το στάδιο που ο Παύλος περνά σε μια οικουμενικότητα διαφορετική, για την οποία όμως δεν έχω πια καιρό να μιλήσω. Το παράδειγμα λοιπόν του Παύλου ανάμεσα στους σοφούς και στους φιλοσόφους του καιρού του, ανάμεσα συμβατικά όπως λέμε στην Ιερουσαλήμ και την Αθήνα και τη Ρώμη όμως πλέον, δείχνει ότι για τον ίδιο δεν υπάρχουν διλήμματα που το κοσμοθεωρητικό βάρος έρχεται καταθλιπτικά. Η γνώση είναι γνώση όχι μόνο του ανθρώπινου νου, είναι μια γνώση της καρδιάς, και η απάντηση του Παύλου είναι υπέρβαση του υπαρκτού. Όσο σεβαστό και αν είναι αυτό, η υπέρβαση της αδύναμης σοφίας των Ελλήνων, του ανολοκλήρωτου νόμου των Ιουδαίων, προς μια νέα παρούσα μέλουσα Ιερουσαλήμ, προς την καινή φιλοσοφία, την καινούργια φιλοσοφία. Είναι ακριβώς αυτό, για να θυμίσω κάτι, το κόστος να ανήκει στο μέλλον. Αυτό ήταν και παραμένει η ετοιμότητα να αφήσει στο παρελθόν τις δύο αυτές παλιές πόλεις, και έτσι είναι ο μόνος τρόπος για να μην ανήκεις πια στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα από τα διδάγματα, νομίζω, και για την φιλοσοφία του Παύλου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Έχουμε το χρόνο, είχαν την καλοσύνη οι εισηγητές, να είναι σύντομοι, όπως προβλέπει δηλαδή το πρόγραμμα, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τη σκέψη τους σε έναν μικρό αλλά σημαντικό και γόνιμο διάλογο. Ο πατήρ Διονύσιος, Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξάνδρειας.
2: Ευχαριστούμε πολύ τους κυρίους εισηγητές για τις εισηγήσεις τους. Μία μικρή παρατήρηση. Δεν ακούστηκε καλά στα αυτιά μου ο χαρακτηρισμός του Χριστού ως ενός ριζοσπάστη μεταρρυθμιστή. Δεν είναι ένας ακόμα ριζοσπάστης μεταρρυθμιστής που εμφανίστηκε στην ανθρώπινη ιστορία, νομίζω. Δεύτερον, δεν μου αρέσει η έκφραση «ηθική διδασκαλία του Παύλου». Ο Παύλος δεν διδάσκει δική του διδασκαλία, διδάσκει τη διδασκαλία του Χριστού. Είναι διδασκαλία του Χριστού, ηθική του Χριστού που διδάσκει ο Παύλος. Και ένα τελευταίο, ο χριστιανισμός δεν είναι ένα άλλο φιλοσοφικό σύστημα. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Αττομαζίδης.
3: Ναι, κύριε Πρόεδρε, πατέρα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να προσθέσω κάτι. Ήτανε τοποθέτηση αυτή του πατρός και όχι ερώτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μια και μου δίνεται η ευκαιρία, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για να μπουν τα θέματα στη θέση τους. Πρώτον, αν διαβάσουμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι μόνο σε τέσσερα μέρη ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Ένα το κρατούμενο. Και μάλιστα, όπου εκεί λέει, δεν λέγω εγώ, αλλά ο Κύριος. Άρα σημαίνει ότι καθώς διδάσκει, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι όχι να προβάλλει τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά τι να κάνει, να προβάλλει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν είναι χριστοκεντρικός με την έννοια αυτή. Πάει αυτό. Δεύτερον, η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, ριζοσπαστικός μεταρρυθμιστής. Μάμα δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός ριζοσπαστικός μεταρρυθμιστής, τότε θα μέναμε στην περίοδο του Μωσαϊκού Νόμου και της Παλαιάς Διαθήκης και τελείωνε. Τι λέει ο Ιησούς Χριστός? Ηρέθη της αρχαίης ου φωνεύσεις. Εννοεί δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη λέει να μην σκοτώσεις. Εγώ δε λέγω ημίν, λέει ο Ιησούς. Που σημαίνει τι? Ότι μιλάει κατά αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο μίλησε ο Γιαχβέ, δηλαδή ο Θεός, στο Έξοδος, εκεί στην κεωμένη και ου καρβουνιασμένη βάτο. Δηλαδή μιλάει με μια αυθεντία και καλεί τους συμπατριώτες του Ιουδαίους τι να κάνουνε? Να ξαναδιαβάσουν το Μωσαϊκό Νόμο, τον οποίο έχουνε διαστρεβλώσει. Ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να απορρίψει το Μωσαϊκό Νόμο, διότι ο νόμος είναι θεϊκός. Το λέει ποιος? Ο Απόστολος Παύλος στο Ρωμαίους 7. Άρα λοιπόν τι κάνει? Προσέξτε πώς θα τον διαβάζετε. Ηρέθη της αρχαίης σου φωνεύσεις, εγώ δεν λέγω ημίν, λέει ο Ιησούς. Όποιος εκθρεύεται και τα λοιπά τον διπλανό του, τότε αυτός ήδη έχει φωνεύσει. Τα παραδείγματα είναι επί την επί του όρους ομιλία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Η μία είναι η τοποθέτηση της Παλαιάς Διαθήκης, η άλλη είναι η τοποθέτηση του Ιησού Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, που τον κάνει να ξεχωρίζει και βλέπουμε ότι πλέον ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που φέρνει το καινούριο μέσα στα πλαίσια της Βασιλείας του Θεού. Και το δεύτερο που βλέπουμε είναι ότι αυτά τα λέει ο Ιησούς Χριστός μέσα στην περιοχή της Παλαιστίνης, που είναι ένα μικρό επαρχιωτικό μέρος, που ο Παύλος, όταν, έστω και αν τα έχει υπόψη του, όταν πηγαίνει στις μεγάλες αστικές περιοχές, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, αυτά γράφτηκαν αργότερα. Μην ξεχνάτε ότι ο Απόστολος Παύλος πρώτος μίλησε και μετά γράφτηκε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Οπότε στην περίπτωση αυτή τι κάνει ο Απόστολος Παύλος? Έχει μαζί του εργαλεία. Το ένα εργαλείο είναι ο Ιησούς Χριστός ως πρότυπο μίμησης. Αυτό είναι φανταστικό. Το πρότυπο μίμησης. Μιμητέ μου γίγνεστε καθώς εγώ Χριστού. Το λέει ο Παύλος. Και το δεύτερο είναι η πεποίθησή του ότι πώς θα πλησιάσω τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν από Μωσαϊκό νόμο, Παλαιά Διαθήκη, είναι ειδωλολάτρες οι οποίοι γίνανε χριστιανοί. Θα τους μιλήσω δηλαδή με μια γλώσσα διαφορετική από ό,τι αυτοί καταλαβαίνουν? Όχι, θα τους προσεγγίσω. Και όταν θα μιλήσω όπως στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή για τις ατασταλίες, τις σεξουαλικές που γίνονται μεταξύ των ζευγαριών στο 7 της Α προς Κορινθίους, εκεί θα επικαλεστώ τις συνήθειες που έχουν μάθει αυτοί από την πρώην ειδωλατρική ζωή τους και μέσα εκεί θα περιπλέξω τα στοιχεία, τα ηθικά που έχει πάρει από τον στοικισμό και από τον επικουρισμό, ειδικότερα τον στοικισμό, και θα μπορέσω να κατευθύνω τους πιστούς. Αυτή είναι η δουλειά του Αποστόλου Παύλου. Να τον πάρει τον πιστό που είναι πρώην ειδωλολάτρης και να τον βοηθήσει με τα δικά του δεδομένα να προχωρήσει στη σωτηρία, να περπατήσει σωτηρία όπως λέμε. Το υπόθηκε ήδη προηγουμένως από τις γενικές εισηγήσεις ότι το είπε ο Δήμαρχος, ότι εγώ έγινα, λέει ο Χριστός, τα πάντα για να κερδίσω τους ανθρώπους. Αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία. Ένα ποιμαντικό κριτήριο δηλαδή.
0: Αν μου επιτραπεί να συμπληρώσω κάτι σε ό,τι αφορά το πρώτο για την έκφραση ριζοσπάστης μεταρρυθμιστής. Αν λέμε όλοι ότι οι παλιές λέξεις παίρνουν καινούριο νόημα, πρέπει να το δεχθούμε και από την αντίστροφη όταν τις εφαρμόζουμε. Δηλαδή λέξεις που έχουν κάποιο νόημα διαφορετικό, ναι, ο τρόπος με τον οποίο σημασιοδοτεί το τι σημαίνει μεταρρυθμιστής ο Χριστός δεν μπορεί να μας πάει σε κάτι όπως ένα πολιτικό μεταρρυθμιστή σήμερα, αλλά τότε θα έπρεπε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και με τις έννοιες που οι πατέρες χρησιμοποίησαν στο 2ο-3ο αιώνα και να μην τις χρησιμοποιούμε ούτε εκείνες. Το τι σημαίνει πατήρ, δημιουργός, όν και τα λοιπά, θα έπρεπε να είχαμε μια δυσκολία να τις χρησιμοποιήσουμε. Σε ό,τι αφορά το χριστιανισμό ως φιλοσοφικό σύστημα, ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αν είναι και το αν τον εξέλαβαν ότι είναι. Ή αν θέλησε να παρουσιαστεί σε ένα βαθμό ότι είναι και σε ποιους. Σίγουρα μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα από αυτήν δεν μπορούμε να συναγάγουμε ένα σύστημα με τους όρους εκείνης της εποχής. Ωστόσο ξέρουμε ότι ήδη από το 2ο αιώνα αρκετοί από τους λόγιους χριστιανούς συγγραφείς προσπάθησαν απαντώντας στα περισσότερα ερωτήματα που οι φιλόσοφοι του καιρού τους, οι εθνικοί φιλόσοφοι έθεταν, θέλησαν να δείξουν ότι ο χριστιανισμός μπορεί να απαντήσει και μπορεί να απαντήσει καλύτερα σε όλα τα ερωτήματα που είχαν οι εθνικοί. Δεν σημαίνει ότι τον κάνει σύστημα, πάντως σημαίνει ότι σε κάποιους, είτε για αντιαιρετικούς λόγους, είτε για κατηχητικούς λόγους, είτε για απολογητικούς λόγους, ο χριστιανισμός υιοθέτησε και τη φιλοσοφική γλώσσα. Το σύστημα είναι όντως λέξη που και για τις φιλοσοφίες δύσκολα τη χρησιμοποιούμε.
1: Είναι ένα είδος ανθρωπομορφισμού, ας το πούμε, όπως χρησιμοποιούμε συμβατικές εκφράσεις για να μιλήσουμε για το Θεό. Νομίζω αυτό είναι, δεν αποκλείει δηλαδή τη θεότητα του Χριστού το να αποδώσουμε σε αυτόν την ιδιότητα του μεταρρυθμιστή ή του τέλος πάντων επαναστάτη για την εποχή εκείνη κλπ. Πολλές φορές άλλωστε τα αυτονόητα πράγματα τα παραλύγουμε. Και εδώ πολλές φορές ακούμε στο συνέδριο ο Παύλος. Δεν λέμε πάντοτε ο Άγιος Παύλος ή ο Απόστολος Παύλος. Αυτά είναι αυτονόητα και εννοούνται εν τη ρήμη του λόγου και μέσα στα κείμενα εννοείται ότι παραλείπουμε αυτά που είναι εντελώς αυτονόητα.

0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα σε μια εκπομπή που με τη βοήθεια του λεξικού και κυρίως της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκατζή, φιλολόγου, είναι εδώ για να ανιχνεύσει λέξεις και να βρει την ουσία τους και το νόημά τους. Είμαστε λοιπόν για άλλη μια φορά στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού μαζί με την κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα. Για να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Μαρία, που δίνετε χρόνο από το χρόνο σας εδώ για αυτή την εκπομπή, για να πάρουν τα μηνύματά τους οι φίλοι ακροατές. Όπως είπαμε λοιπόν και όπως κάνουμε σε κάθε τέτοια εκπομπή, θα λέγαμε ότι αλλιεύουμε λέξεις από το λεξικό και εσείς μας δίνετε την ερμηνεία τους μέσα από μια άλλη γωνία, στο πω οπτική γωνία. Σήμερα, κυρία Μαρία, ποια λέξη έτσι θα βρεθεί μπροστά μας?
1: Είναι μια γλυκιά λέξη, νομίζω, για τον καθένα μας. Και όταν κανείς κάνει μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια, η λέξη αυτή του προκαλεί τις γλυκύτερες αναμνήσεις. Η λέξη οικογένεια. Γιατί όλοι μας προερχόμαστε από μια οικογένεια. Ανήκουμε σε μια οικογένεια. Και από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια, από αρχαιότητα των χρόνων, όπως λένε οι φιλόλογοι, η οικογένεια αποτελούσε πολύ ισχυρό θεσμό και δεσμό κατ' επέκταση για τα μέλη της. Αν ανατρέξουμε λίγο στην αρχαία ελληνική γραμματεία, θα θυμηθούμε το «μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερων εστίν η πατρίς», αλλά πρώτα η πατρίδα και μετά η οικογένεια. Επομένως η οικογένεια αποτελεί κορονίδα ανάμεσα στους θεσμούς των προγόνων μας. Για την οικογένεια, για τους ζωντανούς ανθρώπους της οικογένειας και για τους νεκρούς όμως της οικογένειας, οι άνθρωποι αγωνίζονταν, θυσίαζαν τη ζωή τους και ήταν διατεθειμένοι να αγωνιστούν μέχρι την τελευταία αρανίδα του αίματός τους για να διαφυλάξουν τα μέλη της. Γιατί η λέξη οικογένεια περιλαμβάνει ανθρώπους κάθε ηλικίας, τους μεγαλύτερους, τους γέροντες δηλαδή, τους ενήλικες γονείς και τα παιδιά που έρχονται με την διαδοχή των χρόνων. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, οι τρεις γενιές πορεύονται παράλληλα σε μια οικογένεια. Μάλιστα, οφείλουμε να πούμε ότι οι οικογένειες ζούσαν από κοινού σε ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει και γένος. Δηλαδή, το γένος περιλάμβανε μια κατοικία στην οποία γύρω-γύρω έμεναν και τα καινούργια μέλη, νύφες, γαμπροί που έκαναν τις δικές τους φωλιές γύρω από την πατρική οικογένεια. Τα παιδιά τα μεγάλωναν οι παππούδες, εργάζονταν οι ενήλικες, άλλοτε στις δικές τους δουλειές, άλλοτε με το εμπόριο, άλλοτε στα καράβια, άλλοτε στα χωράφια, και συμπορεύονταν τα μέλη της οικογένειας, άνδρες και γυναίκες, γιαγιάδες και παππούδες, εγγόνια, αγόρια και κορίτσια, συμπορεύονταν στη ζωή και προόδευαν και ανά πάσα στιγμή κατέθεταν τον ψυχικό τους κόπο και την ψυχική τους αγάπη, λαχτάρα, στην οικογένειά τους. Όσο και αν απομακρυνόταν τοπικά, επέστρεφαν εκεί, είτε στις μεγάλες γιορτές, είτε από τα μεγάλα ταξίδια τους. Γι' αυτό και οι αποχαιρετισμοί όταν τα μέλη της οικογένειας πήγαιναν στην ξενιτιά ήταν επώδυνοι, αλλά και όταν επέστρεφαν τα μέλη της οικογένειας από τα μακρινά ταξίδια, σώοι και γεροί, τότε η χαρά όλων ήταν ανεκλάλητη. Στο ενδιάμεσο διάστημα, η αγωνία των μελών της οικογένειας κατατίθετο στο εκκλησάκι, στο ναό, με προσευχές και αγώνα πολύ και παρακλήσεις, ώστε ο Θεός να ευωδώσει την επιστροφή των αγαπημένων της οικογένειας και να ξανασμίξει η οικογένεια. Αυτή είναι η πορεία της ελληνικής οικογένειας για πολλά χρόνια.
0: Κυρία Μαρία, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είναι όμως μια παλιά εικόνα. Δεν ξέρω αν στις μέρες μας υπάρχει αυτό, δηλαδή ίσως μόνο στις γιορτές, όπως αναφέρεται έτσι κάποια στιγμή, να μαζεύονται τρεις γενιές, ας πω, από την ίδια οικογένεια. Σήμερα δεν το πολύ βλέπουμε αυτή την όμορφη εικόνα, που για τα παλαιότερα χρόνια ήταν καθημερινή, να είναι στο τραπέζι τρεις γενιές, ο παππούς δηλαδή, το παιδί, ο εγγονός και τέταρτη γενιά πολλές φορές, και να είναι πραγματικά η οικογένεια ενωμένη με όλες τις δυσκολίες και με όλα τα προβλήματα που περνούσε. Σήμερα πώς βλέπουμε την οικογένεια?
1: Τα μέλη της οικογένειας μέσα στον 20ο αιώνα απομακρύνθηκαν από το βασικό κορμό, και η αστιφιλία έφερε τα μέλη της οικογένειας στις πόλεις. Στις πόλεις, όπου τα ζευγάρια απομονώνονταν από τις ρίζες, άφηναν τους παππούδες και τις γιαγιάδες στα χωριά και εργάζονταν μόνοι τους, δημιουργώντας οικογένεια στην πόλη και με την ανάγκη να φορτώνονται όλα τα προβλήματα της απουσίας των παππούδων. Αρχικά τα παιδιά τα μεγάλωναν οι γονείς, μετά τα παιδικοί σταθμοί, και τώρα λιγόστεψαν και τα παιδιά. Οι οικογένειες δηλαδή σήμερα έχουμε φτάσει να μην πω βαριά είναι η λέξη, αλλά πρέπει να το πούμε, ας ομολογήσουμε την αλήθεια, να απειλούνται. Και είναι πολλές οι πτυχές οι οποίες δημιουργούν προβλήματα και απειλούν τις οικογένειες. Αρχικά, όσο και αν φαίνεται εξωτερικό, οι στενοί χώροι στους οποίους ζουν τα ζευγάρια στις πόλεις κάνουν δύσκολη την επιβίωση των παιδιών. Επομένως, μικρά σπίτια, το μεγάλο ωράριο εργασίας για τους γονείς κάνει πάρα πολύ μικρό το χρόνο που μπορεί, λίγο, και είναι κουρασμένοι οι γονείς το λίγο χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Και έτσι οι γονείς βλέπουν τα παιδιά τους σαν αγκαρία, σαν κάτι που τους προκαλεί επιπλέον κόπο. Υπάρχει και το οικονομικό. Νέοι γονείς με λίγα χρήματα δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους, δεν τεκνοποιούν, και έτσι η οικογένεια συρρυκνώνεται, περιορίζονται τα παιδιά της οικογένειας, και φυσικά τα παιδιά αποκτούν την νοοτροπία που έχει ένα μοναχοπέδι, που είναι στήρα πολλές φορές. Επιπλέον, τα ζευγάρια δεν ξέρουν να ομονοούν μακριά από το Θεό πολλές φορές, τα ζευγάρια διχογνωμούν. Οι οικογένειες πολύ εύκολα συγκρούονται ως προς τα μέλη τους, και το αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται τα διαζύγια. Αφήστε που υπάρχει νομοθετικά και αυτό που λέμε πολιτικός γάμος, που πολλά ζευγάρια ξεκινούν τη ζωή τους την έγγαμη όχι με τις ευχές της Εκκλησίας, αλλά με τις υπογραφές της πολιτείας. Υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο που ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν ένα γάμο με ένα συμβόλαιο, ο οποίος γάμος είναι τύπης μόνο στα χαρτιά. Και τελευταία, πάλι νόμος, είναι αυτός ο οποίος θεωρεί οικογένεια, ακόμα και αυτή την οικογένεια που αποτελείται από άτομα του ίδιου φύλου. Ζούμε σε μία ταραγμένη εποχή, πολύ ταραγμένη, η οποία έχει μετατρέψει τη διαστροφή σε φυσιολογικότητα. Και ο Θεός να μας φυλάει, διότι το πρώτο που βάλετε σε αυτή την ταραχή είναι η οικογένεια, η οποία όμως αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας. Και βάλεται ακριβώς γιατί είναι το πιο πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας. Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε σωστές οικογένειες κάνουν σωστά παιδιά που μορφώνονται και παίρνουν τη σωστή τους θέση, τη δημιουργική θέση στην κοινωνία, προς διακονία των ανθρώπων και προς δόξα Θεού. Και αυτά με τα κανονικές τους οικογένειες, πάλι προς διακονία των ανθρώπων και προς δόξα Θεού. Και υπάρχει έτσι συνέχεια. Όταν όμως διαταραχθεί αυτή η συνέχεια και ο κρίκος υποστεί ζημιά, τότε η αλυσίδα διαλύεται και η συνέπεια είναι καταστροφική. Τα μέλη της οικογένειας σκορπούν σαν τα φτερά στον άνεμο, χάνουν τον προσανατολισμό τους, χάνουν τις αναμνήσεις από την πατρική οικογένεια, γιατί και αυτές που είχαν ήταν γεμάτες προβλήματα. Χάνουν τα πόδια τους, το βηματισμό τους κάθε μέρα στη ζωή. Δεν ξέρουν πού να προσανατολιστούν. Επαγγελματικά, κοινωνικά, πνευματικά, οικογενειακά. Χάνουν τα οράματά τους τα μέλη της οικογένειας όταν δεν υπάρχει σαφής προσανατολισμός, σαφής στόχος που είναι η οικογένεια κοντά στο Θεό, η κατοίκον εκκλησία όπως λέμε. Τα παιδιά μας λοιπόν χάνουν τον προσανατολισμό τους, χάνονται στην κοινωνία η οποία με τόσα πολλά προσπαθεί να τους παραπλανήσει, να τους αποπλανήσει, να τους προσανατολίσει, να τους κάνει να καταστρέψουν τη ζωή τους και την ψυχή τους. Η οικογένεια είναι μια γλυκιά αγκαλιά και αν υπάρχει κάνει τα μέλη της, ακόμα και αν απομακρύνονται, να θέλουν κάποια στιγμή να επιστρέψουν. Δείτε τον άσωτο στην παραβολή του ασώτου. Έφυγε από την αγκαλιά του πατέρα. Επέμενε να διεκδικήσει την ελευθερία και τα δικαιώματά του. Όμως εκεί που βρέθηκε μακριά από την οικογένεια, αναλογίστηκε την αγάπη της οικογένειας και επέστρεψε. Έστω με τα κουρέλια του, αλλά όμως με διάθεση να ξαναενταχθεί. Άραγε εμείς στις οικογένειές μας σήμερα δημιουργούμε τέτοιες προϋποθέσεις ως γονείς, ώστε τα παιδιά μας να είναι σίγουρα ότι εμείς τους αγαπάμε, όπου και αν δοκιμάσουν την ελευθερία τους. Οφείλουμε να συμβουλεύουμε και να προστατεύουμε τα παιδιά μας, όχι να τα φυλακίζουμε, όχι να τα αγγυλώνουμε, αλλά οφείλουμε να τους δίνουμε τέτοια εφόδια ώστε να λαχταρούν να γυρίσουν κοντά στο Θεό. Πολλές φορές οι γονείς φταίνε για τα λάθη των παιδιών. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, τα λάθη των γονιών παιδεύουν τα παιδιά. Γιατί? Γιατί το κακό παράδειγμα των γονιών κάνει τα παιδιά να φεύγουν. Και τα παιδιά βέβαια με τις συμπεριφορές τους κάνουν τους γονείς να αγανακτούν. Η οικογένεια είναι ένας χώρος που δοκιμάζει τους ανθρώπους, όπως το χρυσό δοκιμάζεται στο χωνευτήρι. Εκεί λοιπόν χρειάζεται με πολύ υπομονή, με πολύ αγάπη οι γονείς να καλλιεργούν τα παιδιά τους, ώστε να θελήσουν να κάνουν οικογένεια, να έχουν πρότυπο τα παιδιά την πατρική τους οικογένεια και να θέλουν να ενταχθούν στο ζυγό της συζυγίας. Γιατί πολλά παιδιά, πολλοί νέοι, δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια. Φοβούνται τις δυσκολίες και αποποιούνται των ευθυνών και βρίσκουν τον εύκολο δρόμο της αποστασίας, που είναι ένας δρόμος καταστροφής και όχι δημιουργίας, καλοπέρασης και όχι προσφοράς. Η συζυγία, που είναι το κομμάτι της οικογένειας μέσα στο γάμο, είναι δύσκολο πράγμα, γιατί το λέει και η λέξη. Είναι ζυγός και η οικογένεια ως ζυγός μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά έχει και τις απολαβές της, τις ευλογίες από το Θεό, τη χαρά της δημιουργίας, τη χαρά της κοινωνικής παρουσίας. Και η οικογένεια είναι δύναμη. Είναι δύναμη. Αυτός που έχει οικογένεια, εκεί θα ανατρέξει. Και στη χαρά θα πάει να μοιραστεί τη χαρά του με την οικογένειά του. Μας τις γιορτές, μας τα πανηγύρια, μας τους γάμους και στα βαφτίσια. Η γιορτή είναι οικογενειακή υπόθεση, αλλά και στις λύπες. Μοιράζεται η λύπη και μειώνεται το ποσοστό της. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Η ανέχεια δεν υφίσταται, γιατί οι παππούδες θα δώσουν από τη σύνταξη στα εγγόνια και θα υπάρξει μια ισορροπία. Πώς πέρασαν οι Έλληνες τα δύσκολα χρόνια της κρίσης? Μέσα στην οικογένεια. Δεν φτώχυναν, γιατί οι παππούδες στήριξαν τους νέους. Και έτσι γίναν δυνατοί όλοι οι παππούδες, γιατί με τη χαρά τους στήριξαν τα εγγόνια τους, και γιατί οι νέοι με τα χρήματα των παλαιότερων κάναν τις εργασίες τους, την επαγγελματική τους αποκατάσταση προώθησαν. Σε μια υγιή κοινωνία, σε μια υγιή οικογένεια. Πριν από λίγο όμως είπαμε ότι η οικογένεια απειλείται. Απειλείται. Απειλείται.
0: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που την απειλούνε? Έτσι αναφέρατε βέβαια κάποιους, αλλά λίγο να τους ονομάσουμε έτσι λίγο.
1: Ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι ο ατομισμός.
0: Ναι, δεν θέλουν δέσμευση τα παιδιά.
1: Ο ατομισμός. Η ανάγκη να ικανοποιούμε τις δικές μας ατομικές επιθυμίες και να μην έχουμε τη διάθεση να μοιραστούμε όχι μόνο το πορτοφόλι μας, αλλά και τη ζωή μας.
0: Το χώρο μας.
1: Το χώρο μας, την οικογένειά μας, το χρόνο μας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αγαπήσουμε με αυτοθυσία και οικογένεια. Χρειάζεται πολλές αρετές για να καταφέρει να επιβιώσει με ομόνοια. Φαντάζεστε, πρέπει η νύφη να συνεργαστεί με την πεθερά και να ζήσει με αγάπη, το εγγόνι να κάνει υπακοή στον πατέρα και στον παππού, ο ενήλικας να συνεργαστεί με το γέροντα σε ένα σπίτι πολλές φορές και σε ένα μικρότερο άλλες, να μπορούν να όλοι να συμβιώσουν χωρίς εντάσεις, με διάκριση. Η οικογένεια έχει απαιτήσεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα η οικογένεια. Χρειάζεται σιωπή, χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται χαμηλούς τόνους. Χρειάζεται χρόνο για τον καθένα. Οι γονείς να αισθάνονται ότι το κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ενήλικα, όσο μικρό κι αν είναι. Μπορεί να είναι 3 ετών, πρέπει να το αντιμετωπίζουν ως ενήλικα δυνάμει, για να αισθάνεται και αυτό δυναμικά μέλος της οικογένειας και όταν μεγαλώσει να του έρθει πολύ φυσιολογικό να αναλάβει ευθύνες και να έχει τα δικαιώματα που είχε. Ευθύνες και δικαιώματα. Και τα δυο μαζί. Παράλληλα. Όχι μόνο το ένα. Η οικογένεια είναι ευλογία. Γύρισε ο άσωτος στη δική του οικογένεια και ο πατέρας του έσφαξε το μόσχο το σιτευτό και του έβαλε χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι για να του δείξει το πώς ανήκει ξανά στην οικογένεια. Και ο Χριστός μας το πρώτο θαύμα το έκανε στο γάμο της Κανά για να τονίσει αυτό, ότι το να κάνει κανείς οικογένεια είναι ευλογία και ότι τα μέλη μιας οικογένειας είναι ξένα, όπως είναι το νερό σε δύο, στα δύο κανάτια που βρέθηκαν μπροστά στο Χριστό. Όμως ο Χριστός μετέτρεψε το νερό σε κρασί, δηλαδή μετέτρεψε την κρύα μοναχική ταυτότητα του καθενός στη συζυγία του ζεύγους και των μελών, σε κάτι γλυκί, σε κάτι νόστιμο, σε κάτι πολύτιμο που είναι ο ίνος. Και έτσι η μοναδικότητα και η μοναχικότητα του καθενός μας γίνεται κομμάτι της συζυγίας που είναι οι δύο σύζυγοι και εκεί προστίθονται, αν θέλει ο Θεός, και τα παιδιά. Η οικογένεια σήμερα, στους χρόνους που ζούμε, βάλεται, αλλά πρέπει να γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αυτοί που κάνουν οικογένεια πρέπει όλο και πιο συνειδητά να προσέρχονται στη συζυγία και στο μυστήριο του γάμου. Γιατί πολλές φορές τα αυτονόητα δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Συνηθίσαμε και τελικά τώρα χάνουμε τη γη κατά από τα πόδια μας όταν βλέπουμε την οικογένεια να ρημάζει.
0: Κυρία Μαρία, λέμε οικογένεια και το δικό μας το μυαλό πηγαίνει στον πατέρα, στη μητέρα και στα παιδιά αν υπάρχουν, γιατί και το ζευγάρι μόνο του να είναι οικογένεια πάλι είναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα όμως υπάρχουν ποικίλες οικογένειες. Έχουμε οικογένεια με ένα ζωάκι, με ένα σκυλάκι δηλαδή, με ένα γατάκι που υπάρχει στο σπίτι. Οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών που υιοθετούν και παιδιά. Πώς θα ονομάσουμε αυτές τις οικογένειες και πόσο μπορούν να επιβιώσουν αυτές οι οικογένειες μέσα στην κοινωνία μας και τι θα αφήσουν αυτές οι οικογένειες ουσιαστικά?
1: Δεν είναι οικογένειες. Δεν είναι οικογένειες των πραγμάτων. Υπάρχει και αυτό που λέμε μονογονεϊκή οικογένεια. Διάβαζα σε ένα βιβλίο τελικά ότι πολλές φορές η οικογένεια είναι αναγκαστικό να είναι μονογονεϊκή. Υπάρχει αυτό που λέμε θάνατος, υπάρχει αυτό που λέμε ακόμα και διαζύγιο, και που αναγκάζει το ένα μέλος της οικογένειας να φορτεθεί τον ρόλο και των δύο γονιών και να μεγαλώσει τα μέλη της να πορευτούν στην κοινωνία. Αυτή η μορφή της οικογένειας είναι, ας πούμε, συνηθισμένη. Αλλά το να ονομάζουμε οικογένεια μέλη ομόφυλα, αυτό δεν είναι οικογένεια. Αυτό είναι, θα έλεγα, κατεφημισμόν, κατεπίφαση. Δεν είναι. Πολύ περισσότερο όταν εντάσσουμε σε αυτή την οικογένεια και ζώα. Όχι ότι τα ζώα δεν είναι πλάσματα του Θεού, ίσα ίσα. Είναι κομμάτια της φύσης, κομμάτια της ζωής μας. Αλλά η οικογένεια έχει δεσμούς, δεσμούς αίματος. Και οι δεσμοί του αίματος και οι δεσμοί της αγχιστίας, του γάμου δηλαδή όπως λέμε στην πολιτιακή ορολογία, είναι απαράβατοι. Επομένως, αυτό που σήμερα διατείνονται κάποιοι ότι θεωρούν οικογένεια είναι λάθος. Λάθος κατά την εκκλησιαστική ορολογία. Λάθος κατά την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. λάθος κατά την παράδοσή μας. Και πρέπει να σκεφτόμαστε και την παροιμία που λέει ότι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Καμιά φορά τα ψεύτικα μέταλλα γυαλίζουν πιο πολύ από τα αληθινά, αλλά δεν είναι χρυσός. Είναι ψεύτικα, είναι κύμβαλα, είναι άχρηστα. Και η ιστορία, νομίζω, είναι ο καλύτερος κριτής. Αυτή θα δικαιώσει ή θα καταδικάσει έναν θεσμό που οι άνθρωποι επέλεξαν σε κάποια φάση της ζωής τους να ακολουθήσουν. Μίλησα για ιστορία. Για σκεφτείτε λίγο για ποιους λόγους καταστράφηκαν οι δύο πόλεις στην Παλαιά Διαθήκη, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Για αυτούς τους λόγους. Διότι οι άνθρωποι παρεσυνευλήθησαν τη κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθησαν αυτής. Και τι έκανε ο Θεός? Τους τιμώρησε. Γιατί έκαναν ό,τι έκαναν τα άλογα ζώα. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός να μας φυλάξει. Ας μην ασχολούμαστε με τους άλλους. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε κανέναν. Ας είναι κανείς υπεύθυνος για τις επιλογές του. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς όμως για τα σπίτια μας και για τα παιδιά μας. Ας ρίξουμε εκεί το βάρος των προσπαθειών μας και ας παρακαλάμε τον Θεό να μας ελεήσει στα χρόνια τα δύσκολα που βρισκόμαστε. Να μην πάθουμε κι εμείς ούτε σαν τους κατοίκους των πόλεων Σόδομα και Γόμορα που καταστράφηκαν, ούτε σαν τη γυναίκα του Λότ όμως, η οποία ενώ σώθηκε με τον άντρα της το Λότ, γύρισε πίσω το κεφάλι της να δει την πόλη που καταστρεφόταν και καταστράφηκε, αυτοκαταστράφηκε από την περιέργειά της. Ας μην ασχολούμαστε λοιπόν με τους άλλους. Ο λόγος του Θεού είναι ο αδιάψευστος οδηγός, νομίζω.
2: Έτσι είναι, κυρία Μαρία. Και ο Θεός ευλόγησε την οικογένεια. Τώρα μένει στο χέρι όλων μας να την κρατήσουμε, γιατί είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας. Και αν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, αν διαλυθεί η οικογένεια, θα διαλυθεί η πατρίδα μας.
1: Έτσι είναι.
2: Πρέπει λοιπόν ό,τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας για να την κρατήσουμε, άλλοτε υπομονή, άλλοτε υποχώρηση, άλλοτε δεν ξέρω, ο καθένας από όπου βρίσκεται, από το δικό του μετερίζει, να προσπαθήσει να διατηρηθεί και να μάθουμε στα παιδιά μας τι είναι η οικογένεια και πώς θα φτιάξουν η οικογένεια.
1: Έτσι. Μιλήσατε για τις λέξεις που θα κατά κάποιον τρόπο πονάνε. Υπομονή, υποχωρητικότητα. Εγώ θα μιλήσω για πιο θετικές λέξεις. Να βάλουμε τις λέξεις αγάπη. Να βάλουμε τη λέξη στοργή. Να βάλουμε τη λέξη αγκαλιά. Όταν τόσο θετικά βλέπουμε ο ένας τον άλλον στην οικογένειά μας, όχι δηλαδή από ανάγκη αλλά από αγάπη ζούμε σε μια οικογένεια, με συνειδητή αγάπη, ανεχόμενη αλλήλωνε αγάπη, όχι με ανοχή και καταναγκαστική έτσι σιωπή, όχι με υπονοούμενα ούτε με αποθυμένα. Μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί πώς να πω, κάποια φορά έκρηξη. Όχι. Δυναμικά η αγάπη του Θεού θέλει στις οικογένειές μας αγάπη δυναμική, αγάπη με χαρά, αγάπη με προσφορά, αγάπη με χαμόγελο, για να αποκτήσουν τα παιδιά μας αυτοπεποίθηση, για να είναι τα παιδιά μας πλούσια σε συναισθήματα και εμπειρίες από την οικογενειακή τους ζωή, για να αισθάνονται ότι οι γονείς τους τους αγαπούσαν και για αυτούς θυσιάζονταν, όχι από αγκαρία αλλά από αγάπη. Και έτσι τα παιδιά γίνονται πλούσια, όχι σε ξένες γλώσσες και λεφτά, όχι σε περιουσίες και χρήματα και κτήματα, αλλά αισθάνονται πλούσια γιατί η αγάπη του Θεού που φόλιαζε στους γονείς φωλιάζει και στα παιδιά μετά, και βγαίνουν τα παιδιά στην κοινωνία δυνατά και θέλουν να κάνουν οικογένεια ανάλογοι με αυτοί που είχαν οι γονείς τους. Με αγάπη, ουσιαστική και όχι κατεπίφαση. Νομίζω ότι στην οικογένεια είναι πολύ, πώς να πω, επιτακτικό να υπάρχει η αγάπη του Θεού. Πολύ εύκολα μιλάμε για την αγάπη όταν λέμε για τους ηθαγενείς στην Αμερική, στην Αφρική, για τους ξένους. Όταν δίνουμε λοιμοσύνη σε κάποιους και δεν μας κοστίζει καθόλου. Όταν όμως στην οικογένεια χρειάζεται να ξεχάσουμε ένα παράπτωμα, να παραβλέψουμε μια αδικία, να παραβλέψουμε κάτι και να μακροθυμήσουμε και να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε και να χαμογελάσουμε, τότε αποκτούμε δυνατή οικογένεια. Τότε έχουμε αγάπη. Τότε η οικογένεια γίνεται πλούτος.
2: Και ίσως χρειάζεται, κυρία Μαρία, και κάτι άλλο που φοβόμαστε να το εκφράσουμε έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Χρειάζεται και ο φόβος του Θεού.
1: Κυρίως, ναι.
2: Για να και να φτιάξουμε οικογένεια και να τη διατηρήσουμε. Αλλιώς είναι πολύ φυσικό ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και τα πράγματα έτσι να διαλύονται.

0: βίων ανθόσπαρτων. Όχι. Αν έχεις πρότυπο το Χριστό και θες να ζεις εν Χριστό, ο Σταυρός είναι μια δεδομένη κατάσταση. Το θέμα είναι πώς τον αντιμετωπίζεις. Πώς. Αν περιμένεις την Ανάσταση, ο Σταυρός είναι μια φάση. Ένα πρίσμα. Και περιμένεις μετά. Και ελπίζεις. Και αγαπάς. Και υπομένεις. Και ανέχεσαι ένα αγάπη.
1: Κυρία Μαρία, τελειώνει ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για αυτή την εκπομπή. Έτσι, να μας δώσετε στον επίλογο της εκπομπής ό,τι θέλετε για την οικογένεια, έτσι για να μείνει μέσα στη σκέψη των ακροατών και ίσως να γίνει και αιτία να αγαπήσουμε περισσότερο, ας πω, την οικογένεια. Τι θα μας λέγατε λοιπόν?
0: Θα πω ότι να είμαστε ευγνώμονες για τις οικογένειες που έχουμε. Να λέμε ευχαριστώ γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που γυρνάμε στο σπίτι και συναντάμε. Και στο Θεό να το λέμε και στον άνθρωπό μας να το λέμε. Δεν είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Ένα που πρέπει να πούμε. Να λέμε ευχαριστώ στα παιδιά μας γιατί μας ομορφαίνουν τη ζωή μας για κάποια χρόνια και γιατί μετά θα ανοίξουν τα φτερά τους και θα φύγουν. Με την ευλογία μας, με τις ευχές μας και κυρίως με την ευλογία του Θεού. Και τρίτον που θέλω να πω είναι ότι να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε για την υγεία στην οικογένειά μας και να προσευχόμαστε για την αρρώστια. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν παιδιά, μέλη με αναπηρία, με ασθένεια και κανείς δεν εγγυάται ότι η υγεία θα είναι δεδομένη σε μια οικογένεια. Άλλοτε στους γονείς και άλλοτε στα παιδιά υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος της ασθένειας, της αναπηρίας. Τότε θα πρέπει να σκεφτόμαστε ή μάλλον καλύτερα να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ετοιμάστην και ου καταράχθην. Να ξέρουμε ότι στο σχέδιο του Θεού είναι και η δυσκολία στην οικογένεια. Και να παρακαλάμε τον Θεό να στηρίζει τις οικογένειες με τέτοια προβλήματα. Νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση όλοι για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μέλη στην οικογένειά τους με αναπηρία να προσευχόμαστε και να ευχόμαστε.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία, και για τη σημερινή, για το σημερινό χρόνο που δώσατε σε αυτή την εκπομπή και να ευχαριστήσουμε και τους φίλους ακροατές που μείναν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, ραντεβού εδώ για να ανιχνεύσουμε άλλη μια λέξη από το ελληνικό μας λεξικό. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Κεφάλαιο 15. Και έτινες κατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδερφούς ότι εάν μη περιτέμνηστε το έθι Μωυσέως ουδίναστε σωθήνε. Γενωμένησουν στάσεως και ζητήσεως ου κολύγης το Παύλο και το Βαρνάβα προς αυτούς, έταξαν αναβαίνειν Παύλον και Βαρνάβαν και έτινας άλλους εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Ημένουν προπεμφθέντες υπό της Εκκλησίας διήρχοντο την Φινίκην και Σαμάριαν εκδιηγούμενοι την επιστροφήν των εθνών και επίουν χαράν μεγάλην πάση της αδερφής. Παραγενόμενοι δε εις Ιερουσαλήμ απεδέχθησαν υπό της Εκκλησίας και των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων ανήγκυλάντε όσο ο Θεός επίησε με ταυτόν. Εξανέστησαν δέτινες των από τις αιρέσεως των Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ότι δι περιτέμνην αυτούς παραγγέλλεντε τηρήν των νόμων Μωυσέως. Συνήχθησαν δε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι ειδήν περί του λόγου τούτου. Πολλής δε συζητήσεως γενωμένης Αναστάς Πέτρος είπε προς αυτούς: «Άνδρες αδερφοί, ημείς επίσταστε ότι αφημερών αρχαίων ο Θεός εν ημίν εξελέξατο δια του στόματός μου ακούσε τα έθνη το λόγον του Ευαγγελίου και πιστεύσε και ο καρδιογνώστης Θεός εμαρτύρησεν αυτής δούσα αυτής το Πνεύμα το Άγιον καθώς και ημίν και ουδέν διέκρινε μεταξύ ημώντε και αυτών τη πίστη καθαρίσαστας καρδίας αυτών. Νίνουν τι πειράζεται τον Θεόν επιθύνε ζυγών επί των τράχυλων των μαθητών ον ούτε οι πατέρες ημών ούτε ημείς ισχύσαμεν βαστάσε αλλά δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού πιστεύομεν σωθήνε καθόν τρόπον κακίνη. Εσήγησε δε πάντο πλήθος και οίκουον Βαρνάβα και Παύλου εξηγουμένων όσα επίησεν ο Θεός σημεία και τέρατα εν της έθνεση δι' αυτών. Μετά δε το σηγήσε αυτούς απεκρίθη Ιάκωβος λέγον: «Άνδρες αδερφοί ακούσατε μου Σιμεών εξηγήσατο καθώς πρώτον ο Θεός επεσκέψατο λαβήν εξ εθνών λαών επί το ονόματι αυτού και τούτο συμφωνούσιν οι λόγοι των προφητών καθώς γέγραπτε. Μετά τα αυτά αναστρέψω και ανοικοδομήσω την σκηνήν Δαβίδ την πεπτοκιίαν και τα κατεσκαμένα αυτής ανοικοδομήσω και ανορθώσω αυτήν όπως αν εξητήσω συν οι κατάλοιποι των ανθρώπων των Κύριων και πάντα τα έθνη εφούς επικέκλειται το όνομά μου επ' αυτούς λέγει Κύριος οποιόν ταύτα πάντα γνωστά απαιώνωσε στή το Θεό πάντα τα έργα αυτού διοκαγώ κρίνω μη παρενοχλήν τις από των εθνών επιστρέφουσιν επί των Θεών αλλά επιστήλε αυτής το απέχεστε από των αλυσγημάτων των ειδόλων και της πορνείας και του πνικτού και του αίματος. Μωυσής γάρ εκ γενεών αρχαίων κατά πόλην τους κηρύσσοντας αυτών έχει εν δε συναγωγές κατά παν Σάββατον αναγυνοσκόμενος».

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Μερικοί που κατέβηκαν από την Ιουδαία εδίδασκαν τους αδερφούς ότι εάν δεν περιτέμνονται κατά το έθιμον του Μωυσέως δεν μπορούν να σωθούν. Επειδή δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν φιλονικία και συζήτηση πολύ μαζί τους, εκανόνισαν να ανεβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από αυτούς προς τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους εις την Ιερουσαλήμ δια το ζήτημα αυτό, αφού η Εκκλησία τους κατεβόδωσε, διήρχοντο την Φινίκην και την Σαμάριαν και διηγούντο την επιστροφή των εθνικών. Αυτό επροξενούσε μεγάλη χαρά εις όλους τους αδερφούς. Όταν δε έφτασαν εις την Ιερουσαλήμ, τους υπεδέχθη η Εκκλησία και οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και ανήγγυλαν όσα ο Θεός έκανε με αυτούς. Ξεσηκώθηκαν όμως μερικοί από την αίρεση των Φαρισαίων, οι οποίοι είχαν πιστέψει και έλεγαν «Πρέπει να τους περιτέμνουν και να τους παραγγέλουν να τηρούν τον νόμο του Μωυσέως». Τότε εμαζεύθηκαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι δια να εξετάσουν το ζήτημα αυτό. Αφού δε έγινε πολλή συζήτηση, εσηκώθηκε ο Πέτρος και τους είπε «Άδρες αδερφοί, γνωρίζετε ότι ο Θεός από τας πρώτας ημέρας διάλεξε μεταξύ μας, εμέ, δια να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε μαρτυρίαν υπέρ αυτών, διότι τους έδωκε πνεύμα Άγιον όπως και σε εμάς και δεν έκανε καμία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, διότι δια της πίστεως εκαθάρισε τις καρδιές τους. Τώρα λοιπόν γιατί πειράζεται το Θεό βάζονται ζυγών εις τον τράχυλο των μαθητών, των οποίων ούτε οι πατέρες μας ούτε εμείς μπορέσαμε να βαστάξουμε? Όχι, πιστεύομεν ότι δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού θα σωθούμε όπως και εκείνοι. Τότε όλο το πλήθος εσιώπησε και άκουαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται όσα θαύματα και τέρατα έκανε ο Θεός εις τα έθνη δι' αυτών. Όταν αυτοί έπαυσαν να μιλούν, έλαβε τον λόγον ο Ιάκωβος και είπε «Άνδρες αδερφοί, ακούστε με. Ο Σιμεών εξήγησε πως αρχικώς ο Θεός εφρόντισε να αποκτήσει από εθνικούς ένα λαόν που να φέρει το όνομά του, και σε αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών καθώς είναι γραμμένων. Ύστερα θα επιστρέψω και θα οικοδομήσω εκ νέου την πεσμένη νοικίαν του Δαβίδ, θα οικοδομήσω εκ νέου τα ερείπια της και θα την ανορθώσω ώστε οι λοιποί άνθρωποι να ζητήσουν τον Κύριον ως και όλοι οι εθνικοί οι οποίοι καλούνται με το όνομά μου», λέγει ο Κύριος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει όλα αυτά. Από τους αρχαιοτάτους χρόνους είναι γνωστά εις τον Θεόν όλα τα έργα του. Δια τούτο έχω την γνώμη να μην φέρομαι δυσκολίας εις εκείνους από τους εθνικούς που επιστρέφουν εις τον Θεόν, αλλά να τους γράψομεν να απέχουν από τον μολυσμό των ειδώλων, από την πορνεία, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από το αίμα. Διότι ο Μωυσής από τους αρχαίους χρόνους έχει σε κάθε πόλη εκείνους που τον κηρύττουν, αφού διαβάζεται κάθε Σάββατον εις τα συναγωγάς.

0: και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθηνη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθινη γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αν ευκανθήσω με. Ακουτίείς μη αγαλίασιν και έφρωσιν ειν αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άνελκο αυτοματαού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε εν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού ευχή.

0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και Ιεράν Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής άλλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον τον

0: εις πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιων μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενοήμην δέσποτε επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν εν απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και άει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνα μη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, που και το γενέθλιον εορτάζομεν, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούν

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάση της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και έστας ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν της οφελέτης ημών, και μίσανε και σημάσεις πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς

Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψηθώς εν το σταυρό επουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συντηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του Χριστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγό αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έγινε τσιν όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδη αλαθίδαση και εσύ εσυμών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε σου και λε βασιλεύει και χορήγει να αυτή σου ανώθεν την νίκη. Διότι έτε και στον Θεό.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, που και έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθεμένον μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι Συ επάταξας πάντας τους ευθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου, που και έστην ίασες εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυτροπάζων επορευόμενο. Ότι εψώε μου επνίστησαν επεγμάτων και ουκές την ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριώμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκουον και όσοι άλλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκέχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε ήλπισα, σύ εισακούσι Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωρημόνησα. Ότι εγώ εις μάστιχας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και περιμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες μη αδίκως. Οι ανταποθηθώντες μη κακά αντιαγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστρέψεις απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου προς απλώς η σάρξη μου, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδω. Ούτως εν το Αγίο όφθηνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσε ως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου.
Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό. Ό,τι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικο. Εν της όρθρης εμελέτουν εισέ, ό,τι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου. Εγκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας ότι έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω εναντίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην μετά των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύθονται σεν τάφο, όνου και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δόμε εν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτω. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν δόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου υστέρησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρίσεις ποιείς θαυμάσια, ή οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν τον τάφο του ελαιό σου και την αλήθειάν σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύω.

εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς απέχουσε ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήρ Υιούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσας με. Άνθρωπος ως ηχόρτος εημέρε αυτού, ως διάνθος του αγρούτος εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει. Και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκο μου. Ακουστόν ποιήσω μη το πρώτο έλεος ότι επισύλβησε. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύς στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των υπηρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν τοξινές θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εγγυσισέ με η μήτρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άθλια και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερηθών αληφανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και εφροσύνη να αγαλιάσουν και ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλληψον. Καρδία αν καθαρά κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα θες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα παι μου. Απόδοση με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανού μου στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις σας θυσίαν έδωκα άνουλου καυτώματα που και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στους Ιών και οικοδομηθεί το τότε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Αμήν. Υπρίν στήρα σήμερον Χριστού τον πρόδρομον δείκτη και αυτός το πλήρωμα πάσης της προφητείας, ον Περγάρ προανεκήρυξαν οι προφήτε, τούτον δίεν Ιορδάνη χειροθετήσας ανεδείχθη Θεού λόγου, προφήτηξ

του κυρίου Πρόδρομων, ον Μπερτοϊερή, η Ελισάβετ Έντεγεν, εκ μήτρα Αγκάρπου και Αλουχή Ασπόρου, Χριστός γαρμόνος χώραν, διόδευσεν αδιόδευτον άσπορον, τον Ιωάννην στήρα εγέννησεν, άνευ δε ανδρός τούτον ουκέτεκε. Τον δε Ιησούν επισκιάσει Πατρός και Πνεύματος Θείου, Παρθένος έτεκεν αγνή, αλλά το εκ Παρθένου ανεδείχθη ο εξθήρας προφήτης, κήρυξ

Την 24η του αυτού μηνός, το γενέθλιο εορτάζομεν του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε συν τη συζύγω, ου πολλά μεν τίκτοντες εν δε και μέγα, πρόδρομον αμφί τετάρτην, η κάδα γίνατο μήτυρ. Τες αυτού Αγία.

Ελισάβετε πλήστε ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησεν ιό. Και ήκουσαν οι περίκοι και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινε Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής και συνέχερον αυτή. Και γένετο εν τη ογδό ημέρα ήλθουν περί τεμήν των παιδίων και κάλουν αυτό επί το ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσε η μήτηρα αυτού είπεν ουχή, αλλά κληθήσετε Ιωάννης. Και είπον προς αυτήν ότι ουδήσε στην εν τη συγγενεία σου ως καλείται το ονόματι τούτο. Εν ένευον δε το πατρί αυτού το τι αν θέλει καλείστε αυτόν και τι σας πεινακίδιον.

Ακούντας αυτούς και εν όλη τη ορνή της Ιουδαίας δελαλεί το πάντα τα ρήματα τα αυτά. Και έθεν το πάντες οι ακούσαντες εν την καρδία αυτού λέγοντες τι άρα το πεδίο τούτο έστε και κύρ Κύριου ειν μετ' αυτού. Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ότι επεσκέψα το και επίσε λύτρωσιν το λαό αυτού. Και εσύ παιδίον προφητής υψής του κληθήσει προπορεύσει γαρ προπροσθέσει.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά μέγα ελεός Θεομεθά σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σε τη δόμεθα υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη αδελφότητη ταύτη των ενωρετών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας

αμάρτων, καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το αγιό και πανσέπτων ατούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασούμεγα και πλούσιον ελέος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Αγιον Αγιον Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία το έθνη παντή, τη αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον.
1: Δόξα Πατρί δόξα και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούγεσθε Μητρός, δυνάμει του Τιμίου Ξαπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, που και τα γενέθλια εορτάζομεν, των Αγίων Δόξων και Αγίων Μαρτύρων, της Αγίας Δόξου και της Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 24 Ιουνίου σήμερα και σας καλωσορίζουμε σε μια νέα εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Ιουνίου 1314 διεξάγεται η μάχη του Μπάνοκμπερν. Οι δυνάμεις της Σκωτίας με αρχηγό τον Τζακ Δε Μπρους νικούν το στρατό του Άγγλου βασιλιά Εδουάρδου του Δευτέρου και διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
0: 24 Ιουνίου 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Η εκστρατεία αυτή διήρκεσε μόλις 6 μήνες και αποτέλεσε την αρχή του τέλους της γαλλικής κυριαρχίας στον ευρωπαϊκό χώρο.
1: 24 Ιουνίου 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο στην Ιταλία. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη της Βόρειας Ιταλίας. Ο Ελβετός επιχειρηματίας Ερίκος Δινάν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων και αποφάσισε να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.
0: 24 Ιουνίου 1894 η νεοσύστατη Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή με πρόεδρο τον Δημήτριο Βικέλα αποφασίζει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξάγονται κάθε 4 χρόνια αρχής γενομένη στην Αθήνα το 1896.
1: 24 Ιουνίου 1912 αφόρητος είναι ο καύσωνας στην Αθήνα με αποτέλεσμα να πάθουν θερμοπληξία 4 άτομα.
0: 24 Ιουνίου 1941 εισέρχονται στην Αθήνα τα πρώτα τμήματα των Ιταλικών στρατευμάτων κατοχής.
1: 24

0: την Ένωση της Νήσου με την Ελλάδα που υπερψηφίστηκε από την Εθνοσυνέλευσή τους. Αργότερα υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, κυρίως στην Ελλάδα, και έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 1924, 1945-46 και 1947-49. Επιστημονικά το έργα είναι «Περί του αρχαιοτέρου Αττικού εργαστηρίου», «Τα ενακροπόλια γάλματα των κορών» και άλλα.
1: Φίλοι ακροατές, εδώ θα σας αφήσουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 24 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά το γενέσιον του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, την σύναξη των δικαίων Ζαχαρίου και Ελισάβετ, την μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Εκκεσαρίας εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1765. Η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει κάθε ημέρα την μνήμη Αγίων και Μαρτύρων της, καλώντας τους πιστούς στη μίμηση της εναρέτου πολιτείες τους. Τους τιμά έναν έναν ξεχωριστά, τους τιμά και όλους μαζί την Κυριακή που λέγεται των Αγίων Πάντων. Ανάμεσα στους Αγίους ξεχωρίζουν η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Για αυτά τα δύο πρόσωπα η Εκκλησία δεν αρκείται σε μία ετήσια μνήμη, αλλά αφιερώνει πολλές ημέρες τη μνήμη τους. Άλλωστε είναι πρόσωπα που υπηρέτησαν το ίδιο σχέδιο του Θεού και η διακονία του ενός στάθηκε συνέχεια της προσφοράς του άλλου. Αυτή η σχέση γίνεται εμφανής μέσα στην Εκκλησία. Σε πολλές εικόνες απεικονίζεται δεξιά του Κυρίου η Παναγία και αριστερά ο Ιωάννης. Και στο τέμπλο, που είναι το κατεξοχήν εικονοστάσι των Ορθοδόξων ναών, δεξιά του Χριστού τίθεται πάντοτε η εικόνα της Παναγίας, για την οποία ο ψαλμός

Οδός λέει, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Αριστερά απεικονίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Αν η Παναγία έγινε το όργανο της εκπληρώσεως του Θείου Θελήματος, το πρόσωπο δια του οποίου ήρθε στη γη ο των όλων βασιλεύς, ο Ιωάννης είναι ο προπομπός που προπορεύεται και αναγγέλει τον ερχομό του Μεσσία. Πολλές φορές το χρόνο τιμάται η Παναγία. Πολλές φορές το χρόνο τιμάται και ο Ιωάννης. Γιορτάζουμε την σύλληψη, την γέννηση, την σύναξη, την αποκεφάλιση, τις τρεις ευρέσεις της τιμίας του κεφαλής. Σήμερα, 24 Ιουνίου, τιμούμε την γέννησή του. Πανεφρόσινο το γεγονός της γεννήσεως του Ιωάννου, γιατί προανήγγειλε τον ερχομό και την γέννηση του Σωτήρος Χριστού, γιατί αυτός ήλθε στη γη ως πρόδρομος του Κυρίου, γιατί ήρθε να ετοιμάσει τον κόσμο να δεχθεί τον λυτρωτή του. Αυτή τη μαρτυρία έδωσε ο προφήτης Μαλαχίας για τον γιο του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου». Ας δούμε αυτό το γεγονός που εφροσύνος γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα.

Η γέννηση του Ιωάννου του Προδρόμου ως γεγονός προφητεύθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είδαμε, και περιγράφεται στις συγκλονιστικές του λεπτομέρειες στην Καινή Διαθήκη. Γιατί ο Ιωάννης πριν από το Χριστό τέμνει αλλά και συνδέει δύο εποχές, την Παλαιά και την Καινή, την Καινούρια, αυτήν που εγγενίασε η έλευση του Χριστού στον κόσμο. Ας δούμε τα γεγονότα όπως μας δίνονται από την γλαφυρή πένα του Ευαγγελιστού Λουκά. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν άνθρωποι ενάρετοι μπροστά στον Θεό και πολιτευόταν σύμφωνα με τις εντολές του, τόσο ώστε από τον Λόγο του Θεού χαρακτηρίζονται ως άμεμπτοι. Ο Ζαχαρίας ήταν ιερεύς και η γυναίκα του Ελισάβετ καταγόταν από την γενιά του Ααρών. Ήσαν δε δίκαιοι αφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσης τις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτοι. Όμως και την ζωή των δικαίων αυτών ανθρώπων σκίαζε ο ονειδισμός της ατεκνίας. Δεν είχαν παιδιά. Η Ελισάβετ ήταν στήρα από την νεότητά της και τώρα πια ήταν αρκετά προχωρημένη στην ηλικία της. Ασφαλώς νεότεροι επιθυμούσαν να ευλογήσει ο Θεός την συζυγία τους με το δώρο της τεκνογωνίας και θα είχαν κάνει την επιθυμία τους αυτή έτοιμα θερμών προσευχών κατά την μακροχρόνιο ζωή τους. Είχαν σκύψει όμως ταπεινά το κεφάλι τους μπροστά στο θέλημα του Θεού, χωρίς μεμψημυρίες και ερωτηματικά. Γέροντες τώρα πια, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ εξακολουθούσαν να ζουν αμέμπτος ενώπιον του Θεού. Προφανώς θα είχαν λησμονήσει και εκείνο το φλογερό αίτημα της νεότητός τους. Φαίνεται όμως πως ο Θεός του ουρανού και της γης το είχε γράψει στην παλάμη του και το είχε πάντα προοφθαλμών. Έτσι κάποια ημέρα που ήταν η σειρά του Ζαχαρίου να ιερατεύσει στο ναό των Ιεροσολύμων, την ώρα που προσέφερε θυμίαμα στο βωμό των θυμιαμάτων και όλος ο λαός προσευχόταν στο προάβλιο του ναού, φανερώθηκε σε αυτόν άγγελος που στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου. Ταράχθηκε ο Ζαχαρίας βλέποντάς τον και φόβος επέπεσε επ' αυτό. Αλλά ο ουράνιος επισκέπτης τον καθησύχασε. Ήταν ταχυδρόμος του Θεού και του έφερνε χαρμόσυνο μήνυμα. «Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην». Ο Ζαχαρίας κύρτισε στο άγγελμα, αλλά και δυσπίστησε. Τώρα πια, πώς μπορούσε να προβάλλει βλαστός από την ξηρασία και την στηρότητα της γεροντικής ηλικίας της συζύγου του? Η δυσπιστία του ιερέως δεν ματέωσε την βουλή του Θεού. Ο άγγελος, θέλοντας να τον πείσει, αυτοσυστήθηκε. «Εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλην λαλή σε πρόσε και ευαγγελίσας θέση ταύτα». Αλλά επειδή ο Ζαχαρίας ζήτησε αποδεικτικό στοιχείο για την πραγματοποίηση της υποσχέσεως, κατά τι γνώσω με τούτο, ο αρχάγγελος Γαβριήλ του δήλωσε πως ως σημείον αυτός ο πατέρας του παιδιού θα έμενε κοφός και άλαλος μέχρι της πραγματοποιήσεως της υποσχέσεως του Θεού. Εν τω μεταξύ, το πλήθος έξω απορούσε για την αργοπορία του ιερέως. Τελικώς εμφανίστηκε και με νεύματα τους δήλωσε την αφωνία του. Μετά την επιστροφή του Ζαχαρίου στην πατρίδα του την ορεινή, η Ελισάβετ πράγματι συνέλαβε. Αλλά μια τόσο καθυστερημένη εγκυμοσύνη της προξένησε περισσότερη ντροπή από όση χαρά. Γι' αυτό και επί 5 μήνες περιέκρυβε την εγκυμοσύνη της. Έτσι, όταν ήρθε ο καιρός, η Ελισάβετ, πρεσβήτη στην ηλικία, γέννησε γιο. Το γεγονός χαροποίησε όχι μόνο τους γονείς, αλλά και τους συγγενείς και τους γνωστούς. Και θεωρώντας το ως έκφραση του θείου ελέους, επισκεπτόταν τους δύο γονείς και τους συνέχεραν. Ο Ζαχαρίας όμως, μαζί με τη χαρά της πατρότητος, ζούσε και την αγωνία της αλαλίας του. Είχε την προσδοκία πως τώρα πια θα λυθεί η σιωπή του
Και πράγματι, ύστερα από 8 ημέρες, στην τελετή της περιτομής, κατά την οποία δινόταν και το όνομα του παιδιού, οι συγγενείς περίμεναν να του δοθεί το όνομα του παππού, δηλαδή του πατέρα του Ζαχαρίου. Όμως η Ελισάβετ επέμενε πως το όνομά του ήταν Ιωάννης, αλλά οι συγγενείς αντέτειναν πως δεν υπήρχε τέτοιο όνομα στη γενιά τους. Τότε σκέφτηκαν να ρωτήσουν με νοήματα τον πατέρα. Και ο Ζαχαρίας, που κατάλαβε την ερώτηση, πήρε ένα πινακίδιο και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Και αμέσως λύθηκε η γλώσσα του καλού Λεβίτου και γεμάτος από Πνεύμα Άγιο άρχισε να δοξάζει και να υμνεί τον Θεό. Το δοξολογικό του το κείμενο αποτελεί μια λυρική έκφραση των αισθημάτων ευγνωμοσύνης που κατέκλυσαν την καρδιά του. Χαρακτηρίζεται ως οδή του Ζαχαρίου και είναι ενωμένη με την ενάτη οδή της οποίας ποιητής και μελωδός και αρχιτέκτον, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι η Μαριάμ, η μήτυρ του Κυρίου. Η οδή του Ζαχαρίου αρχίζει με τα λόγια «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού». Και αφού κάνει μια αναδρομή, υπενθυμίζοντας πόσο ο Θεός φάνηκε συνεπής προς τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Αβραάμ, στρέφεται τέλος στο νεογέννητο παιδί του για να πει προφητικός «Και εσύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδόν αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, διασπλάχνα ελέους Θεού ημών, εν εις επεσκέψατο ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης». Με τα λόγια αυτά ο Ζαχαρίας προδιαγράφει το προφητικό και προδρομικό έργο που θα επιτελούσε ο νεογέννητος τώρα Ιωάννης όταν ερχόταν η ώρα του. Συγχρόνως όμως προεφήτευσε πως ο λυτρωτής θα έλθει ως ανατολή εξύψους για να φωτίσει αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι και στην φοβερή σκιά του Άδου. Αυτή η ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης θα φωτίσει και θα κατευθύνει τα βήματα των ανθρώπων στον δρόμο της ειρήνης. Και η ειρήνη είναι ο Χριστός. Κατά τον Απόστολο Παύλο, αυτός έστειν η ειρήνη ημών. Έτσι κλείνει η οδή του Ζαχαρίου, που τόσο πλούσια και απρόσμενα ευλογήθηκε με την γέννηση του παιδιού αυτού, που έμελε να γίνει περισσότερον προφήτου, και το οποίο ο ίδιος ο Χριστός το εγκομίασε με το ωραιότερο εγκόμιο. «Αμήν λέγω ημίν, ούκ εγίγερται εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού». Έτσι εγκομιαστικά κλείνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Το δε παιδίον ύφξανε και κρατεού το πνεύματι και είναι της ερήμης έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ».

Το γεγονός της γεννήσεως ενός παιδιού είναι πάντα πρόξενο χαρά στην οικογένεια και ιδιαιτέρως στους γονείς. Ο ίδιος ο Κύριος μίλησε για αυτή τη χαρά που φέρνει κάθε νέος άνθρωπος που γεννιέται. «Η γηνή», είπε, «όταν τίκτη, λύπην έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει της θλίψεως δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και ο Χριστός χαίρεται κάθε νέα γέννηση ανθρώπου και θα συνεχίζει να χαίρεται μέχρι ότου γεμιστεί ο οίκος του πατρός του, γιατί γι' αυτόν και για την εκκλησία του κάθε νέος άνθρωπος είναι ένας ακόμη υποψήφιος κληρονόμος της βασιλείας του. Γι' αυτό και για κάθε γέννηση η Εκκλησία παρακαλεί τον Θεό για την μητέρα που γέννησε και για το παιδί που γεννήθηκε. Φύλαξον ταύτην και το παρόν νήπιον ο έτεκε. Η γέννηση ενός παιδιού είναι επίσκεψη του Θεού στο σπίτι μας και κάθε παιδί είναι δώρο του Θεού. Έτσι πρέπει να το βλέπουν οι γονείς και να το καλοδέχονται. Ως δώρο Θεού δέχθηκαν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ το παιδί τους. Και κατά την εντολή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ του έδωσαν το όνομα Ιωάννης, που στην κυριολεξία σημαίνει «δώρο του Θεού». Και ένα δώρο του Θεού πάντα συνοδεύεται από την χαρά. Γι' αυτό ο άγγελος είπε στον πατέρα του παιδιού «και έστε χαράσι και αγαλίασις και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται». Πηγή χαράς ο Ιωάννης για τους γονείς του, γιατί έλυσε την λύπη της ατεκνίας τους, αλλά και πηγή χαράς και αγαλιάσεως για πολλούς άλλους ανθρώπους, γιατί ήταν ένα παιδί που προφητεύθηκε, ένα παιδί θαυμαστό, παιδί σπουδαίο στα μάτια του Θεού, παιδί πνευματοφόρο από την γέννησή του, παιδί που πράγματι θα σκορπούσε χαρά στον κόσμο. Όπως ο νυχτωμένος στρατοκόπος χαίρεται όταν προβάλλει την αυγή ο αυγερινός, γιατί ξέρει πως σε λίγο θα ανατύλει ο ήλιος, έτσι ο κόσμος χάρηκε με τον ερχομό του Ιωάννου, που είναι ο αυγερινός της Εκκλησίας, η ροδαυγή του καινούριου κόσμου, ο προάγγελος του Χριστού. Αυτή τη χαρά την βιώνει η Εκκλησία καθώς τιμά την γέννηση του Ιωάννου, μα την ζουν και οι πιστοί, γιατί ο Ιωάννης άνοιξε τον δρόμο στο λυτρωτή και την λύτρωση από την αμαρτία. Και ο Ιερός Συνοδός νιώθει να την ζει όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και όλοι οι κτήσεις. Γι' αυτό και χαρμοσύνος ψάλλει «γήθετε άπασα κτήσεις το σω τόκο θεϊκός. Σίγαρε επίγειος άγγελος πρόδρομε και ουράνιος βρωτός αναδειχθήσει των ουράνιων θεών προμηνίων ημίν σαρκούμενων».

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων 13, 11, 14, 14, 1, 4. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, νυν εγκύτερον ημών η σωτηρία ή ότι επιστεύσαμεν. Η νύχ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκυκεν. Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδοι και ζήλο, αλενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας. Τον δε ασθενούντα τη πίστη προσλαμβάνεστε, μη εις διακρίσεις διαλογισμών. Ως μεν πιστεύει φαγήν πάντα, ο δε ασθενών λάχανα εστί, ο εστίον των μη εστίοντα μη εξουθενήτω και ο μη εστίον των εστίοντα μη κρινέτω. Ο Θεός γαρ αυτόν προσελάβετο. Συ τι σιωκρίνων αλότριον ηκέτην, το ιδίο Κυρίως τίκη ή πίπτη. Σταθήσετε δε δυνατός γαρ έστιν ο Θεός του στήσε αυτόν. Με πιο απλά λόγια, αυτά να κάνετε το σούτο μάλλον καθώσον γνωρίζετε σε τι καιρόν ζούμε. Ότι είναι πλέον ώρα να ξυπνήσετε από τον ύπνον, διότι τώρα είναι πλησιέστερα σε μας η σωτηρία παρά τότε που επιστέψαμε. Η νύχτα προχώρησε, η ημέρα πλησίασε. Ας πετάξουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας οπλιστούμε με τα όπλα του φωτός. Ας είναι η συμπεριφορά μας σεμνή, όπως όταν είναι η μέρα, όχι συμπόσια και μεθύσια, όχι ακολασίες και ασέλγιες, όχι έριδες και ζηλοτυπίες, αλλά ενδυθείτε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε δια την σάρκα δια να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες της. Εκείνος που είναι ασθενής κατά την πίστη να τον δέχεστε, αλλά όχι δια συζητήσεις γνωμών. Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάγει από όλα, αλλά ο ασθενής τρώγει λάχανα. Εκείνος που τρώγει, ας μη περιφρονεί εκείνον που δεν τρώγει. Και εκείνος που δεν τρώγει, ας μη κρίνει εκείνον που τρώγει, διότι ο Θεός τον έχει δεχθεί. Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένον υπηρέτη?

Το αν θα σταθεί ή θα πέσει αφορά το δικόν του Κύριον. Θα σταθεί όμως, διότι ο Θεός έχει τη δύναμη να τον κάνει να σταθεί.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 1, 1:25, 57-68, 76-80. Ακούτε το ιερό κείμενο. Επειδή περί πολλοί επιχείρησαν ανατάξαστε διήγησιν περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν ημίν η απαρχής αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενε τρόγου, έδοξε καμή παρικολουθικότη άνωθεν πάση ακριβώς καθεξής γράψε κράτηστε Θεόφιλε, ή να επιγνώς περί ον κατηχήθης λόγων την ασφάλιαν. Εγένετο εν τες ημέρες ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβδιά, και γινή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Και ουκίν αυτής τέκνον, καθότι η Ελισάβετ την στήρα, και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτών εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσε εισελθών εις των ναών του Κυρίου, και πάν το πλήθος του λαού ειν προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου και η γηνή σου η Ελισάβετ γεννήσει ιόνση, και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην, και έστε χαράσι και αγαλίασης, και πολλοί επί τη γεννήσει αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνον και σίκερα ουμή ποιή και πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ της κοιλίας μητρός αυτού και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός προελεύσετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, επιστρέψει καρδίας πατέρων επιτέκνα και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσε Κυρίω λαών κατεσκευασμένων. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσουμε τούτο, εγώ γαρ ημί πρεσβήτης και η γηνή μου προβεβικία εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλην λαλήσε προσέ και ευαγγελίσας θέση ταύτα, και ιδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε άχρη εις ημέρας γέννητε ταύτα. Ανθών ουκ επίστευσα στις λόγεις μου, ήτινες πληρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν και θαύμαζον εν το χρονίζειν αυτόν εν το ναό. Εξελθόν δε ουκ η δύνατο λαλήσε αυτής, και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρα και εν το ναό, και αυτός ειν διανέβων αυτής και διέμεινε κοφός. Και γένετο ως επλήστησαν ημέρε της λειτουργίας αυτού απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στα σημέρα συνέλαβεν η Ελισάβετ τη γηνή αυτού και περιέκρυβεν αυτήν μήνας πέντε λέγουσα, ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες εσαπίδεν αφελήν το όνειδός μου εν ανθρώπης. Τη δε Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησε ιών, και ήκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλην ο Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής και συνέχερον αυτή και γένετο εν τη ογδό ημέρα ήλθον περί τεμήν το πεδίον και εκάλουν αυτό επί το ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσα η μήτηρα αυτού είπεν ουχή αλλά κληθήσετε Ιωάννης και είπον προς αυτήν ότι ουδείς έστεινεν τη συγγενεία σου ως καλείται το ονόματι τούτο. Ενένευον δε το πατρί αυτού το τι αν θέλει καλείστε αυτόν. Και ετήσας πινακίδιον έγραψε λέγον Ιωάννης εστί το όνομα αυτού και θαύμασαν πάντες. Ανεώχθηδε το στόμα αυτού παραχρήμα και η γλώσσα αυτού ελάλη ευλογών των Θεών. Και γένετο επί πάντας φόβος τους περιοικούντας αυτούς και εν όλη τη ορεινή της Ιουδαίας διελαλεί το πάντα τα ρήματα ταύτα. Και έθεντο πάντες οι ακούσαντες εν την καρδία αυτών λέγοντες τι άρα το πεδίον του το έστε και χείρ Κυρίω ειν μετ' αυτού και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και σύ πεδίον προφήτης υψίστου κληθήσει προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου ετοιμάσει οδούς αυτού. Το δε πεδίον ύφξανε και κρατιούτο πνεύματι και είναι τεσσερίμις έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ. Με πιο απλά λόγια, επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση δια τα γεγονότα που συνέβησαν μεταξύ μας, σύμφωνα προς όσα μας παρέδωκαν εκείνοι που από την αρχή ήσαν αυτόπτε μάρτυρες και υπηρέτε του κηρύγματος, απεφάσισα κι εγώ που παρακολούθησα όλα από την αρχή με ακρίβεια να σου τα καταγράψω κατά σειράν, ευγενέστατε Θεόφιλε, δια να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων που διδάχθηκες. Κατά τις ημέρες του Ηρώδη, του βασιλέως της Ιουδαίας, ζούσε κάποιος ιερεύς ονομαζόμενος Ζαχαρίας από την τάξη του Αβιά και είχε γυναίκα από τους απογόνους του Ααρών της οποίας το όνομα ήταν Ελισάβετ. Ήσαν και οι δυο δίκαιοι ενώπιον του Θεού διότι ζούσαν άμεμπτων βίων σύμφωνα προς όλες τις εντολές και τις διατάξεις του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί διότι η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήσαν και οι δυο προχωρημένης ηλικίας. Συνέβη δε κατά την διάρκεια της τελέσεως των ιερατικών του καθηκόντων ενώπιον του Θεού κατά την σειράν της τάξεώς του να πέσει εις αυτόν κατά την συνήθεια της ιερατικής υπηρεσίας ο κλήρος να θυμιάσει και να εισέλθει εις τον ναόν του Κυρίου. Ολόκληρο δε το πλήθος του λαού προσευχόταν έξω κατά την ώρα του θυμιάματος. Τότε εμφανίστηκε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος στεκόταν εις τα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ταράχθηκε ο Ζαχαρίας όταν τον είδε και τον κατέλαβε φόβος. Του είπε δε ο άγγελος «Μη φοβού Ζαχαρία, διότι η προσευχή σου έχει εισακουστεί και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει ιόν και θα τον ονομάσεις Ιωάννην και θα σου είναι χαρά και αγαλίασης και πολλοί θα χαρούν δια την γέννησή του διότι θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Κρασί και είναι ο πνευματώδη ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος πνεύμα Άγιον από την κοιλιά ακόμη της μητέρας του και πολλούς από τους απογόνους του Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν εις τον Κύριον των Θεών τους και θα έρθει πριν από αυτόν με το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία ώστε να κάνει να γυρίσουν οι καρδιές των γονέων εις τα παιδιά τους και οι απειθείς να αποκτήσουν το φρόνημα των δικαίων και έτσι να ετοιμάσει δια των Κύριων λαών προδιατηθέμενων. Και είπε ο Ζαχαρίας εις τον άγγελον, πώς θα πιστώ γι' αυτό, διότι εγώ είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκα μου προχωρημένη στις ηλικίες. Και απεκρίθη ο άγγελος, εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο οποίος παρουσιάζομαι ενώπιον του Θεού και είμαι σταλμένος να σου μιλήσω και να σου φέρω την ευχάριστη αυτή αγγελία. Και ειδού θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να μιλήσεις έως την ημέρα που θα γίνουν αυτά, επειδή δεν πίστεψες εις τους λόγους μου, οι οποίοι θα εκπληρωθούν εις τον καιρόν τους. Και ο λαός ανέμενε τον Ζαχαρία και απορούσαν, διότι αργοπορούσε πολύ εις τον ναό. Όταν βγήκε, δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι είχε δει όραμα εις τον ναό. Αυτός δεν τους έκανε νεύματα και παρέμενε βουβός. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της ιερατικής του υπηρεσίας, έφυγε για το σπίτι του. Ύστερα από τις ημέρες αυτές, η Ελισάβετ, τη γυναίκα του, έμεινε έγκυος και έκρυβε τον εαυτό της επί 5 μήνες και έλεγε, «Αυτό μου έκανε ο Κύριος κατά τις ημέρες αυτές και ενδιαφέρθηκε να μου αφαιρέσει την τροπή μεταξύ των ανθρώπων». Και ήρθε ο καιρός της Ελισάβετ να γεννήσει και γέννησε ιών. Και άκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς της ότι ο Κύριος έδειξε πολύ έλεος εις αυτήν και την συνέχεραν. Την 8η ημέρα ήρθαν δια να εκτελέσουν την περιτομή του παιδιού και ήθελαν να το ονομάσουν με το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία. Αλλά η μητέρα του είπε, «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Και αυτοί της είπαν, «Δεν είναι κανείς από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νεύματα δε ερωτούσαν τον πατέρα του πώς ήθελε αυτός να το ονομάσουν. Και αυτός ζήτησε μικρή πλάκα και έγραψε τα εξής, «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και εξεπλάγησαν όλοι. Άνοιξε δε αμέσως το στόμα του και η γλώσσα του και ευλογούσε τον Θεό. Και κατέλαβε φόβος όλους όσοι κατοικούσαν γύρω και τα γεγονότα αυτά διαδίδονται εις όλη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Και όλοι όσοι τα άκουσαν τα έβαλαν στην καρδιά τους και έλεγαν, «Τι άραγε θα γίνει το παιδί αυτό?» Και πραγματικά το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί του. Και ο Ζαχαρίας ο πατέρας του επληρώθη από Πνεύμα Άγιο και προφήτεψε και είπε, «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι ενδιαφέρθηκε και ελύτρωσε τον λαόν του. Και εσύ παιδίον θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου, διότι θα προηγηθείς πριν από τον Κύριο δια να του ετοιμάσεις τους δρόμους του». Το δε παιδί εμεγάλωνε και δυνάμωνε κατά το πνεύμα και ήτο εις τα σερήμους έως την ημέρα της εμφανίσεως του εις τον Ισραήλ.
0: Ηγάπησα τα σεντολά σου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη σήμερα, μεσοβδόμαδα είμαστε, 24 Ιουνίου. Η Εκκλησία μας εορτάζει το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου. Ο προφήτης Ισαΐας για τον πρόδρομο του Κυρίου Ιωάννη προφήτευσε «Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Δηλαδή, φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο και λέει «Ετοιμάστε το δρόμο από όπου θα έλθει ο Κύριος εσάς». Κάνετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάδια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωισμού και της πόρωσης και καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχθεί τον Κύριο. Η φωνή αυτή που ήταν ο Ιωάννης, ο Τίμιος Πρόδρομος, γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο είδε άγγελο Κυρίου που το ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε από χαρά βέβαια, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και γριά. Πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Δεν μπορούσε να γίνει με την ανθρώπινη λογική. Τότε ο άγγελος του είπε ότι για να τιμωρηθεί η δυσπιστία του, μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού, αυτός θα έμενε κοφάλαλος. Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε μετά και μετά από 9 μήνες έκανε γιο. Μετά 8 ημέρες, στην περιτομή του παιδιού, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Όμως ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδα το όνομα Ιωάννης. Αμέσως τότε λύθηκε η γλώσσα του και η χαρά για όλους ήταν μεγάλη.

Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας συνήθως μετά τον εορτασμό κάποιου σημαντικού γεγονότος κατόπιν εορτάζει τη σύναξη των προσώπων που πρωταγωνίστησαν σε αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός. Την επόμενη μέρα όμως σήμερα μαζί με το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου εορτάζεται και η σύναξη των δικαίων Ζαχαρία και Ελισάβετ. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας, διαβάζουμε στο Συναξάρι, εμνημονεύει τη μνήμη του Αγίου Παναγιώτη του Κεσαρεύς. Ήταν νεομάρτυρας ο Άγιος Παναγιώτης. Μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη για τη χριστιανική του πίστη. Το τίμιο λείψανό του ενταφιάστηκε από τους χριστιανούς με τιμές στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του επιφανούς θεολόγου και μεγάλου διδασκάλου του γένους, του Οσίου Αθανασίου του Παρίου, από την Πάρο δηλαδή, που ήταν από τους πολυγραφότερους και σπουδαιότερους συγγραφείς της εποχής του. Ο Άγιος Αθανάσιος ανήκει στη μεγάλη χωρία των διδασκάλων του γένους που με όλη τους τη δύναμη εργάστηκαν ακαταπώνητα για τη μόρφωση του γένους. Να σημειωθεί, όπως διαβάζουμε στο Συναξάρι, ότι ο Πάριος διδάσκαλος ήταν πολέμιος των νέων ιδεών του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επαναστάσεως. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να ξεσηκώσει και την σφοδρότατη διαμαρτυρία του Κοραή.

Να έχουμε τις πρεσβείες του Τιμίου Προδρόμου, το γενέσιο του οποίου εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, εορτάζουμε όλοι. Και τον Αγίον που μνημονεύει ακόμη, το Συναξάρι, που για μας όλους, αγαπητοί ακροατές, αποτελούν βοηθούς, αποτελούν οι Άγιοι μας την ασπίδα μας. Μας βοηθούν να ανακαλύψουμε τον δρόμο τον οποίο οι ίδιοι βάδισαν, μας τον δείχνουν για να κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών και την Αγιότητα. Μακάρι και εμείς, αγαπητοί ακροατές, έτσι διαβάζοντας τους βίους των Αγίων, μια έτσι πολύ όμορφη και μια όμορφη συνήθεια η οποία μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε τον Τίμιο Πρόδρομο, τους γονείς του, τους δικαίους Ζαχαρία και Ελισάβετ, τον Άγιο Παναγιώτη, τον Άγιο Θανάσιο τον Πάριο και όλους τους Αγίους των Συναξαρίων, όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές. Ουσιαστικά, εδώ στην επίγεια ζωή είναι χρόνος προετοιμασίας για την επουράνια. Δυστυχώς, εμείς αντί να καθαρίζουμε την καρδιά μας, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες, τις ιδιοτροπίες μας πολλές φορές, όσο ανσήμαντες και ανώφελες και αν είναι. Θεωρούμε ότι όλη την ώρα πρέπει κάτι να κάνουμε, κάτι να σκεφτόμαστε, έτσι δεν σταματάμε να κουβεντιάζουμε, δεν πάβουμε να αντλούμε πληροφορίες, να πηγαίνουμε από τόπο σε τόπο, να αλλάζουμε παραστάσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά ζούμε μέσα σε περισπασμό. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως, γιατί η καθημερινότητα μας τραβάει, μας αλλάζει την οπτική. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα διαφορούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ίσως μέσα στη μέρα δεν το θυμόμαστε καθόλου. Είναι αυτός ο περισπασμός, που περισπασμός είναι η ενασχόληση με πολλά πράγματα. Είναι και ο διασκορπισμός του νου.

ο χώρος όπου κυρίως μπορούμε να δούμε ότι ο νους μας βρίσκεται σε περισπασμό είναι, να πούμε, η ώρα της προσευχής, ο χώρος της προσευχής. Πηγαίνουμε να προσευχηθούμε και ο νους μας φεύγει από εδώ και από εκεί. Ακόμη και μέσα στη Θεία Λειτουργία, εκεί ένα παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι, όπως μας λένε οι πατέρες, ότι η καρδιά μας είναι εχμάλωτη των παθών, ότι είναι δεμένη με τις μέρημνες, με τις ασχολίες αυτού του κόσμου. Και έτσι μας απομακρύνουν αυτές οι μέρημνες από τη μνήμη του Θεού. Για να καταφέρει κανείς να είναι συγκεντρωμένος και να μην διαχέεται ο νους του προς όλες τις κατευθύνσεις, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πολύ σκόπος, χρειάζεται αγώνας, σίγουρα χρειάζεται θεία βοήθεια. Αρχικά, χρειάζεται να αποσπάσουμε την καρδιά μας από την αγάπη του κόσμου, που είναι πολύ πολύ δύσκολο, και να τη μεταφέρουμε στην αγάπη του Θεού. Οι επιθυμίες, όλες οι μέρημνες, τα πάθη είναι ουσιαστικά οι αλυσίδες που μας κρατάνε κολλημένους εδώ κάτω στη γη. Όσο μπορούμε, οι σκέψεις μας ας είναι στα πνευματικά πράγματα. Δεν γίνεται να σκεφτόμαστε μόνο τις μέρημνες του βίου, όλες τις ώρες, μόνο τα προβλήματά μας. Οι Άγιοι Πατέρες συμβουλεύουν να προσευχόμαστε με την ευχή του Ιησού, με το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Να μπορούμε έστω μία-δύο στιγμές, έτσι μέσα στο κύλισμα των ωρών, να συγκεντρώνουμε το νου μας στα λόγια αυτής της σύντομης αλλά τόσο δυνατής προσευχής, στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και μακάρι, αυτό που λένε και οι πατέρες, να έχουμε και εγρήγορση. Είναι η προϋπόθεση, μας λένε, για την διαφύλαξη του νου από τους περισπασμούς, η εγρήγορση του νου, η νύψη δηλαδή, και η προσευχή. Βέβαια είναι και εντολή του Θεού να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Έτσι δεν είναι, αγαπητοί ακροατές? Θα προσπαθήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας να το καταφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη όσο είναι δυνατόν. Ένας άλλος τρόπος, πολύ εύκολος, είναι να μην εμπλεκόμαστε σε υποθέσεις που δεν μας αφορούν. Ας κρατήσουμε μια απόσταση, δεν χρειάζεται σε όλα να έχουμε και εμείς άποψη, να έχουμε να γεμίζουμε με πληροφορίες, με άχρηστες γνώσεις, με άχρηστες πληροφορίες. Και μακάρι να μπορέσουμε να μάθουμε να ησυχάζουμε. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό μέσα στη μέρα, θα πρέπει λίγο έτσι να κλείσουμε την θύρα των ματιών μας, το νου μας, από τα εξωτερικά ερεθίσματα. Λίγες στιγμές μέσα στη μέρα. Πολλές φορές δεν είναι τόσο ο τόπος που μας βοηθάει να μην πέφτουμε σε περισπασμούς, όσο η προσπάθεια και η συγκέντρωση του νου. Με τη βοήθεια του Θεού, βέβαια, αγαπητοί ακροατές, θα τα καταφέρουμε όλα. Με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να τα θεραπεύσουμε όλα και να μείνουμε προσκολλημένοι στην αγάπη του Θεού, κάτι το οποίο πρώτα σαφώς το ευχόμαστε και θα το προσπαθήσουμε εμείς.

Η ώρα είναι 9 και 16 πρώτα λεπτά. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε την καλημέρα σας από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Πάντως εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε που επιλέγετε τον ραδιοφωνικό μας σταθμό για τη δική σας συντροφιά. Τι θα λέγατε να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή? Και σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας, σε λίγα λεπτά, ο Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, με τους κατοίκους πολλών χωρών να ψάχνουν μέρος για να δροσιστούν. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο από τον καύσωνα, καθώς εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται από πνιγμούς και θερμοπληξία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα, σχεδόν τη μισή χώρα. Στην Ισπανία, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στην Πορτογαλία, ενώ στην Ιταλία 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Εδώ στην Ελλάδα τώρα, στα δικά μας, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη θα είναι δύο μέρες κατά τις οποίες περιορίζεται χωρικά το Μελτέμι στο εσωτερικό του Αιγαίου. Ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, στις υπόλοιπες περιοχές οι εντάσεις θα υποχωρήσουν σημαντικά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, αν και ξεκίνησε ήπια η μέρα, φαίνεται ότι θα αλλάξει το σκηνικό προς το απόγευμα. Θα εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ακόμη και έντονους κεραυνούς. Αύριο θα είναι ανάλογη μέρα, πιθανόν και η Παρασκευή, ενώ το Σάββατο περιορίζεται η αστάθεια. Ο υδράργυρος στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική παρέμβαση που τροποποιεί το πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, φαίνοντας ουσιαστικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις προστασίας των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Η νέα διάταξη προβλέπει αισθητή μείωση των μηνιαίων δόσεων, αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, με αποτέλεσμα να περιορίζεται τόσο το υπόλοιπο των οφειλών, όσο και ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων. Αποφασισμένος να πεμπλακεί από τον πόλεμο στο Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με κάθε ευκαιρία διακηρύσει πως το Ιράν έχει ιτηθεί και είναι έτοιμο για μια σειρά από παραχωρήσεις. Ωστόσο, σχεδόν πάντα οι Ιρανοί αξιωματούχοι το διαψεύδουν και η πραγματικότητα φαίνεται να είναι άλλη. Σε μια αναπάντεχη τροπή, η γερουσία των ΗΠΑ αποφάσισε να περιορίσει τις εξουσίες του Αμερικανού Προέδρου σε ό,τι αφορά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης απέναντι στο Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ με την απόφαση της γερουσίας, έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, το Ιράν ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, έγραψε χαρακτηριστικά σε κοινωνικό δίκτυο. Η Ρωσία τώρα είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, με βάση τις συμφωνίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν,

σύμφωνα και με αναφορές του ρωσικού πρακτορείου APA. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πούτιν είπε πως δεν βλέπει να υπάρχει λόγος να απομακρυνθούν η Ρωσία και η Ουκρανία από τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα υπάρξει. Αύριο Πέμπτη ανακοινώνονται βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία των παιδιών που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφέρεται ότι η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr έχει κλείσει ήδη από χθες και έτσι οι υποψήφοι θα πάρουν στο κινητό τους τηλέφωνο, θα λάβουν στο κινητό τους τηλέφωνο το ειδικό μήνυμα SMS, στο οποίο θα περιέχονται τα αποτελέσματα. Για όσους βέβαια δεν πρόλαβαν, να πούμε ότι η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τα στοιχεία συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της στην Προεδρία της Βουλής, ύστερα από την επανεκλογή της, είχε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανίτα Δημητρίου. Σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος υποδέχθηκε και δεξιώθηκε τους απόφοιτους μαθητές όλων των λυκείων της Αργολίδος σε κέντρο εστίασης στις πανέμορφες Μυκήνες. Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Μητροπολίτη Θεότιδος κ. Σημεών, ιδρυτή και Προέδρου του Οδείου της Ιεράς Μητρόπολης Θεότιδας Γερμανός Ομελωδός, πραγματοποιήθηκαν από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Στις εξετάσεις συμμετείχαν περίπου 800 μαθητές και μαθήτριες των 13 σχολών του Οδείου, οι οποίοι αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την πρόοδο και την επίδοσή τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Αγάπης που διοργάνωσε η Ενορία Κοκκινοράχης Λακωνίας στον καλέσθητο περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας Γιάτρισσας. Η θερμή ανταπόκριση των ενωρητών όλων των ηλικιών συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης. Το παρόν έδωσε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Ευστάθιος. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Παύλου Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης η αγιολογική εσπερίδα με θέμα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα των τρίτων Θεσσαλονίκης Παυλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την 145η επέτειο απελευθέρωσης της Άρτας από τον Οθωμανικό ζυγό. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έλαβε χώρα παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου μέσω του Ιστορικού Παρεκκλησίου των Αγίων Θεοδόρων έως το Παραποτάμιο Θέατρο. Τρία πρώτα βραβεία κατάφερε να αποσπάσει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριό Φερσάλων που συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ψαλτικής Τέχνης που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. Με τη φιλοξενία των κοριτσιών 13 και έως και 17 ετών συνεχίζονται οι κατασκηνώσεις στην Ιερά Επισκοπή Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας στο Ιεραποστολικό Κέντρο Χαρά και Ειρήνη Χριστού. Μουσικοχορευτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Κιλκής με τη συνεργασία της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου και του Δήμου Κιλκής στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου. Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στα Ελευθερία της Πόλεως.
Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Παύλια 2026 πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου η υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από τμήματος Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου, από τμήματος εκ της χειρός του Οσίου Παταπίου και της τιμίας κάρας της Οσίας Υπομονής. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πατρών τελέστηκε Ιερό Μνημόσυνο υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου, υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως του ήρωος της Ελληνικής Επαναστάσεως και πρωτεργάτη της νίκης στη μάχη της Γραβιάς, Οδυσσέος Ανδρούτσου. Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο Γλυφάδας αυτή την Κυριακή μετά την Θεία Λειτουργία έως και τη 1:30 το μεσημέρι. Στην πόλη Torquay της νοτιοδυτικής Αγγλίας ετελέστηκαν με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, της ακολουθίας του Όρθρου, της τελετής των Ιερών Εγγενείων και της επακολουθήσης Θείας Λειτουργίας, προεξήρχε ο επίσκοπος Μελιτινής, κ. Μάξιμος. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή «Η ενημέρωση» στη συχνότητα της Λιδίας με τον Θανάση Κλιματσίδα και σε επανάληψη στις 5.30 το απόγευμα. Όπως σε επανάληψη μπορείτε να παρακολουθείτε και την δική μας εκπομπή στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Και ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Γενικά αιθρίος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι με απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Πέμπτη γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν εκεί και τοπικές βροχές. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη έχουμε 25 βαθμούς, 29 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, 28 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23 βαθμούς έχει η Χίος, 26 η Σάμος και η Λάρισα, 27 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, 22 στην Κοζάνη. Βαθμούς έχουμε στις Σέρρες όπου βρέχει αυτή την ώρα. Βρέχει όμως και στη Βέρεια που επίσης έχουμε 25 βαθμούς. 28 βαθμούς έχει η Κατερίνη, 26 η Έδεσα, 27 το Κιλικίς και 25 βαθμούς έχουμε στον Πολύγυρο που επίσης ψιλοβρέχει. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουμε στη Δράμα αυτή την ώρα 25 βαθμούς και ένα ψιλόβροχο. 23 βαθμούς έχει η Καβάλα, 26 η Ξάνθη, 27 βαθμούς έχουμε στην Κομωτινή και 25 στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ένα ιδιαίτερο θέμα θα μας απασχολήσει στη συνέχεια της εκπομπής μας, καθώς θα γνωρίσουμε το Σύλλογο Αλανών, Σωματείο για το Συντονισμό των Δραστηριοτήτων των Ανώνυμων Οικογενειακών Ομάδων Αλκοολικών Ελλάδος. Μαζί μας τηλεφωνικά μία συγγενής που συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας. Θα κρατήσουμε βέβαια για λόγους δεοντολογίας την ανωνυμία σας, αλλά ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και ελπίζω το μήνυμα της ελπίζας να φτάσει σε όλες τις οικογένειες των αλκοολικών που ακόμη υποφέρουν.
0: Με αισιοδοξία ξεκινάτε την κουβέντα μας. Πολύ ωραία. Πείτε μας λιγάκι πρώτα για τον αλκοολισμό, για την προσπάθειά σας. Μια σύντομη γνωριμία να έχουμε με εσάς.
1: Ναι, ο αλκοολισμό. Εμείς είμαστε οι συγγενείς των αλκοολικών. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που οι συγγενείς μας πίνουν παραπάνω. Είναι αυτό που λέμε καταναγκαστική πόση. Και η πόση τους μας δημιουργεί προβλήματα. Δημιουργεί προβλήματα μέσα στην οικογένεια, από την άποψη ότι δεν υπάρχει ομαλή λειτουργία, υπό την έννοια ότι δεν πληρώνονται λογαριασμοί, υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στο ζευγάρι, υπάρχουν προβλήματα με το παιδί. Γενικά υπάρχει ένα χάος μέσα στην οικογένεια και δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός το χάος αυτό χειροτερεύει. Έτσι εγώ το βίωσα όλο αυτό το χάος που σας περιγράψω, γράφω. Και επίσης παράλληλα μαζί με το χάος υπάρχει και ένας φόβος, υπάρχει ένα σφίξιμο κάθε φορά που βλέπουμε τον αγαπημένο μας να πίνει. Γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Ξέρω ότι ο αλκοολισμός είναι κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Και εμείς στην Αλανών το λέμε αρρώστια από ποια άποψη, ότι ένας αλκοολικός είτε μένει Ελλάδα, είτε Ασία, είτε Αφρική έχει τα ίδια συμπτώματα όταν πίνει.
0: Έχει έκταση το θέμα αυτό στη χώρα μας ο αλκοολισμός?
1: Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Έχει μεγάλη, βλέπουμε, μας παίρνουν, εγώ έχω την υπηρεσία τηλεφώνου, αυτό που ονομάζουμε γραμμές ΑΣΟ, γραμμή ΣΟΣ. Και με παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα μητέρες που δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά τους, σύζυγοι οι οποίες δεν ξέρουν πώς να σώσουν το γάμο τους, αλλά και παιδιά τα οποία δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τους γονείς τους. Σε μικρές ηλικίες παιδιά και λένε ο μπαμπάς πίνει, η μαμά πίνει, τι να κάνω, δεν ξέρω. Έχει μεγάλη έκταση.
0: Και είναι ένα θέμα που υπήρχε, νομίζετε, παλαιότερα περισσότερο ή στην εποχή μας?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε με σταδιακή άνοδο πια. Φαίνεται δηλαδή, και να σας δώσω να καταλάβετε, η δική μας, ας πούμε, αδελφότητα το λέμε, ιδρύθηκε γύρω στο 45 με 50. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ίσως όχι επιστημονικά, αλλά ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί υπάρχει αυτή η έκταση, αφού μόνο κακό μας κάνει? Γιατί καταφεύγει ο άνθρωπος στο αλκοόλ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στη βιβλιογραφία μας έχουμε ένα ρητό απόφθεγμα, «Spirit for the spirits». Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι αλκοολικοί λένε ότι γεννιούνται με ένα κενό, το οποίο αυτό το κενό προσπαθούν να το καλύψουν στην αρχή με αλκοόλ και μετά τους έρχεται το πρόγραμμα των αλκοολικών ανωνύμων, το οποίο τους λέει ότι το κενό αυτό, αν καλύψουν το κενό του αλκοόλ με Θεό, την τρύπα, αυτό το κενό με Θεό, τότε οι άνθρωποι αυτοί θα αρχίσουν να νιώθουν καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και για εμάς τους συγγενείς. Αν σε εμάς τους συγγενείς μπει η έννοια του Θεού, όλο αυτό το πράγμα, εμείς οι συγγενείς αρχίζουμε και νιώθουμε μεγαλύτερη ηρεμία, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους μας. Δεν ξέρω αν έχω σαφήνεια όπως σας το λέω.
0: Ναι, θα ήθελα όμως να επιμείνουμε σε αυτό, γιατί είναι βασικό. Ναι. Βρισκόμαστε και σε ένα εκκλησιαστικό ραδιόφωνο.
1: Βέβαια, τα χαράς.
0: Κατά πόσο εσείς οι συγγενείς νιώθετε την ανάγκη να καταφύγετε στο Θεό και κατά πόσο αυτή η πίστη στο Θεό μπορεί να βοηθήσει τη δική σας ψυχική κατάσταση πρώτα και την οικογένειά σας.
1: Εγώ όσο δεν είχα Θεό, ήμουνα και μέσα στο άγχος. Ήμουνα μέσα στο φόβο, ήμουνα μέσα στην αγωνία και ήμουνα σε ένα διαρκές αδιέξοδο. Και έρχεται η Ελανών και μου λέει ότι ο φόβος είναι έλλειψη πίστης. Και μέσα από τα κείμενα και μέσα από τους ανθρώπους και τα μοιράσματα και τις εμπειρίες των ανθρώπων κατάφερα να δω και από άλλα πράγματα πνευματικά που κάνω εγώ στη ζωή μου, κατάφερα να δω ότι όταν μεταμορφώσω την πίστη μου, τον φόβο σε πίστη, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μπορεί να με απελευθερώσει. Μπορώ να έχω ελπίδα, μπορώ να αναπνέω και να σας πω και την αλήθεια, εγώ όταν άρχισα να έρχομαι σε επαφή με το Θεό, άρχισα να άρεται το βάρος που έχω στους ώμους μου. Γιατί ξέρετε κάτι, έχω για πολλά χρόνια με τα φορτία σε εισαγωγικά ήμουνα και περπατούσα και λίγο σκυφτά. Τώρα που ξέρω ότι υπάρχει ένας Θεός που αναλαμβάνει τον άνθρωπό μου, αναλαμβάνει εμένα και την οικογένεια, νιώθω πιο ανάλαφρη. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Παίρνει ο αλκοολικός, κάποιες φορές παίρνει το αυτοκίνητο υπό την επίρρεια. Εκείνη τη στιγμή έχω δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι θα επιτρέψω στο άγχος και το φόβο να με κατακλείσει ή θα στραφώ στο Θεό και θα πω «Θεέ μου, βοήθησέ τον, φώτισέ τον, βοήθησέ με εμένα, φώτισέ με εμένα». Να πω και να κάνω το σωστό. Και εμείς στην Ελλανών λέμε και το εξής: «Θεέ μου, βοήθησέ με να βρω τα κατάλληλα λόγια να πω το θέλημά σου, αυτό που το θέλημά σου να γίνει».
0: Τελικά φιλοσοφείτε περισσότερο από πολλούς από εμάς, νομίζω, το θέμα της πίστης, το σκέφτεστε και το βιώνετε.
1: Χωρίς Θεό δεν γίνεται σε εμάς. Δεν γίνεται χωρίς Θεό. Δηλαδή, ξέρετε πώς υπάρχει μια αρχή που λέει «Καταλήξαμε να πιστεύουμε». Ξέρετε τι σημαίνει για εμάς αυτό. Δοκιμάσαμε τα πάντα, αποτύχαμε τα πάντα. Δοκιμάσαμε την επιστήμη, καλή επιστήμη, δεν λέω. Εγώ επιστήμονας είμαι. Δοκιμάσαμε τα πάντα και τελικά καταλήξαμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλα και εμείς τον περιγράφουμε και σαν στουργικό Θεό. Ένας Θεός που με αγαπάει, που με καταλαβαίνει και με αποδέχεται ακόμη και όταν είμαι κακή πτυχή του εαυτού μου. Αλλά, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά, προσπαθώ να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος άνθρωπος.
0: Μεγάλα θέματα, μεγάλα κεφάλαια. Πείτε μας μέσα στην ομάδα που έχετε πώς τα χειρίζεστε όλα αυτά. Ποιες είναι οι συναντήσεις σας, τι ακριβώς κάνετε.
1: Βεβαίως, με τα χαράς. Εμείς έχουμε στην Θεσσαλονίκη έχουμε δύο συγκεντρώσεις. Η πρώτη είναι στην περιοχή του Βαρβαρίου και η δεύτερη είναι στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα της Τούμπας. Και οι δύο συγκεντρώσεις είναι εμπνευσμένες από τους αλκοολικούς ανώνυμους. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε κάποια διαβάσματα, διαβάζουμε το κείμενο της ημέρας και μετά με βάση το κείμενο της ημέρας το κάθε άτομο από εμάς μοιράζεται την εμπειρία του, πώς έχει ζήσει αυτό το οποίο περιγράφει το κείμενο. Σας δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Χθες την ώρα πριν που μιλήσαμε είχαμε εμείς το κείμενο «Άστο στα χέρια του Θεού». Μιλούσαμε για την παράδοση δηλαδή. Οπότε όλοι οι άνθρωποι μιλάμε πάνω σε αυτό. Και εγώ από τον κάθε άνθρωπο ο οποίος μιλάει παίρνω αυτό το οποίο μου αρέσει και αφήνω τα υπόλοιπα. Τι μου ταιριάζει εμένα από αυτό που είπε το τάδε άτομο? Αυτό θα έχει αποτέλεσμα στη ζωή μου. Θα το δοκιμάσω. Γιατί ξέρετε κάτι, εγώ πριν την Ελανών είχα και το εξής άλλο ελάττωμα. Λόγω υπερηφάνειας και λόγω εγωκεντρισμού έκανα το ίδιο πράγμα και περίμενα διαφορετικά αποτελέσματα. Είχα και απέτηση από το Θεό, ενώ έκανα το ίδιο πράγμα και περίμενα διαφορετικά αποτελέσματα, να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ενώ ήταν οφθαλμοφανές ότι εγώ έκανα λάθος.
0: Διεκδικούσατε δηλαδή να γίνει το δικό σας.
1: Το δικό μου θέλημα, εννοείται. Εννοείται. Τώρα κατάλαβα από την εμπειρία μου ότι το δικό μου το θέλημα είναι αυτό το οποίο με έβαλε στις μεγαλύτερες δοκιμασίες. Και το πιο και αυτό που, που σκεφτόμουν χθες είναι ότι το μονοπάτι του Θεού είναι προδιαγεγραμμένο να με φέρει εμένα στην ευτυχία και την πληρότητα. Εγώ εκεί κατέληξα. Δηλαδή, χθες που το σκεφτόμουν, λέω: κοίτα να δεις, λέω, το πιο εύκολο, το πιο ασφαλές μονοπάτι είναι η ροή της ζωής. Ο Θεός ξέρει. Ξέρει πάρα πολύ καλά και που με πάει και πώς με πάει και γιατί με πάει. Ξέρει πολύ καλά και γιατί με βάζει εμένα σε αυτές τις διαδικασίες. Γιατί να σας πω και κάτι, εγώ ήμουν τόσο εγωκεντρική που για να σπάσει ο εγωκεντρισμός μου χρειαζόμουν κάτι τόσο σοβαρό όσο είναι ο αλκοολισμός για να σπάσει λίγο αυτός ο εγωκεντρισμός. Το βλέπω και έτσι δηλαδή.
0: Πολύ πνευματική αντιμετώπιση. Γιατί σας φώτισε μάλλον ο Θεός και βρήκατε αυτή τη διέξοδο και αυτή την ανακούφιση, την ανάπαυση στο σταυρό που σηκώνεται. Οι άλλες οικογένειες πώς το αντιμετωπίζουν?
1: Πάνω κάτω αυτός είναι ο τρόπος. Δηλαδή προσπαθούμε να μάθουμε καταρχήν τι είναι ο αλκοολισμός. Ας πούμε θα σας δώσω ένα τα γενικά έτσι, όχι δεν μπλέκουμε σε ξένα μονοπάτια, αλλά ας πούμε θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο αλκοολισμός έχει τρία συμπτώματα. Το ένα είναι, όπως το λέμε εμείς, όχι επιστημονικά, από την εμπειρία μας, έτσι. Είναι. Το ένα είναι ότι εκλογικεύουν. Τι σημαίνει εκλογικεύουν? Ό,τι και να τους πεις, θα το φέρουν στα μέτρα τους και θα μου το γυρίσουν μπούμεραν. Το άλλο είναι ότι είναι σε άρνηση. Εμένα όσοι με παίρνουν στο τηλέφωνο μου λένε ότι είναι σε άρνηση. Είναι σε άρνηση ο αλκοολικός γιατί είναι αλκοολικός. Αν ο άνθρωπος δεν είχε άρνηση, δεν θα ήταν αλκοολικός. Και το τρίτο χαρακτηριστικό το οποίο έχουν οι αλκοολικοί είναι ότι κατηγορούν τους πάντες. Δηλαδή, αν μιλήσετε με συγγενείς, θα δείτε ότι η πλειοψηφία, ιδιαίτερα των γονέων, τους δημιουργεί ο αλκοολισμός τύψεις και ενοχές. Για αυτά που κάνανε, για αυτά που δεν κάνανε και για αυτά που θα έπρεπε να κάνουν. Οπότε οι τύψεις και οι ενοχές είναι κάτι το οποίο είναι στη δική μου, είναι μια από τις επιπτώσεις αυτού που βιώνω εγώ στη ζωή μου. Οπότε έρχεται η Αλανών και σου λέει, με πολύ απλά λόγια, ο Θεός το επέτρεψε. Δες τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου, γιατί σαφέστατα είχα κι εγώ μερίδιο ευθύνης, και δες πώς μπορείς να καθαρίσεις την ψυχή σου από τα ελαττώματα του χαρακτήρα. Οπότε εγώ τώρα, όταν έχω τον αλκοολικό στο σπίτι, δεν σας μιλάω για παθητικότητα προς Θεού, έτσι, αλλά κοιτάω να γυρνάω το δάχτυλο και σε μένα. Και συνειδητοποιώ ότι όταν εγώ γυρνάω το δάχτυλο σε μένα, έχει περισσότερες πιθανότητες να βελτιωθεί η κατάσταση και ο άνθρωπός μου να πάει να ζητήσει βοήθεια. Γιατί η αρρώστια του αλκοολισμού θρέφεται από τα ελαττώματά μου. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω με πολύ προσοχή, όπως πιστεύω και οι ακροατές μας, γιατί μας λέτε πολύ σοφά λόγια. Και πρέπει να τα ακούμε αυτά.
1: Ναι. Θρέφεται από τα ελαττώματα, θρέφεται από την υπερηφάνεια μου, από την αλαζονία μου. Γιατί η υπερηφάνεια μου και η αλαζονία μου θα του δώσουν το πάτημα να πάει να πιει. Αν εγώ διεκδικήσω το δίκαιο μου εκείνη τη στιγμή που έρχεται ο άνθρωπος πιωμένος, θα πάει να πιει. Οπότε τι σου λέει? Δεν σου ζητάω, σου λέει, να είσαι το πατάκι που θα σε πατάει, το χαλάκι που θα σε πατάει ο αλκοολικός, αλλά σου ζητάω να βάλεις όρια. Τι αντέχει η ψυχή σου και το τι δεν αντέχει η ψυχή σου. Εμένα ένας άνθρωπος πνευματικός που είχα, ένας πνευματικός άνθρωπος στη ζωή μου, μου έλεγε το εξής. Παιδί μου, αυτό που αντέχει η ψυχή σου, αυτό θα κάνει. Όλο το παραπάνω είναι εγωκεντρισμός. Οπότε και εγώ με βάση αυτό, αυτό το οποίο κάνω είναι το εξής. Όσο μπορώ και όσο αντέχω να δίνω το καλό στον άνθρωπό μου, στο παιδί μου και στα συνάφη.
0: Είναι εύκολος αυτός ο αγώνας? Μπορείτε να ανταπεξέλθετε?
1: Όχι, μόνο με το θέμα προσευχή. Δεν είναι εύκολο. Είναι απλό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο εύκολο. Θέλει διαρκή προσευχή, θέλει να διαβάζω πνευματικά βιβλία για να θυμάμαι ποιος είναι αυτός ο οποίος κυβερνά τον κόσμο. Χρειάζεται να ξέρω να θυμάμαι, να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι αυτός το επιτρέπει και χρειάζεται γενικά να κάνω εγώ και εγώ αυτό που κάνει ο αλκοολικός. Αυτό το, την τρύπα που υπάρχει στην ψυχή να τη γεμίσω με Θεό. Γιατί τότε όλα γίνονται πιο εύκολα. Και αυτό έχει λειτουργήσει στους περισσότερους από εμάς, γιατί εντάξει, και βλέπετε ότι ζούμε ήρεμες και γαλήνιες ζωές, είτε ο αλκοολικός πίνει είτε όχι.
0: Μπορεί να βοηθηθεί πραγματικά ένα τέτοιο σπίτι που έχει ένα αλκοολικό άτομο. Καταρχήν το ίδιο το άτομο μπορεί σε κάποιο βαθμό να αλλάξει.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αν εγώ βάλω όρια και είμαι οριοθετημένη και είμαι δομημένη και είμαι πειθαρχημένη, τότε ο αλκοολικός νιώθει ασφάλεια μαζί μου. Όσο πιο αποδιοργανωμένη με βλέπει, τόσο πιο πολύ φοβάται.
0: Ναι.
1: Τον εγώ, τον κατακρίνω, τον περιφωνώ και δημιουργώ αρνητικότητα απέναντι στον άνθρωπό μου, τότε και αυτός χειροτερεύει. Δεν μιλάω για θυματοποίηση, προσέξτε, ότι είμαστε γυναίκες, ότι ανεχόμαστε, ότι είμαστε άνθρωποι που ανεχόμαστε τα πάντα. Μιλάω για διάκριση. Αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που βρίσκεται το θάρρος, τη δύναμη, το κουράγιο να αντιμετωπίσετε αυτές τις καταστάσεις και να δίνετε και δύναμη ο ένας τον άλλον.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Είναι πολλές οικογένειες που ζητούν αυτήν την δύναμη ένας από τον άλλον.
1: Είναι πάρα πολλές οι οικογένειες. Και να σας πω και κάτι. Όταν ο άλλος είναι έξω από το χώρο, δίνει συμβουλές, κρίνει γιατί δεν παρατάς τον σύζυγό σου, γιατί δεν αφήνεις το παιδί σου έξω από το σπίτι. Λένε τέτοια πράγματα. Και εμείς, εγώ ας πούμε, ένιωθα σαν εξωγήινο. Και έλεγα, αφού δεν ξέρουν την κατάσταση, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο μου μιλάνε έτσι? Και ξέρετε, πληγωνόμουν. Όταν όμως γνώρισα τις οικογένειες που είχαν το ίδιο πρόβλημα με εμένα, μετά ξάφνου ένιωσα, ας πούμε, φυσιολογική. Φυσιολογική, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σε άλλους και είδα ότι το διαχειρίζονται με αξιοπρέπεια, με σεβασμό στον εαυτό τους και στον άλλον τον άνθρωπο, και αυτό έχει αποτέλεσμα.
0: Είναι μέσα από τη Θεσσαλονίκη οι οικογένειες που βρίσκεστε στις συνάντησεις
1: αυτές? Εμείς έχουμε οικογένειες, την Τούμπα και το Βαρδάρι, έχουμε από την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, από την περιφέρεια. Έχουμε όμως και διαδικτυακές, οι οποίες αυτές οι διαδικτυακές εξυπηρετούν όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε στις διαδικτυακές, έχουμε άτομα τα οποία είναι από Αλεξανδρούπολη έως Κρήτη και από Κέρκυρα έως Σαντορίνη.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχουν και οικογένειες όμως που δεν έχουν ζητήσει ακόμα βοήθεια?
1: Ναι, υπάρχουν, γιατί όπως ο αλκοολικός, έτσι και εμείς οι οικογένειες έχουμε την άρνηση. Προτιμάμε να βάζουμε τα πράγματα κάτω από το πατάκι και να αρνούμαστε να δούμε για το τι θα πει, ας πούμε, ο κόσμος, τι θα πει η κοινωνία. Υπάρχει το στίγμα. Δηλαδή, δεν αντέχουμε πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι συγγενείς να παραδεχτούμε το τι γίνεται στο σπίτι μας από φόβο. Οπότε κάποιες οικογένειες σε αυτό το καθεστώς δεν ζητάνε βοήθεια. Γιατί ίσως έχουμε και τις φρούδες ελπίδες ότι όλο αυτό θα καλυτερέψει. Δυστυχώς δεν καλυτερεύει. Χειροτερεύει και πάλι.
0: Αν θέλετε να μας πείτε και για κάποιες δράσεις που ίσως έχετε κάνει.
1: Ναι, με τα χαράς. Εμείς κάνουμε δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Κάναμε δύο δράσεις με την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, με την ευλογία του Μητροπολίτη Γρεβενών. Την πρώτη δράση ενημερώσαμε ενήλικες για το κομμάτι για τις επιπτώσεις του αλκοολισμού στην οικογένεια. Και η δεύτερη δράση ήταν ότι στο πνευματικό κέντρο του Μητροπόλεως Γρεβενών, καλέσανε το γενικό, το ετωνιαίο λύκειο των Γρεβενών, και εκεί τους κάναμε μία ενημέρωση για τον αλκοολισμό. Επίσης έχουμε βρεθεί, μας έχει δεχθεί ο Μητροπολίτης Καβάλας και ο Μητροπολίτης Καστοριάς. Μέχρι στιγμής είμαστε σε αυτά. Και επίσης ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης μας παραχώρησε το δωμάτιο, το χώρο που έχουμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα προς Θεού.
0: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε και ιδιαίτερα η επαφή με τα παιδιά του λυκείου, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μπορείτε να ευαισθητοποιήσετε έτσι τα παιδιά πριν μπουν σε αυτόν τον χώρο.
1: Αυτό με τα ανηλικά έχει δύο αναγνώσεις. Είναι αυτή που λέτε εσείς, ότι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά πριν πάνε στη χρήση αλκοόλ. Αλλά υπάρχει και μία κάτι το άλλο, η άλλη ανάγνωση, ότι όταν υπάρχει το αλκοόλ στην οικογένεια, τα υγιής εισαγωγικά άτομα μπαίνουν σε δευτερεύοντα ρόλο. Και είναι σε πρώτο ρόλο, είναι είτε ο αλκοολικός ο σύζυγος, είτε η αλκοολική η σύζυγος, είτε το αλκοολικό το παιδάκι, το άλλο, το αδελφάκι. Οπότε το παιδάκι το οποίο δεν πίνει είναι κατευθείαν, όπως το καταλαβαίνετε, είτε λέω, τελευταίος τροχός της αμάξης. Και αυτό το παιδί χρειάζεται στήριξη, γιατί νιώθει μόνο του. Γιατί βλέπει όλους να ασχολούνται με το αλκοόλ και οι δικές του ανάγκες να αφορούν, να είναι υποδέστερες.
0: Μάλιστα. Πολλά τα θέματα που ανακύπτουν γύρω από αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα ως συγγενείς εσείς στους ακροατές μας την ώρα αυτή.
1: Με τα χαρά. Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ότι υπάρχει ελπίδα, ότι αφού το κατάφερα εγώ, γιατί όχι εσείς, εσύ που με ακούς, εσύ που ακούς αυτό το κλάτσο από το μπουκαλάκι και σφίγγεται η ψυχούλα σου, εσύ που ακούς το σποτάκι που έχουμε, που ακούς τον ήχο του αλκοόλ μέσα στο ποτήρι και ταράζεσαι, αφού τα κατάφερα εγώ, γιατί όχι εσύ. Τι παραπάνω είχα εγώ? Τίποτα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο το 697-158-49-09 και να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες προσωπικά ύστερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Καλό αγώνα. Καλή συνέχεια. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με κάποια εκπρόσωπο του Σωματείου για το Συντονισμό των Δραστηριοτήτων των Ανώνυμων Οικογενειακών Ομάδων Αλκοολικών Ελλάδος με διακριτικό τίτλο Αλανών Ελλάδος.

0: αγαπητοί ακροατές, ο γάμος είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Έχουμε εδώ στο στούντιό μας σήμερα τον πατέρα Νικηφόρο Καλαϊτζίδη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος, εδώ στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, από την Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως βεβαίως. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου την ευχή να έχουμε. Χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριό σας και να ζούμε και να χαιρόμαστε τις κάθε μέρα που μας χαρίζει ο Θεός.
0: Αμήν. Πάτερ, ο γάμος είναι το θέμα που επιλέξατε για να συζητήσουμε σήμερα. Τι είναι ο γάμος, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά. Τι θεωρούμε γάμο?
1: Ως γάμο θεωρούμε την συγκλήρωση βίου των ανθρώπων. Ήδη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η αίσθηση της οικογένειας και η έννοια της οικογένειας προϋπάρχει στον ιδωλολατρικό κόσμο. Εμείς θα προστρέξουμε και ακόμη παλαιότερα στην δημιουργία του κόσμου. Εκεί όπου βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι ο Θεός δημιουργεί την γυναίκα και την δίδει ως σύντροφό του εις τον Αδάμ, με την δημιουργία της πρώτης οικογένειας παγκοσμίως, κάτω από το θέλημα και την βούληση αυτού του ιδίου του Θεού. Και εκείνο είναι κάτι το οποίο θεωρείται εξαιρετικά βασικό για την οποιαδήποτε συνέχεια της συζήτησης αυτής. Στη συνέχεια, εκεί όπου έχουμε τις πρώτες καταγραφές πολιτισμένου κόσμου και τα λοιπά, βλέπουμε ότι η οικογένεια υπάρχει με μορφές οι οποίες δεν διαφέρουν κατά πολύ ως προς την δομή τους με την σημερινή μορφή, δηλαδή υπάρχει επιλογή των προσώπων, υπάρχει ο σύνδεσμος με κάποιον τρόπο ο οποίος γίνεται αποδεκτός από την κοινωνία, όποια κοινωνία των ανθρώπων, η δημιουργία της οικογένειας και βεβαίως η αίσθηση ότι κάποιος ανήκει σε ένα μικρό σύνολο, είτε αυτός είναι ο άνδρας, είτε είναι η γυναίκα, είτε είναι τα παιδιά, η βαθιά αίσθηση ότι ανήκουμε καταρχήν στο πρώτο μικρό σύνολο που ονομάζουμε οικογένεια. Η οικογένεια είναι προϊόν ενός γάμου, μιας μορφής την οποία δηλαδή και πριν τον χριστιανικό κόσμο υπάρχει, θεσμοθετείται και στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, στη συνέχεια και στον ρωμαϊκό. Βλέπουμε όλες εκείνες τις διατάξεις οι οποίες νομικά στερεώνουν τον γάμο, αλλά στον αρχαίο ελληνικό κόσμο βλέπει κανείς ότι ο γάμος έχει μια ιερότητα ως προς την μορφή του, καθώς στον αρχαίο ελληνικό κόσμο βλέπει κανείς να υπάρχει η θεά Ήρα, η οποία είναι προστάτης της οικογενείας, που σημαίνει ότι και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, άσχετα από το εάν λατρεύανε τους 12 θεούς, είχανε την αίσθηση ότι αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, η κυταρική του μορφή, τελεί υπό την προστασία του θείου. Αυτό το πράγμα βέβαια έρχεται στη συνέχεια ο χριστιανικός γάμος και το θεσμοθετεί, το εντάσσει σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο έχει απότερο σκοπό, πέραν από τη διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους, την σωτηρία των ανθρώπων οι οποίοι τελούν μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Η παρουσία του Χριστού στον εν Κανά γάμο είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και είναι σημαντικό πρώτον διότι δείχνει ότι ο Χριστός ευλογεί την ένωση των δύο ανθρώπων, του άνδρα και της γυναίκας, τη δημιουργία της οικογένειας, από την οποία οικογένεια θα προέλθουν στη συνέχεια και τα παιδιά. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι στο πρώτο του θαύμα που συμβαίνει στην Κανά, δηλαδή στην ευλογία του νερού που μεταβάλλεται σε κρασί από τον Χριστό, βλέπουμε και έναν βαθύτερο συμβολισμό. Το κρασί είναι στοιχείο της χαράς μέσα στον γάμο, διότι εάν δεν υπάρχει και το κρασί, πώς θα είναι η χαρά του γάμου? Από την άλλη πλευρά έρχεται να υπενθυμίσει ο Χριστός στο πρώτο του θαύμα ότι το κρασί είναι το στοιχείο της θυσίας, καθώς η ίδια η Εκκλησία στην συνέχεια και ο ίδιος ο Χριστός λέει το πείτε εξ αυτού πάντες για τη σωτηρία μας, και μας θυμίζει ότι ο γάμος έχει ως απότερο σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι καθώς λέει και η ιερολογία του γάμου ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης. Και αυτήν την μοναξιά η Εκκλησία έρχεται να την, να την επιλύσει με κάποιον τρόπο θα λέγαμε, χωρίς να παρεμβαίνει στην ελευθερία των ανθρώπων. Δηλαδή οι άνθρωποι επιλέγουν το πρόσωπο με το οποίο θέλουν να μοιραστούν τη ζωή τους, και στη συνέχεια αυτήν την ελευθερία η Εκκλησία την ευλογεί και ενώνει τους δύο ανθρώπους με έναν πνευματικό σύνδεσμο. Το μυστήριο του γάμου έρχεται να δώσει στους ανθρώπους την βάση και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ζήσουν οι δύο άνθρωποι καταρχήν και στη συνέχεια βέβαια και η οικογένεια που θα δημιουργηθεί από τους δύο αυτούς ανθρώπους. Επομένως, η παρουσία του Χριστού στον εν Κανά γάμο θεμελιώνει αυτό που λέμε χριστιανικό γάμο, τον οποίο φυσικά παραλαμβάνει η Εκκλησία από εκείνη τη στιγμή και μετά και τον διαιωνίζει, τον τοποθετεί μέσα στα 7 σωτηριώδη μυστήριά της, και με αυτόν θα τελειώσει και ο ανθρώπινος ο κόσμος πάνω στην γη αυτήν. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα πάψει η Εκκλησία ποτέ να ευλογεί τον γάμο, την ένωση του ανδρός με την γυναίκα.
0: Σκοπός του γάμου είναι και η τεκνογονία ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Είναι ο μόνος σκοπός του.
1: Ναι, σκοπός του γάμου, ένας από τους σκοπούς του γάμου για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι και η τεκνογονία. Είναι η τεκνογονία, αλλά δεν είναι μόνο αυτήν, διότι ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει ότι είναι και η καλλιτεκνία. Δηλαδή η ευθύνη των γονέων απέναντι στον Θεό πλέον, ότι τα παιδιά που θα φέρουν στον κόσμο πρέπει να τα φροντίσουν, με την διαφορά ότι η φροντίδα για την οποία μιλάμε δεν έχει σχέση με αυτό που καμιά φορά βλέπει κανείς να γίνεται με υπερβολή ακόμη και στις μέρες μας, δηλαδή την αγωνία, την υπέρμετρη αγωνία των γονιών για το τι θα φάει το παιδί, το τι, πώς θα ντυθεί, αν θα έχει τα παιχνίδια που θέλει να παίξει και τα λοιπά, στο σημείο μάλιστα το σύγχρονο καιρό να βλέπει κανείς και μικρά παιδάκια ας πούμε να χάνουν την αίσθηση της επικοινωνίας με τα σύγχρονα μέσα παιχνιδιών και τα λοιπά που τα απομονώνουν. Επομένως μιλάμε και για την ευθύνη η οποία έχει να κάνει με το πώς θα δημιουργηθεί, θα βοηθήσουν οι γονείς τους ώστε να διαμορφωθεί μια προσωπικότητα, ακέραιη προσωπικότητα, ικανή καθώς μεγαλώνει να ενταχθεί μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και μέσα σε αυτό να δημιουργήσει, να παράξει έργο είτε κοινωνικό είτε πνευματικό, και στη συνέχεια να προχωρήσει και εκείνο στη δημιουργία μιας άλλης οικογένειας και ούτω καθεξής. Επομένως δεν είναι μόνο η πολυτεκνία αλλά είναι και η καλλιτεκνία, και βεβαίως εκείνο το οποίο είναι πρώτο και πριν την πολυτεκνία και την καλλιτεκνία είναι η σωτηρία. Δηλαδή στον κόσμο αυτόν δεν ήρθαμε απλά για να περάσουμε τις μέρες μας. Οι ημέρες που ούτως ή άλλως δεν εξαρτώνται και αυτές από μας, αλλά βρισκόμαστε στο θέλημα και στη βούληση του Θεού το πόσο θα ζήσουμε στον κόσμο αυτόν. Επομένως τον χρόνο που ο Θεός μας χαρίζει πρέπει να τον κατευθύνουμε πάση θυσία στον απότερο σκοπό της παρουσίας του ανθρώπου στον κόσμο επάνω, που δεν είναι άλλος από την σωτηρία μας. Δηλαδή ζούμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε, να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε για την ουράνια βασιλεία του Θεού μας. Ότι ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο είναι που λέγει «Άγιοι γίγνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι». Μας προσκαλεί ο Χριστός την αγιότητά του, την δική του αγιότητα, την οποία δια των μυστηρίων μπορούμε να γίνουμε και εμείς μέτοχοι. Επομένως θα λέγαμε ότι σκοπός του γάμου είναι η συγκλήρωση βέβαια του βίου, διότι το στοιχείο της αγάπης ανάμεσα στους συζύγους είναι το θεμέλιο του γάμου, είναι η πολυτεκνία, είναι η καλλιτεκνία, είναι η σωτηρία. Αυτά θα μπορούσαμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι είναι τα κεφαλαιώδη πράγματα τα οποία πρέπει κανείς να αναζητά μέσα στον γάμο.
0: Υπάρχει όμως, Πάτρη, και μια άλλη περίπτωση πέρα από αυτή που εσείς περιγράφετε. Είναι η περίπτωση της ατεκνίας. Θα ήθελα να αναφερθείτε και στις δύο περιπτώσεις, της ηθελημένης και της αθέλητης ατεκνίας.
1: Ας αρχίσουμε από την αθέλητη ατεκνία, διότι εκεί ίσως να υπάρχουν και διάφορα θέματα τα οποία άπτονται της υγείας των ανθρώπων που δεν επιτρέπει, ας πούμε, δεν μπορούν οι άνθρωποι εκ προβλημάτων υγείας να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν. Εκεί θα πρέπει να σκέφτομαι μάλλον ότι θα πρέπει να αναφερθούμε, να ανατρέξουμε στα ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης και από εκεί να αντλήσουμε καταρχήν δύναμη και κουράγιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκείνα τα ζευγάρια που έχουν ατεκνία ενώ θέλουν να κάνουν παιδιά περνάνε μια μεγάλη δοκιμασία στη ζωή τους, ότι έχουν την αίσθηση ότι κάτι λείπει από αυτά, και κοντά σε αυτό καμιά φορά και η απρόσεκτη συμπεριφορά και του περιβάλλοντος είναι εκείνη η οποία επιτείνει το γεγονός αντί να το βοηθάει. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι να ανατρέξουμε στα ιερά εκείνα ζευγάρια της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία είχαν το ίδιο πρόβλημα. Ο Ιωακήμ και η Άννα, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, που είχαν ατεκνία και παρόλα αυτά δεν έπαψαν ποτέ μα ποτέ στη ζωή τους να ελπίζουν ότι θα τεκνογονήσουν, ακόμη και στην περίπτωση όπου ηλικιακά ήταν αδύνατον, ας πούμε, να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν έπαψαν ποτέ, γιατί απλά υπήρχε μια βαθιά πίστη στον Θεό, ότι αν θέλει ο Θεός όλα είναι δυνατά, όπως και έγινε στην περίπτωση της Παναγίας, του Τιμίου Προδρόμου κτλ.

0: θέματα αυτά βλέπει κανείς παρεκκλίνουσες συμπεριφορές. Μιλάμε για τράπεζες σπέρματος, όπου κάποιος πάει να πάρει κάτι, να φτιάξει κάτι, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, θεωρώ, διότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Θα αναφερθώ στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό όμως, ο οποίος για την περίπτωση της ατεκνίας έλεγε ότι αν δεν μπορούν, ας υιοθετήσουν οι άνθρωποι παιδιά. Και σήμερα δυστυχώς βλέπει κανείς τα παιδιά να τα βλέπουμε και τρομάζουμε μάλλον από τις ειδήσεις, ότι πετάν τα παιδιά στα σκουπίδια, τα νεογέννητα κτλ. Μας τρομάζει αυτό το πράγμα. Και λέει κανείς, μα αφού γεννήθηκε ένα παιδί, γιατί δεν το δίνετε, δεν το θέλετε εσείς, γιατί δεν το δίνετε σε κάποιους ανθρώπους να το μεγαλώσουν? Και λέει ο Άγιος Κοσμάς, αν λέει οι γονείς, οι φυσικοί γονείς, γεννούν ένα παιδί και το αναθρέψουν όπως θέλει ο Θεός, σύμφωνα με το θέλημά του, έχουν στεφάνι από τον Θεό γι' αυτό το έργο το οποίο θα επιτελέσουν. Εάν κάποιος λέει υιοθετήσει παιδί και το μεγαλώσει, είναι διπλούς ο στέφανος, διότι αυτός, ενώ δεν είχε την ευθύνη να το κάνει, την ανέλαβε στα μάτια του Θεού. Επομένως η αλήση είναι η υιοθεσία, και μέσα εκεί κανείς μπορεί να αγαπήσει και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αν ήταν και φυσικό του παιδί ακόμη, το παιδί το οποίο θα προσλάβει. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και πάλι την επίλυση ενός θέματος. Στην περίπτωση όπου κανείς όμως δεν επιθυμεί να τεκνογονήσει ενώ είναι παντρεμένος, κάνοντας αυτό που λέμε οικογενειακό προγραμματισμό, όπως το ακούμε να λέγεται, εκεί χρειάζεται λίγο προσοχή. Με ποια έννοια? Ότι λειτουργούμε με το θέλημά μας. Εγώ είμαι εκείνος που αποφασίζω, και ξεχνούμε ότι η στιγμή της σύλληψης ενός ανθρώπου είναι μια ιερή στιγμή. Και είναι ιερή η στιγμή για ποιον λόγο? Ότι εκεί το ζευγάρι γίνεται συνδημιουργός του Θεού. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο ή και αν ακούγεται περίεργο, ο Θεός είναι παρόν σε αυτή τη στιγμή. Και είναι εκείνος τελικά που χαρίζει τη ζωή στο ζευγάρι. Επομένως, είναι εγωιστικό το να σκέφτεται κανείς ότι όταν εγώ αποφασίσω, όταν με την σύζυγό μου εμείς θα αποφασίσουμε, θα κάνουμε ένα παιδί, ή δύο ή τρία κτλ.
1: Ή ποτέ βέβαια.
0: Ή
1: κάποιοι
0: και ποτέ,
1: δεν θέλουν καθόλου.
0: Γιατί όλα τα πράγματα βρίσκονται στο θέλημα του Θεού. Αν απουσιάζει ο Θεός μέσα από τη συζυγία, τότε οι συμπεριφορές μπορεί να είναι εγωιστικές. Και κανείς να προγραμματίζει με την θέλησή του ή με την νόησή του πράγματα, αψηφώντας την παρουσία του Θεού, και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό μπορεί να είναι. Γιατί καμιά φορά μένει η πικρία, μένει η στενοχώρια, μένει η θλίψη πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά και η απελπισία, η οποία δεν είναι καλός σύμβουλος. Δια τα περαιτέρω, εννοώ αυτά τα οποία πλέον με τεχνητούς τρόπους σήμερα μπορεί να μας δώσει η επιστήμη.
1: Πάτερ, ο χρόνος όμως κοντεύει να συμπληρωθεί. Θα πρέπει μάλλον να ξαναέρθετε εδώ στο στούντιό μας για να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση για το γάμο, για το μυστήριο του γάμου. Κλείνοντας, θα θέλετε να μας πείτε κάτι θεμελιώδες που δεν είχε υποθεί ως τώρα?
0: Ναι, βεβαίως, ότι το θεμελιώδες πράγμα μέσα στον γάμο είναι η αγάπη. Και η αγάπη είναι το κεφάλαιο της ζωής των ανθρώπων. Ότι χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατόν ούτε να συνυπάρχει κανείς με κάποιον άλλον, ούτε να διατηρηθεί ο όποιος σύνδεσμος, ακόμη και ο πνευματικός σύνδεσμος, στα χρόνια τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μέσα στον γάμο, διότι όπως ξέρετε ο γάμος είναι σαν ένα πλοίο που πορεύεται μέσα σε μια θάλασσα. Και η θάλασσα δεν είναι πάντοτε γαλήνια, δεν είναι πάντοτε ήρεμη, αλλά έχει στιγμές που είναι τρικυμίες, μπορεί να φτάσουν να κλειδονίσουν έντονα το σκάφος της οικογένειας, μπορεί και να το καταποντίσουν και εντελώς. Ο απότερος σκοπός του γάμου είναι να φτάσει το καράβι στο λιμάνι της σωτηρίας. Αλλά αυτό το πράγμα για να γίνει χρειάζεται απαραίτητα να υπάρχει η ανιδιοτελής αγάπη μεταξύ των συζύγων. Και αυτό νομίζω ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη ανάλυση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ.

0: Εμείς σας ευχαριστούμε που από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, από τη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, έχουμε τη χαρά να επικοινωνούμε με το ακροατήριό σας.
1: Την ευχή σας.
0: Του Κυρίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, για το γάμο μας μίλησε σήμερα ο πατήρ Νικηφόρος Καλαϊτζίδης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, η οποία σε ένα-δυο λεπτά φτάνει στο τέλος της. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Ευάγγελο από την Καβάλα, τον κύριο τον Αντώνη από το Πλαγιάρι. Να χαιρετήσουμε εσάς που μας ακούτε από τη Βέρεια και επικοινωνήσατε μαζί μας. Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί σας, φίλοι ακροατές. Η καθημερινή μας επικοινωνία με το Ιερό Ευαγγέλιο αποτελεί για τον καθένα μας μία πηγή εμπνεύσεως, αλλά συγχρόνως και μια γλυκιά παρηγοριά. Είναι τόσο τραχιά η ζωή μας και τόσος πολύς ο πόνος που αισθανόμεθα την ανάγκη να καταφεύγουμε στον Κύριό μας για να αντλούμε θάρρος και παρηγοριά και ελπίδα για να συνεχίσουμε το δύσκολο αγώνα της ζωής. Και ήδη ευρισκόμεθα, φίλοι ακροατέ, στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε τον πρώτο και το δεύτερο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αυτή γαρίδατε αδελφοί την είσοδον ημών, την προς εμάς, ότι ούκεν ηγέγονεν, αλλά προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς είδατε εν Φιλίππης, επαρησίασάμεθα εν το Θεό ημών, λαλήσε προς εμάς το Ευαγγέλιον του Θεού εν πολλό αγώνι. Με πιο απλά λόγια, σεις οι ίδιοι γνωρίζετε, αδελφοί, ότι η επίσκεψή μας σε εσάς δεν πήγε χαμένη, αλλά και προηγουμένως είχαμε υποφέρει και κακοποιηθεί στους Φιλίππους, όπως γνωρίζατε. Είχαμε το θάρρος με τη βοήθεια του Θεού να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Θεού με μεγάλο αγώνα. Ύστερα από τις σκληρές μάχες που έδωσε ο Απόστολος Παύλος με τους εκλεκτούς του συνεργάτες τους Φιλίππους, αποφασίζουν να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και στους Θεσσαλονικείς, αψηφώντας και αδιαφορώντας για τους οποιοσδήποτε κινδύνους. Οι διωγμοί και οι φυλακίσεις, οι ταλαιπωρίες και οι βασανισμοί, η πείνα και η δίψα, ο κατατρεγμός και οι μαστιγώσεις, οι πληγές και τα μελανά στίγματα στα αγιασμένα τους κορμιά δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν τους κήρυκας του Ευαγγελίου από το θεϊκό τους έργο. Με την ευκαιρία αυτή ενθυμούμεθα τις περιπέτειες και τους διωγμούς που υπέστη ο Απόστολος Παύλος στη διακονία του θεολόγου και την άσκηση του αποστολικού του έργου. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παρά μία έλαβον, τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγεσα, νυχθημερών εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εγγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Χωρίς τον παρεκτός η επισύστασής μου η καθημέραν μέριμνα πασών των εκκλησιών. Με πιο απλά λόγια, πολυμόχθησα και φυλακίστηκα πολλές φορές, με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους
με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. Μια φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. Ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις. Κινδύνους σε ερημιές. Κινδύνους στη θάλασσα. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονται τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ. Ξαγρύπνησα πολλές φορές. Πείνασα, δίψασα πολλές φορές. Μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Αυτά είναι τα στοιχεία προσφυλής ακροατέ της κακοπαθίας του Αποστόλου Παύλου που μας αναφέρει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιον 11 στίχος 23 έως και 28. Αλλά ας επανέλθουμε στην αγαπημένη μας Μακεδονία. Ύστερα από τις σκληρές μάχες που έδωσε ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες τους, τους Φιλίππους, αποφασίζουν να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και στους Θεσσαλονικείς, αδιαφορώντας για τους οποιουσδήποτε κινδύνους. Οι διωγμοί και οι φυλακίσεις, οι ταλαιπωρίες και οι βασανισμοί, η πείνα και η δίψα, ο κατατρεγμός και οι μαστιγώσεις, οι πληγές και τα μελανά στίγματα στα αγιασμένα τους κορμιά δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν τους κήρυκας του Ευαγγελίου από το θεϊκό τους έργο. Με υψηλό και ακμαίο το φρόνημα συνεχίζουν το κοσμοσωτήριον έργον τους. Άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά τι νοσεργάτε είναι, τι έργον επιτελούν και ποια εμπόδια θα συναντήσουν. Ο Κύριος μας το είπε καθαρά: όσοι θελήσουν να γίνουν δικοί μου μαθητέ θα διωχθούν, θα πολεμηθούν και θα βασανιστούν για το όνομά μου. Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Ο διωγμός, εφόσον αυτός είναι αποτέλεσμα της συνεπίας του πιστεύω του κήρυκος του Ευαγγελίου, της αγίας του ζωής και της πάλης εναντίον του κακού και της αμαρτίας, αποτελεί δείγμα της γνησιότητος του εργάτου του Ευαγγελίου. Διότι ο μισόκαλος διάβολος πολεμά τους γενναίους μαχητάς της αληθείας, αυτούς οι οποίοι ελευθερώνουν τις αλυσοδεμένες ψυχές, αυτούς που αναρριχώνται στις υψηλές κορυφές και εις πείσμα όλων των δαιμόνων στείνουν τη σημαία του Σταυρού, επεκτείνονται στα όρια της Βασιλείας του Θεού, τους τολμηρούς στρατιώτας οι οποίοι με τα όπλα του Πνεύματος μάχονται στήθος με στήθος, από χαράκωμα σε χαράκωμα, για να κερδίσουν ψυχές και να δώσουν το μήνυμα της αληθινής ελευθερίας στις σκλαβωμένες ψυχές που στενάζουν κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας και ζουν στο ρημαγμένο κράτος του διαβόλου. Ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους συμπολεμιστάς του αρχίζει τώρα τη μάχη. Και η μάχη δίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζει ότι και εδώ συντόμως θα ξεσπάσουν νέοι διωγμοί. Τι κι αν οι δυνάμεις των εχθρών λυσούν, τι κι αν οι δυνάστε ακουνίζουν τα ξύφη των έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουν,
τι κι αν κάποια καινούργια φυλακή ετοιμάζεται, τι κι αν οι δημαγωγοί και οι οχλοκράτες θα τους καταγγείλουν ως επαναστάτας και ως εχθρούς του Κέσαρος. Οι κήρυκες του Θείου Λόγου αψηφούν κάθε κίνδυνο και ακάθεπτοι ρίπτονται στη μάχη. Το κήρυγμα του Χριστού με δύναμη και παλμό αντυχεί εις την ωραίαν πόλη του Θερμαϊκού. Τα βράχια ραγίζουν, οι καρδιές ξυπνούν, ο σπόρος του Λόγου του Θεού σπήρεται, τα κάστρα της αμαρτίας πίπτουν, η σημαία του Σταυρού ανυψώνεται. Το κήρυγμα του Χριστού πολύ σύντομα αποδίδει τους καρπούς του. Και η ώρα που ο Απόστολος Παύλος θα ευρεθεί στην ευχάριστον θέση να επενέσει δημοσίως τους χριστιανούς πλησιάζει. Η διωγμή, τα αγωνίσματα και τα παλέσματα του Αποστόλου Παύλου και όλων των τιμίων εργατών του Ευαγγελίου αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για κάθε εργάτη του Ευαγγελίου. Όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, όσοι συναντούν εμπόδια και δυσκολίες, όσοι δέχονται τις αβυσαλαίες επιθέσεις του εχθρού, όσοι συγκεντρώνουν τις οικοφαντίες και τις διαβολές, όσοι και σήμερα γίνονται θύματα απεινούς διωγμού, ας μη αποθαρρύνονται. Ο κήρυκας του Ευαγγελίου οφείλει θαραλέως να κηρύττει των εσταυρωμένων και αναστημένων Χριστών, αδιαφορώντας αν ύστερα από λίγον τον αναμένει η Λεμιτόμος. Κήρυγμα που οδεύει εν μέσω πολλών ανέσεων και ευκολιών πρέπει να μας εμβάλλει πάντα σε κάποια ανησυχία. Στην περίπτωση αυτήν πάντα πλανάται ένα ερώτημα. Μήπως τα πυρά του Θείου Λόγου, λόγω ανθρωπίνης αδυναμίας, είναι άσφαιρα και ο αντίδικος ημών διάβολος δεν ενοχλείται? Βεβαίως, προσφυλής μας ακροατέ, ο διωγμός δεν αποτελεί μόνο δείγμα γνησιότητος και συνεπίας του κήρυκος της αληθείας, αλλά θερμόμετρο πίστεως και αληθείας παντός χριστιανού. Ο Κυριός μας το είπε καθαρά: «Οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι». Και εις τους μακαρισμούς πάλι λέγει: «Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξουσι». Επομένως και οι χριστιανοί οφείλουν να ανησυχούν όταν οι ζωντανοί των πίστης, το ήθος και η αγία τους ζωή δεν προκαλεί τις επιθέσεις του εχθρού. Ιδιαιτέρως στις ημέρες μας που η σκιά του Αντιχρίστου πλανάται ανατινικωμένη, οι χριστιανοί οφείλουν να προετοιμαστούν. Οι δυνάμεις του οργανωμένου κακού επιτίθενται. Ο φρικτός σκοταδισμός της αθείας και της απιστίας πολεμά λησοδός και το όνομα χριστιανός τους προκαλεί. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι το κόκκινο πανί. Οι χριστιανοί διώκονται και θα διωχθούν σκληρότερα. Η οργανωμένη αθεία δεν τους ανέχεται πλέον. Η χλέβη και η ηρωνία, η ύβρις και η περιφρόνησης πολύ σύντομα θα παραχωρήσουν τη θέση των στον κατατρεγμό των χριστιανών. Προσφυλής μας ακροατέ, οι καιροί αλλάσουν. Οι βολεμένοι χριστιανοί, οι άλλοτε χειροκροτούμενοι στις ημέρες μας χλεβάζονται. Η πίστη προκαλεί, η αρετή σκανδαλίζει, η τιμιότης θεωρείται διανοητική καθυστέρησης. Η αλήθεια χαρακτηρίζεται ως ανοησία, η ειλικρίνεια και το δίκαιον, η αγιώτης και η ολοκληρωμένη προσωπικότης δρομολογούνται για το αρχαιολογικό μουσείο. Οι καιροί είναι δύσκολοι και η προετοιμασία
για σκληρούς αγώνες είναι ιδιαίτερα απαραίτητος.

λίχνος ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ο Τίμιος Πρόδρομος, αγαπητοί μας φίλοι, που η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τα γενέθλιά του, είναι από τους πολύ πολύ μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ασκητικότατος, ντυμένος τρίχες καμήλου και τρώγοντας λίγες κορφάδες από αγριόχορτα και κάποιες στάλες αγριόμελο από σχισμάδες βράχων, ήταν πράος και άκακος και απέραντα ταπεινός. Παράλληλα όμως και ατρόμητος, στον βασιλιά Ηρώδη μίλησε με θάρρος και του υπέδειξε να διορθώσει ένα μεγάλο αμάρτημά του που σκανδάλιζε το λαό. Αλλά και προς τους Φαρισαίους απευθύνθηκε με σκληρή γλώσσα για να τους αφυπνήσει. Αυτόν τον Ιωάννη, τον τελευταίο και τον κορυφαίο των προφητών, είχε διαλέξει ο Άγιος Θεός για να τον κάνει πρόδρομο στο Μεσσία. Αυτός τράβηξε μπροστά για να ανοίξει δρόμο στις ψυχές, συσπήρωσε όλες τις υγιείς δυνάμεις του έθνους, περιμάζευσε όλους τους αγνούς Ισραηλίτες που περίμεναν με λαχτάρα το λυτρωτή. Αυτός με το μεγάλο πνευματικό του κύρος έδωσε μαρτυρία, απόδειξε ακράδαντη στο λαό ότι ο Ιησούς Χριστός εκ Ναζαρέτ είναι πραγματικά ο ενανθρωπής σας Υιός του Παντοκράτορος, ο Μεσσίας.

Μετανοείτε, ακουγόταν η βροντερή φωνή του τιμίου προδρόμου. Φιλοτιμηθείτε, ανταποκριθείτε, φτάνει και σε μας. Ας μαλακώσουν οι πέτρινες καρδιές, δάκρυα ευγνωμοσύνης και πόνου ας φανεί στα βλέφαρα. Μια ταπεινή συγγνώμη ας ζητήσουμε από τον φιλάνθρωπο πατέρα για όλο το κακό παρελθόν. Μια βαθιά ανάσα νέας ζωής, μια εγκάρδια απόφαση και αγώνας για το μέλλον. Καινούρια αρχή, ξεκίνημα νέο. Κύριε, σε περιμέναμε, καλώς ήρθες, σε ευγνωμονούμε. Αποδεχόμαστε το έλεος σου και σε ακολουθούμε. Ψευτιές, απάτες, πλεονεξίες, μέθες και ασωτίες, όχι πια, τα απαρνιόμαστε όλα και ξεκινούμε ακολουθώντας τα βήματά σου μέσα στο φως, αγιασμένοι, αγνισμένοι, δημιουργικοί, με συνεπή αγώνα για ό,τι καλό, ελπιδοφόροι.

μετανοείται, ίγγυκε γάρη βασιλεία των ουρανών. Με αυτά τα λόγια κήρυτε ο πρόδρομος Ιωάννης, παραπέμποντας τον ερχόμενο Μεσσία. Τα ίδια λόγια ευαγγελίζεται και ο Χριστός μας, προαναγγέλλοντας την Εκκλησία. Τα ίδια ακριβώς και η Εκκλησία αναμεταδίδει μέσα στους αιώνες, στρέφοντας τις ψυχές προς τον αιώνιο Κύριό μας και την ατελεύτητη αιωνιότητα. Η Βασιλεία των Ουρανών αδιάκοπα έρχεται, αδιάκοπα προσεγγίζει και ζητά συνεχώς να ανοίγουμε τα ενδότερα της ψυχής μας για να εισέρχεται βαθύτερα μέσα μας. Και εμείς την εγγίζουμε ιδίως σε ώρες θείας λατρείας. Μα αυτή πώς γίνεται και συχνά μας διαφεύγει και μας προκαλεί σε ένα ασταμάτητο ανέβασμα προς την άπειρη αγαθότητα του Θεού. Δεν περιέχει, φίλοι μας, τίποτε το οδυνηρό ή απειλητικό, το μετανοείτε, όπως δυστυχώς το χρησιμοποιούν ορισμένοι αιρετικοί για να δημιουργήσουν τάχα θρησκευτική αφύπνιση στις μάζες. Είναι μήνυμα χαρμούσινο, μήνυμα λυτρωμού. Είναι πρόσκληση αγώνους και δόξης από το βλέμμα και νεύμα του λυτρωτού μας. Κανείς μας σας μη μείνει αδιάφορος και απαθής, αγαπητοί ακροατές. Η Βασιλεία του Θεού ζητά να γίνει Βασιλεία μας.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε λόγο του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου στη γέννηση του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

0: Ακόμα κι αν έμοιαζε ο λόγος μας, αγαπητοί μας φίλοι, με ανεξιάτικο τραγούδι «Καλικέλεδο Ειδονιού», πολύ φτωχά θα κατάφερνε να υμνήσει τη μεγάλη φωνή της αλήθειας που γεννιέται σήμερα. Τώρα όμως που η λαλιά μας είναι ασθενική και πολύ κακόφωνη, πώς να υμνήσει τον πιο δοξασμένο από όλους τους προφήτες? Πώς να ψάλει αυτόν που είναι η τιμή και η δόξα των Αποστόλων? Πώς να δοξολογήσει αυτόν που έχει μια ξέχωρη τιμή ανάμεσα στους μάρτυρες? Εκείνο δε που μας φαίνεται αξιοπρόσεκτο είναι το ότι όσον αφορά τους άλλους Αγίους, πλέκει ο ένας το εγκόμιο του άλλου, ο πιο αξιοτίμητος του πιο αναγνωρισμένου και ο λιγότερο γνωστός του λιγότερο φημισμένου. Αυτόν όμως που τώρα εμείς εξυμνούμε, τον εγκομίασε πριν από όλους τους άλλους εγκομιαστές του ο ίδιος ο Χριστός και Θεός, η αλήθεια, λέγοντας: «Δεν έχει μέχρι σήμερα γεννηθεί μεγαλύτερος προφήτης από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή». Αφού λοιπόν τόσο πλούσια και ανυπέρβλητα έχει επενεθεί και έχει εγκομιαστεί ο Μέγας Πρόδρομος από τον ύψιστο Θεό Λόγο, έχει τάχα ανάγκη από τα φτωχά μας λόγια, αγαπητοί μας ακροατές? Όχι βέβαια, δεν έχει ανάγκη από τα φτωχά μας λόγια ο Τίμιος Πρόδρομος. Εμείς όμως αποτολμούμε να πούμε δύο λόγια για αυτόν, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από αγάπη προς πνευματική ωφέλεια όλων μας. Συγχρόνως όμως θα λάβουμε αγιασμό και χάρη, και μόνο που ο νους μας θα ασχοληθεί με τον Τίμιο Πρόδρομο.
1: Εμπρός λοιπόν, ας γιορτάσουμε την ημέρα. Ας πανηγυρίσουμε το γεγονός της γεννήσεώς του, όχι μόνο όσοι κατοικούν στα περίχωρα, αλλά και όλοι όσοι περιτριγυρίζουν τον πνευματικό Ιορδάνη. Ας μπούμε βαθιά στο νόημα αυτού του παράδοξου μυστηρίου. Ας γνωρίσουμε αυτό που τόσο υπερφυσικά γίνεται σήμερα. Ας εμβαθύνουμε στα όσα έχουν συμβεί γύρω από το πρόσωπο του Ζαχαρία. Και ας μην παραλείψουμε να αναφέρουμε όλα εκείνα που διαδραματίστηκαν στο πρόσωπο της Ελισάβετ. Πόσο μεγάλος ήταν ο πρόδρομος φαίνεται και από τους γονείς που είχε, γιατί οι γονείς του δεν υπήρξαν άσημοι, αλλά πολύ περίδοξοι και επιφανείς.
0: Ο Μεν Ζαχαρίας, σαν άλλος Ααρών και στην ηλικία και στο αξίωμα, ντυμένος στην αρχιερατική στολή, δηλαδή το περιστήθιο, την επομίδα, το χιτώνα που έφτανε μέχρι τους αστραγάλους και το χιτώνα των Κροσωτών, το διακριτικό σκούφο της Ιεροσύνης και τη ζώνη που ήταν όλα καταστόλιστα με χρυσάφι και πολύτιμους λίθους και ιάκυνθο και βίσο, εισήλθε στα Άγια των Αγίων να ιερουργήσει, γιατί εφημέρευε.
1: Η Ελισάβετ

0: Για τώρα νόημα τα λόγια του μεγαλόστομου Ισαΐα. Γέμισε την καρδιά σου με φροσύνη στήρα που δεν απόκτησες παιδιά. Φώναξε με όλη σου τη δύναμη εσύ που δεν δοκίμασες οδύνες του κετού. Γιατί έκανες να ανθίσει από την έρημη μήτρα σου ο Ιωάννης το κρίνο της αγνότητος, το τριαντάφυλλο που ευωδιάζει από Άγιο Πνεύμα, το λιβάδι της εγκράτειας που μας γεμίζει με αγαθά, η φωτοδότρα πηγή που λάμπει κατά τη φανέρωση του Χριστού πάνω στη γη, ο Ιωάννης, ο στρατιώτης του ουρανίου βασιλιά, που ο ίδιος τον ξεχώρισε και τον υπέδειξε στο λαό του. Ο άριστος νυμφαγωγός της Εκκλησίας του Χριστού προς τον ουράνιο νυμφίο της Χριστό. Ο ακούραστος διαλαλητής και μάρτυρας του Χριστού, που είναι η μόνη αλήθεια, ο Ιωάννης, ο φλογερός κήρυκας της μετάνοιας, ο σαρκωμένος άγγελος του Κυρίου, αυτός που φανέρωσε σε όλους τον αμνό που θα σήκωνε πάνω του όλου του κόσμου τις αμαρτίες.
1: Και δεν θα μπορέσω με ό,τι και να πω να αναφέρω όλες τις αρετές του, ακόμη και να ραδιάσω όλους τους τίτλους που του έχουν δοθεί, γιατί του ταιριάζουν πολλά ονόματα και είναι κοσμημένος με πάρα πολλές αρετές, μια και αυτός αξιώθηκε να πάρει την πιο μεγάλη χάρη από όλους εκείνους που σφράγισε το Άγιο Πνεύμα.

Τιμούμε βέβαια και τη γενέθλια ημέρα του προπάτορα Ισαάκ, τον οποίον συνέλαβε και γέννησε στα γερατιά της η Σάρα, και για τον οποίον είπε: «Ποιος θα φέρει το χαρούμενο μαντάτο στον Αβραάμ και θα του μηνύσει ότι η Σάρα θυλάζει βρέφος?» Γεγονός που πανηγύρισε ο Αβραάμ με μεγάλο συμπόσιο την ημέρα της απογαλακτήσεώς του. Επίσης θυμούμε και τη γενέθλια ημέρα του Σαμψών, που και αυτός χαρίστηκε στο Μανοέ από στήρα μάνα, σύμφωνα με το ξεχωριστό θέλημα και την ξεχωριστή χάρη του Θεού. Αυτός, καθώς λέει η Αγία Γραφή, δεν θα πίνε κρασί κοινοπνευματώδη ποτά και δεν θα έτρωγε τίποτα ακάθαρτο. Θα αναδειχνόταν ακόμη αρχηγός του Ισραηλιτικού λαού για να τον σώσει από τους αλόφιλους εχθρούς του. Τέλος, προσπερνώντας και άλλων Αγίων σχετικές περιπτώσεις, θα αναφέρουμε τον προφήτη Σαμουήλ, τον οποίον γέννησε η πολυδοξασμένη Άννα με τον Ελκανά και τον αφιέρωσε από βρέφος στο Θεό.

Θεό. Αλλά όμως, αγαπητοί μας φίλοι, όλοι αυτοί δεν φτάνουν το μεγαλείο του Ιωάννη, γιατί άλλοι από αυτούς έζησαν πριν από την παράδοση του γραπτού νόμου και άλλοι μετά από αυτή. Ο Ιωάννης όμως, ο γιος του ιερέα Ζαχαρία και της αξιοθαύμαστης Ελισάβετ, ανθός που στόλισε την είσοδο του Χριστού στον κόσμο, φύτρωσε και άνθησε στο μεσοδιάστημα του νόμου και της χάρης. Ανέτειλε το νοητό αστέρι, προαναγγέλλοντας την ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης. Προέτρεξε ο στρατιώτης, κηρύττοντας τον ερχομό του βασιλιά ολόκληρης της κτήσης. Ήρθε ο οδηγός της νύμφης του Χριστού Εκκλησίας, διαλαλώντας την επικείμενη παρουσία του νυμφίου Χριστού. Και οι μεν άλλοι προφήτες προφήτεψαν ή θαυματούργησαν αρκετά χρόνια μετά τη γέννησή τους. Ο τίμιος πρόδρομος όμως πληρώθηκε από το Άγιο Πνεύμα και αναδείχθηκε θαυματουργός ενώσο ακόμα βρισκόταν στην κοιλιά της μάνας του.

Θα κάνω λοιπόν μια παρομοίωση για να δείξω τη μεγαλοπρέπεια της μορφής του τιμίου προδρόμου. Όπως ένας βασιλιάς που βγαίνει με πομπή και βασιλική μεγαλοπρέπεια από τα ανάκτορά του, έχει ραβδούχους και άλλους που προπορεύονται με σκύπτρα, με τα υπά τους, υπάρχους και ταξιάρχους, τελευταία δε έρχεται ένας αξιωματικός με πολύ μεγάλο βαθμό και μετά από αυτόν αμέσως εμφανίζεται ο βασιλιάς, αστράφτοντας μέσα στο χρυσάφι και τους πολύτιμους λίθους. Το ίδιο φανταστείτε ότι συνέβη και με τον αληθινό και μόνο βασιλιά ολόκληρης της κτήσης, τον Χριστό και Θεό μας. Όταν επρόκειτο να έρθει ο Χριστός στον κόσμο σαν άνθρωπος, προπορεύτηκαν οι πατριάρχες, όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Έπειτα ο Μωυσής, που αξιώθηκε να φανερώσει τον νόμο του Θεού στους ανθρώπους, ο Ααρών και ο Σαμουήλ, και όλος ο χορός των Αγίων Προφητών. Τελευταίος δε από όλους εμφανίστηκε ο Ιωάννης και αμέσως μετά ο Δεσπότης μας Χριστός, για τον οποίο ο Ιωάννης είπε «Αυτός που έρχεται μετά από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρξε πριν από μένα». Έτσι αποδείχθηκε ο τίμιος πρόδρομος, αν και τελευταίος στην παράταξη, πρώτος στην αξία και από αυτούς ακόμη τους προφήτες και τους Αποστόλους και από όλους τους άλλους Αγίους σπουδαιότερος, σύμφωνα με όσα κήρυξε ο αληθινός Λόγος του Θεού, ο Χριστός. Και είναι πιότερο τιμημένος, γιατί ήταν τελευταίος από τους προφήτες και πρώτος από τους Αγίους της εποχής της Καινής Διαθήκης. Αναπτύσσοντας λοιπόν την ιστορία, όπως αναφέρεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, ας ακούσουμε τι ήταν εκείνα που ο Γαβριήλ είπε στο Ζαχαρία.

0: Φανερώθηκε σε αυτόν, λέει, άγγελος Κυρίου και παραστάθηκε δεξιά από την τράπεζα που έκαιγαν το θυμίαμα. Και μόλις τον είδε ο Ζαχαρίας, ταράχτηκε και φοβήθηκε πολύ, γιατί ήταν πολύ σεβάσμια και ιερή η οπτασία και φοβερός ο τόπος που συνέβη το γεγονός. Γιατί, λέει η Αγία Γραφή, πόσο φοβερός είναι αυτός ο τόπος. Αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η κατοικία του Θεού. Και δεν είναι περίεργο το ότι ο ιερέας, αν και ήταν δίκαιος, ταράχτηκε και κυριεύτηκε από φόβο, αφού το ίδιο συνέβη και με τον Δανίηλ, τον άνθρωπο των επιθυμιών, που βλέποντας τον άγγελο θαμπόθηκε και έμεινε άφωνος και έπεσε με το πρόσωπο στη γη από του αγγέλου την υπέρμετρη και ασύγκριτη λαμπρότητα. Φάνηκε, λέει, σε αυτόν άγγελος Κυρίου. Τι έχουν να μας πούν γι' αυτό οι μισοχριστιανοί που δεν ιστορούν εικόνες των Αγίων Αγγέλων? Αν ποτέ έχει φανερωθεί άγγελος σε άνθρωπο, τότε έχει και ζωγραφιστεί όπως ακριβώς και φανερώθηκε, και όχι με μορφή διαφορετική. Και φανερώθηκε με την ίδια ακριβώς μορφή που παρουσιάστηκαν παλιά στον Μωυσή, στο όρος Σινά, τα Χερούβιμ, και περιστοιχίζουν το ηλαστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης. Εάν λοιπόν αυτό που ούτε σώμα ούτε υλική μορφή έχει δύναται να περιγραφεί σύμφωνα με τη μορφή που φανερώθηκε, πώς δεν θα μπορούσαμε να ιστορίσουμε εικόνα για κάτι που και σώμα έχει και υλική μορφή και προσλαμβάνει διάφορα χρώματα και ψηλαφιέται σαν τρισδιάστατο αντικείμενο, όπως είναι και η μορφή του σωτήρα μας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε ολοφάνερη τη σάρκωσή του, γεγονός που πρέπει να μένει έξω από κάθε φαντασία.
1: Ας μην νομίσουν λοιπόν οι άφρονες ότι ζωγραφίζοντας τη μορφή του Χριστού απεικονίζουμε ταυτόχρονα και τη θεότητά του, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί ούτε να κατανοηθεί ή να περικλειστεί, ούτε να πάρει σχήμα, ούτε θέση, ούτε έκταση, ούτε μέγεθος, ούτε κανένα άλλο γνώρισμα από όσα είναι δυνατό να περιγραφούν, γιατί η ουσία του Θεού είναι άπειρη και ακατάληπτη. Γι' αυτό και όταν ιστορούμε την εικόνα του Ιησού Χριστού, με το να περιγράφουμε τη μορφή Του, δεν περιγράφουμε συγχρόνως και την ψυχή Του, που είναι άειλη και άμορφη, αυτό είναι αδύνατον, αλλά αποδίδουμε χωριστά και ξεκάθαρα στο άειλο και στο υλικό αυτό που του ταιριάζει. Δηλαδή την ουσία του Θεού που δεν περιγράφεται, δεν την απεικονίζουμε. Εικονίζουμε όμως το σώμα του Χριστού που δύναται να περιγραφεί, σύμφωνα με όσα στοιχεία μας δίνει το Ιερό Ευαγγέλιο. Αλλά ας γυρίσουμε στο θέμα μας.
0: Και του είπε λοιπόν ο άγγελος: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί ο Θεός δέχτηκε την προσευχή σου». Αμέσως με τη διαβεβαίωση αυτή το έδιωξε τον φόβο, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάθε αγγελική οπτασία. Μετά δηλαδή από το φόβο που προκαλεί η εμφάνιση του αγγέλου, αφαιρείται από τον άνθρωπο η δειλία, ενώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο όταν εμφανίζεται ο δαίμονας. Δηλαδή, στην αρχή ο άνθρωπος που τον δέχεται είναι χαρούμενος και θαραλέος, μετά όμως από λίγο γεμίζει ταραχή και φόβο. «Μη φοβάσαι», είπε ο άγγελος Ζαχαρία, «γιατί ο Θεός δέχτηκε την προσευχή σου και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα φέρει στον κόσμο ένα γιο».
1: Αξιοεπιθύμητο και θεόσδοτο παράγγελμα, σύμφωνα με τη βαθιά επιθυμία τους. Ω αγγελοφερμένη υπόσχεση που είσαι καρπός τόσων επίμονων προσευχών. Κατάφερε ο Ζαχαρίας να κερδίσει εκείνο που η ψυχή του επιθυμούσε. Πέτυχε εκείνο για το οποίο παρακαλούσε με τόση θέρμη. Βρήκε εκείνο που ζητούσε. Βρήκε όχι από φυσική συνάφεια, αλλά από καρποφόρα προσευχή το ξανάνιωμα της άγονης μήτρας και την ικανοποίηση της λαχτάρας της να κάνει παιδί. Διότι η στήρωσή της δεν ήταν βέβαια επιτίμιο και κατάρα του Θεού. Μην πάει εκεί το μυαλό σας, αλλά ήταν προφητικό εξάγγελμα μεγάλου μυστηρίου.

Παρόλο όμως, αγαπητοί μας φίλοι, που ο Ζαχαρίας είχε παραδοθεί σε πολλή προσευχή και παρακαλούσε το Θεό να λύσει τη στήρωση της Ελισάβετ, δεν εισακούστηκε αμέσως από το Θεό, γιατί δεν ήταν ακόμα ο κατάλληλος καιρός. Δεν είχε φτάσει ακόμα η εποχή που ο Χριστός θα σαρκωνόταν. Τότε μόνο να ελπίζεις ότι θα αποκτήσεις παιδί, Ζαχαρία, όταν έρθει στη γη αυτός που χρόνια προσδοκούν και περιμένουν τα έθνη. Τότε να περιμένεις πως η Ελισάβετ θα πάψει να είναι στήρα, όταν θα έρθει αυτός που είναι η ελπίδα της οικουμένης. Επειδή όμως ήρθε πια αυτή η ώρα, δέξουμε την προαγγελία του Αρχαγγέλου Γαβρίλ της καρδιάς σου τοποθούμενο. Σαν άλλος αέτος, ξαναπάρε τον νεανικό σου φρίγος. «Γνώρισε», είπε ο άγγελος, «τη σύζυγό σου, γιατί έγινε δεκτή η προσευχή σου και η γυναίκα σου Ελισάβετ θα σου γεννήσει ένα γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης». Φανέρωσε έτσι ο άγγελος και το όνομα που θα έπαιρνε το παιδί, όνομα που και από την ίδια την ετυμολογία του φανερώνει ότι το παιδί θα είναι ουρανόσταλτο.

Είπε δε ο Ζαχαρία στον άγγελο, γιατί μιλάει με τον άγγελο με θάρρος σαν ίσως προσίσω. Πώς θα βεβαιωθώ γι' αυτό, αφού εγώ είμαι γέροντας και η γυναίκα μου προχωρημένη στην ηλικία? Η απόδειξη που χωρίς ιδιαίτερη σκέψη ζήτησε για τον τρόπο που θα γινόταν πατέρας του προσάπτει ως ιερέα το αμάρτημα της απιστίας. Αυτή η ερώτηση όμως δεν προέρχεται από την απιστία, αλλά από την ανάγκη εξακριβώσεως της αλήθειας. Έπαθε έτσι και ο Ζαχαρίας το ίδιο με τον Απόστολο Θωμά, γιατί δεν ήταν δικαιολογημένο προφήτης αυτός και γνώστης των θείων πραγμάτων να αγνοεί ότι ο Θεός μπορεί να ανακαινήσει τη φύση, να ξανανιώσει τα γυρατιά, να βγάλει από το αδιέξοδο τον άνθρωπο, να βρει λύσεις στα προβλήματα, όπως άλλωστε συνέβη με τον Αβραάμ και τη Σάρα, με τη Σωμανίτιδα και με τόσες και τόσες άλλες ανάλογες περιπτώσεις που έδειξε τη θαυματουργική του δύναμη. Αλλά όμως, επειδή οι χαρούμενες αγγελίες που μηνύουν την πραγματοποίηση των μεγάλων και ασυνήθιστων προσδοκιών της ψυχής, όταν ακουστούν απροσδόκητα και ξαφνικά, φέρνουν συνήθως ταραχή. Γι' αυτό και τώρα ο Ζαχαρίας, επειδή ταράχτηκε, τηρεί επιφυλακτική στάση. Και αυτό το κάνει όχι εξαιτίας της απιστίας του, αλλά γιατί βιάζεται να φτάσει στην αναμφισβήτητη και αδιάσυστη βεβαιότητα. Και αμέσως, σαν να κυριεύθηκε από αφόρητη χαρά, φωνάζει προς τον άγγελο και λέει: «Πώς θα βεβαιωθώ για αυτό που μου λες, ή πώς παραλογίζεσαι? Μη και δε βγουν αληθινά αυτά που μου αναγγέλεις. Δώσ' μου επίσημη διαβεβαίωση, δώσ' μου χειροπιαστή απόδειξη, όπως παλιότερα έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ το σημείο της περιτομής, βεβαιώνοντάς τον έτσι ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών και ότι θα γεννηθούν από τη γενιά του πολλοί βασιλείς. Και όπως διαβεβαίωσε πριν από αυτόν τον Νόε με το σημείο του ουράνιου τόξου, ότι δηλαδή δεν θα καταστρέψει με καταγλυσμό τη γη. Ακόμη όπως έκανε τη ράβδο του Μωυσή να πάρει μορφή φιδιού και να ξαναγίνει αμέσως πάλι ραβδί, για να πιστέψουν με αυτόν τον τρόπο οι Αιγύπτιοι ότι του φανερώθηκε ο Θεός». Και αποκρίθηκε ο άγγελος και του είπε: «Να το σημείο που ζητάς. Θα χάσεις τη λαλιά σου και δεν θα μπορείς πια να βγάλεις λέξη, γιατί δεν πίστεψες τα λόγια μου». Εννοείται βέβαια γιατί δεν πίστεψε απλά και ανεξέταστα που θα εκπληρωθούν όταν φτάσει ο κατάλληλος καιρός. Πήρε λοιπόν την κατάλληλη για την περίσταση απόδειξη που ζητούσε ο Ζαχαρίας, δηλαδή τη σιγή της φωνής του. Μιας φωνής που κάποτε θα σταματούσε για πάντα μπροστά στη ζωντανή και σαρκωμένη φωνή, τον πρόδρομο που θα γεννιόταν από αυτόν. Και ενώ έμεινε με κλειστό στόμα, συνέχισε να υμνεί με μυστική πια φωνή το δωρητή του παιδιού που έμελε να γεννηθεί. Όταν βγήκε, λέει ο ιερός Ευαγγελιστής, από το ιερό του ναού, δεν μπορούσε πια να μιλήσει και από αυτού κατάλαβαν οι άλλοι ότι είχε δει κάποιο όραμα στο ιερό, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να εξηγήσει με νοήματα και παρέμενε βουβός. Και έμεινε κοφάλαλος, πρώτα-πρώτα για να μην δέχεται ερωτήσεις, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να μην πληροφορήσει τους άλλους για το όραμα. Έπειτα δε, επειδή κατά κάποιο τρόπο είχε βγει από τις αισθήσεις του και καθώς έμεινε κατάπληκτος και ευρώντητος από το όραμα που εξακολουθούσε να το ζει τόσο βαθιά μέσα του, δεν μπορούσε να δώσει προσοχή στα κούφια λόγια των άλλων. Η σιωπή λοιπόν δεν είχε κανένα άλλο νόημα παρά ήταν μονάχα μια προφητεία που προδήλωνε ότι θα γινόταν πατέρας προφήτη. Και αυτό ήταν ίσως και σημείο του τέλους της λατρείας του Μωσαϊκού νόμου, αλλά και σημείο της ανατολής της εποχής της χάρης, που θα άρχιζε με το γεγονός της γεννήσεως του Ιωάννη.

0: Και συνέβη, όπως λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, το εξής. Μόλις άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Μαρίας, σκύρτησε από χαρά μες στην κοιλιά της το βρέφος. Ο Ιωάννη, μακαριστό βρέφος, ακίμητο έμβριο, ενώ ακόμη βρισκόσουν στην κοιλιά της μητέρας σου, πώς ένιωσες τι γίνεται στον κόσμο? Ενώ ακόμη δεν είχες τελειωθεί, πώς παρουσιάζεσαι υπερτέλειος? Πώς έξι μόλις μηνών έμβριο εκφράστηκε σαν σοφός γέροντας? Πώς χωρίς ακόμη να μπορείς να διανοηθείς φάνηκες τόσο συνετός? Πώς μίλησες με τόση ευφράδεια ενώ ακόμη δεν μπορούσες να αρθρώσεις λέξη? Πες μας λοιπόν, πώς ενώ βρισκόσουν ακόμη στη σκοτεινή χώρα των μητρικών σπλάχνων, χωρίς να βλέπεις, χωρίς να ακούς, χωρίς να έχεις αρθρώσει ακόμη μία λέξη, χωρίς να έχεις κάνει ακόμη ούτε ένα βήμα, χωρίς να έχεις ακόμη σκάσει το πρώτο χαριτωμένο παιδικό χαμόγελο, πώς βλέπεις τόσο καθαρά όσα δεν μπορούν να δουν οι άνθρωποι? Πώς έχεις μια τόσο σοφή γνώση? Πώς θεολογείς? Πώς κυρτάς χαρούμενα? Γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ?
1: Μεγάλο, λέει, το μυστήριο που συντελείται και δεν μπορεί να το συλλάβει νους ανθρώπινος αυτό που διαδραματίζεται. Αν και είμαι απλός άνθρωπος, λέει ο Άγιος Ιωάννης, επιτελώ παράδοξα πράγματα για να φανερώσω εκείνον που πρόκειται ως θεάνθρωπος να υπερβεί τους όρους της φύσεως. Βλέπω μόλον ότι είμαι ακόμα έμβριο, γιατί αισθάνομαι κοντά μου να κυοφορείται ο ήλιος της δικαιοσύνης. Έχω τη δυνατότητα να ακούω, επειδή γνωρίζω πολύ καλά τα πάντα και επειδή γεννιέμαι για να είμαι η φωνή του Λόγου του Θεού. Κράζομαι όλη μου τη δύναμη, γιατί νιώθω να σαρκώνεται ο μονογενής Υιός του Πατρός. Σκυρτάω, γιατί αισθάνομαι να παίρνει η ανθρώπινη μορφή ο ποιητής όλης της κτήσεως. Χαίρομαι με όλη μου την ψυχή, γιατί λογίζομαι ότι σαρκώνεται ο λυτρωτής του κόσμου. Σας αναγγέλω την ώρα που ο Θεός έρχεται σαν άνθρωπος στον κόσμο. Τρέχω μπροστά πριν φτάσει εκείνος ανάμεσά σας, σαν κορυφαίος του δοξολογικού χορού σας, και σαν το Δαβίδ λοιπόν σας παραγγέλω προφητικά. Αρχίστε το τραγούδι, πάρτε καλό ήχο τύμπανο, ψαλτήρι και κιθάρα. Τραγουδίστε, ψάλτε γι' αυτόν, υμνήστε όλο του το μεγαλείο που βρίσκεται σε όσα θαυμάσια επιτελεί.
0: Άρα λοιπόν, Ιωάννη, σηκώθηκες πάνω από τα επίγεια και αξιώθηκες να αντικρίσεις τα ουράνια. Ξεπέρασες και αυτές τις αγγελικές δυνάμεις που υπήρχαν πριν από τη δημιουργία του ορατού κόσμου. Πώς λοιπόν τιμήθηκες με το αξίωμα των αγγελικών ταγμάτων ενώ δεν πλάστηκες άγγελος? Και πώς αγέννητος ακόμη μας μήνυσες και μας προανάγγειλες με άμεση θεϊκή έμπνευση εκείνο που και για τους αγγέλους ακόμη ήταν άγνωστο και αδίδακτο?
1: Και μας απαντά και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος: δεν προσπάθησα να ανέβω σε φανταστικά ύψη, ούτε περπάτησα πάνω στα σύννεφα, ούτε ξεπέρασα τους ουρανούς, ούτε ανέβηκα πιο ψηλά από τις τάξεις των φλογερών και ασωμάτων αγγέλων. Κανένα σας μη φανταστεί κάτι τέτοιο, αλλά μάθετε ότι αυτός που βρίσκεται πάνω απ' όλα και μένει στους πατρικούς κόλπους μαζί με το Άγιο Πνεύμα, χωρίς να χωριστεί από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, διέφυγε την προσοχή και αυτόν ακόμα των πύρινων λειτουργών του και εισήλθε στη μήτρα της Αϊπαρθένου Μαρίας σαν σε άλλο ουρανό. Αυτός λοιπόν μου φανερώθηκε και με μίλησε σε αυτά τα θεϊκά μυστήρια. Είμαι λοιπόν κήρυκας του βρέφους. Διαλαλώ ότι γεννήθηκε παιδί για χάρη μας και μας δόθηκε σαν δώρο αυτός που είναι ο προαιώνιος Θεός, όπως λέει και ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας. Γεννήθηκα από μήτρα στήρα, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, γιατί πρόκειται να γεννηθεί παιδί από μάνα Παρθένο. πόσο υπερφυσικά πράγματα, πόσο παράδοξα θαύματα είναι αυτά που χαρούμε να μας μηνύει σήμερα το αγέννητο ακόμα βρέφος. Πόσο πρωτοφανή μηνύματα θεολογώντας μας προανάγγειλε ο γιος της Ελισάβετ.
0: Σκύρτησε από χαρά λοιπόν ολόκληρη οικουμένη. Ψάλε και ύμνησε εκκλησία τα προεόρτια πανηγυρίζοντας πριν από τη γέννηση του Χριστού τα γενέθλια του Ιωάννη. Γέμισε από χαρά ολόκληρη η κτήση καθώς δέχεσε το μαντατοφόρο της αρκώσεως του βασιλιά των πάντων.

Μακαριστέ Ιωάννη Πρόδρομε, που είσαι μεγαλύτερος ακόμα και από τους πιο ένδοξους προφήτες, ο πιο επιφανής από τους Αποστόλους, ο πιο αξιοτίμητος από όλους τους μεγαλομάρτυρες, ο κοσμημένος με θεία κάλλη αρχηγός των ερημητών, ο αγαπημένος φίλος του Πάγκαλου Νυμφίου, το ετοιμασμένο λιχνάρι όπου λάμπει το φως εκείνο που με λόγια δεν μπορεί να περιγραφεί, ο έμπιστος κήρυκας του άμμου μου αμνού, ο προσεκτικός ακροατής της πατρικής φωνής, ο φημισμένος βαπτιστής του Χριστού, ο ατρόμητος έλεγχος της αμαρτίας του Ηρώδη, ο προάγγελος της ζωής για όσους βρίσκονταν στον Άδη, η σάλπιγγα που σημαίνει τα θεϊκά προστάγματα στην Οικουμένη. Μίλησε και τώρα από τον ουρανό μες στις καρδιές μας και χάρισέ μας τις πρεσβείες σου στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγελιδία.com.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου τηλεθεατές και σήμερα στην εκκλησιαστική εκπομπή που κάνουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας τον κύριο Ιωήλ και στην οποία αναλύουμε διάφορα θέματα ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Κύριε μου.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Το θέμα της εκπομπής Σεβασμιότητα της σημερινής σκεφτήκαμε να έχει να κάνει με την οικογένεια και συγκεκριμένα ο τίτλος που βρήκαμε είναι «Η οικογένεια και οι εκτροπές της του οικογενειακού δηλαδή θεσμού σήμερα, στη σημερινή εποχή».
1: Το θέμα αυτό που με βάλατε να κάνω ήταν και μια εισήγηση που έκανα στην τελευταία συνεδρίαση της Ιεραρχίας. Mm. Από αυτή την εισήγηση που ήταν έτσι αρκετά μεγάλη, θα πω μερικά λόγια σήμερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρώτα να μιλήσω για την οικογένεια, έτσι, γενικά.
0: Βεβαίως. Και συγκεκριμένα μπορείτε να μας πείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού για την οικογένεια, έτσι.
1: Ναι. Άμα ανοίξουμε έτσι την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, θα δούμε τον Απόστολο Παύλο που μιλάει για την οικογένεια. Μιλάει με διάφορα λόγια, αλλά εγώ θα σταθώ σε μια φράση του που χρησιμοποιεί ονομάζοντας την οικογένεια κατοίκον εκκλησία. Λέει, γράφοντας έτσι στην προς Ρωμαίους επιστολή, κάνει χαιρετισμό στον Ακύλα και στην Πρίσκυλα και λέει να σπαστούν τον Ακύλα και την Πρίσκυλα και την κατοίκον αυτών εκκλησία. Όταν λέει εδώ κατοίκον εκκλησία, εννοεί το σπίτι τους, έτσι, την οικία τους, την οικία τους. Και σε άλλα σημεία μιλάει για την κατοίκον εκκλησία. Και στην προς Κορινθίους επιστολή, πάλι χρησιμοποιώντας το ζεύγος αυτό, τον Ακύλα και Πρίσκυλα, θυμάται την κατοίκον αυτών εκκλησία, έτσι. Την οικογένειά τους, το σπίτι τους. Αλλά και στην προς Φιλήμωνα επιστολή, άμα ανοίξετε, που είναι ένα κεφάλαιο η προσφυλήμωνα επιστολή, ήταν ένας ευγενής άρχοντας ο οποίος είχε έναν δούλο που εδραπέτευσε το Φιλήμωνα, τον Ονίσιμο, που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τον Απόστολο Παύλο και ο Παύλος τον εκατήχησε, τον έκανε χριστιανό και τον έστειλε πάλι πίσω στον Κύριόν του. Μάλιστα είναι συγκινητικά τα λόγια που λέγει στον Φιλήμωνα για τον Ονίσιμο. Του λέει τώρα είναι χρήσιμος και σε σένα και σε μένα. Και όν εγέννησαν εν τις δεσμείς μου, τον οποίο εγέννησα μέσα στα δεσμά μου στη φυλακή.
0: Πολύ ωραίες εκφράσεις. Εκεί που λέει ας πούμε τα εμάς πλάχνα του, τα εμάς πλάχνα.
1: Εμάς πλάχνα βέβαια. Θεωρούσε ο Απόστολος Παύλος τον Ονίσιμο σπλάχνα του, επειδή μέσα εκεί βρήκε την ευκαιρία και του μίλησε για τον Χριστό και πίστεψε. Και λέει, κάνει χαιρετισμό στο Φιλήμωνα και την κατοίκο σου εκκλησία, δηλαδή και στην οικογένειά σου, έτσι. Και στην οικογένειά σου. Λοιπόν, εκτός όμως από αυτές τις εκφράσεις, έχουμε και τις εκφράσεις οίκος και οικία, κάτω από τις οποίες υπονοείται η οικογένεια, έτσι. Mm. Ο οίκος του αρχισυναγόγου, που λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος.
0: Στεφανά οίκον εκεί.
1: Ναι. Λέει ότι ο Χριστός ήλθε στην οικία του Πέτρου και βρήκε την πεθερά του πειρέσουσα και βεβλημένη. Ναι, έτσι, εκεί η οικία Πέτρου, την οικογένεια, έτσι δεν είναι. Δεν είναι τα ντουβάρια, δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, αλλά είναι και η οικογένεια. Ή ακόμη λέει ο Κύριος στους μαθητάς, εσύ να οικίαν αν εισέλθετε εκεί και μένετε. Δηλαδή σε όποια οικογένεια και να πάτε θα μείνετε εκεί. Mm. Και τους έλεγε μάλιστα και τι χαιρετισμό να λέτε ειρήνη το οίκο τούτο. Όταν μπαίνετε μέσα στο σπίτι να λέτε να έχετε ειρήνη. Τα ντουβάρια να έχουν ειρήνη, όχι φυσικά. Οι άνθρωποι έτσι.
0: Μέλη της οικογένειας.
1: Όταν έλεγε ο Κύριος ειρήνη το οίκο τούτο να λέτε, εννοούσε τα μέλη της οικογένειας, όχι τα ντουβάρια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και ακόμη γίνεται λόγος για την οικία του Ιάσονος, την οικία του Στεφανά και πολλά άλλα μέσα εκεί, ή και την οικία Μαρίας της μητρός Ιωάννου, του επικαλουμένου
0: Μάρκου.
1: Ναι, από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι κάτω από τη λέξη οικία έχουμε την οικογένεια. Έχω σημειώσει εδώ και άλλα δύο χωρία. Το ένα είναι του δεσμοφύλακος στους Φιλίππους, όταν μπήκε μέσα στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε εκεί που το συνέλαβαν, ναι, ότι στην Νεάπολη, στην Καβάλα, έτσι, στη σημερινή.
0: Στους Φιλίππους.
1: Στους Φιλίππους. Όταν εθεράπευσε τη δαιμονισμένη εκείνη η κοπέλα, τον έβαλαν μέσα στη φυλακή. Και εκεί μέσα στη φυλακή κατήχησε τον δεσμοφύλακα με τον γνωστό εκείνο τρόπο. Και λέγει ότι μετά ο δεσμοφύλακας βαπτίστηκε όλη η οικία του και η Γαλλιά σαν το πανική. Πανική, δηλαδή όλη η οικογένεια μαζί, έτσι, όλη η οικογένεια. Και η Λιδία η Φιλιππισία, στο σταθμό της οποίας εμείς σήμερα βρισκόμεθα, λέγει μέσα η πράξη των Αποστόλων ότι βαπτίστηκε αυτή και ο οίκος αυτής, δηλαδή, και τα οικογένειά της, τα παιδιά της κλπ. Έτσι δεν είναι, Και ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή λέει εβάπτισε, δεν εβάπτισε κανέναν άλλο παρά μόνο τον οίκο Στέφανα. Και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται οικογένειες, όπως παραδείγματος του Αβραάμ και της Σάρας, του Ισαάκ και της Ρεβέκας και των λοιπόν πατριαρχών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι, χαρακτηριστική είναι και η οικογένεια του Τιμίου Προδρόμου με τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Έτσι είναι. Τώρα, για να το ερμηνεύσω αυτό, τι θα πει κατοίκον εκκλησία. Λέει, τι θα πει κατοίκον εκκλησία, λέει, οι πατέρες έχουν πάρα πολλές εκφράσεις, έχουν πάρα πολλές ερμηνείες γύρω από τη φράση αυτή κατοίκον εκκλησία. Το λέμε και εμείς στην καθημερινή μας λειτουργική γλώσσα, έτσι δεν είναι, εκκλησιαστική γλώσσα, κατοίκον εκκλησία. Λέει, ήταν τόσο πολύ ευσεβείς άνθρωποι αυτοί, ο Ακύλας, ο Πρίσκυλας και οι άλλοι και αυτά, που είχαν κάνει την εκκλησία, το σπίτι τους, τι, μικρή εκκλησία. Μικρή εκκλησία. Ήταν δηλαδή, δείχνει την ευσέβεια των ανθρώπων της οικίας εκείνης, έτσι. Όταν λέμε κατοίκον εκκλησία του Ακύλα και της Πρίσκυλας, σημαίνει ότι και, και η Πρίσκυλα και ο Ακύλας ήταν ευσεβείς άνθρωποι και όλοι όσοι ήσαν μέσα στην οικία τους, παιδιά τους, ξέρω εγώ τι άλλο είχαν, συγγενείς τους, ήταν όλοι άνθρωποι τι, ευσεβείς. Μια ερμηνεία είναι αυτή. Η δεύτερη ερμηνεία είναι ότι πιθανότατα μέσα εκεί στην οικία να γινόταν και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επειδή την εποχή εκείνη απειγορεύεται να ανεγερθούν ναοί, ήταν καταδιωκόμενοι οι χριστιανοί, το πολιτικό καθεστώς δεν ευνοούσε, ας πούμε, να ανεγερθούν εκκλησίες και πιθανώς, λένε οι πατέρες, να, μέσα στην οικία να γινόταν και η ακολουθία, η τελετή της Θείας Ευχαριστίας.
0: Κάτι τέτοιο βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Ναι. Στο Υπερόν που μαζεύονταν οι πρώτοι χριστιανοί και έρθει μετά στην Πεντηκοστή και μετά μαρτυρίες έτσι για την πρακτική τους έτσι κάθε μέρα που συνάζονταν έτσι μεταξύ τους και κλώντας κάθε μέρα να τον λέγει. Πού το κάνει αυτό, στις οικίες.
1: Στις οικίες, μάλιστα. Και ένα τρίτο, ότι φιλοξενούσαν και ανθρώπους μέσα εκεί. Ναι. Δηλαδή είχαν την αρετή της φιλοξενίας. Γι' αυτό και το σπίτι τους γινόταν μικρή εκκλησία, έτσι. Εδώ θέλω να πω μερικά χωρία που το δείχνουν αυτό. Παραδείγματος χάρη, ο Θεοδόρητος Κύρου στην ερμηνεία των 14 επιστολών το λέγει. Ερμηνεύει τη φράση του Αποστόλου Παύλου κατοίκον εκκλησία, τι σημαίνει, και λέει ο λόγος δείχνει την υπερβολή της ευσεβίας, διότι οπωσδήποτε δίδαξαν την άκρα αρετή στους οικείους τους και επιτελούσαν πρόθυμα μέσα στην οικία τους τις θείες λειτουργίες. Αυτούς τους μνημονεύει και ο Άγιος Λουκάς και διδάσκει πώς καθοδήγησαν τον Απολό στην αλήθεια. Δηλαδή μέσα σε αυτή την οικία τους είχαν διδάξει στον Απολό και τη χριστιανική, χριστιανική αλήθεια. Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει και αυτός ένα σχόλιο. Παρόμοιο είναι το σχόλιο του Χρυσοστόμου, τα σχόλια τα έχουν πάρει και οι άλλοι οι πατέρες και τα λένε. Διότι τόσο σπουδαίος ήταν δηλαδή ο Ακύλας, ώστε και την οικία του να την κάνει εκκλησία, επειδή όλους τους είχε κάνει πιστούς και επειδή την είχε συνάξει, την είχε ανοίξει σε όλους τους ξένους. Βλέπετε αυτό που είπαμε προηγουμένως.
0: Η φιλοξενία.
1: Διότι δεν θα συνήθιζε να αποκαλεί έτσι απλά τις οικίες εκκλησίες αν δεν ήσαν ριζωμένοι σε αυτές, πολύ ευλάβη και πολύ φόβο Θεού. Πολύ ωραία ο Χρυσόστομος. Δεν θα τολμούσε, λέει ο Χρυσόστομος, να πει για ένα ανδρόγυνο το σπίτι του είναι εκκλησία, αν δεν ήταν ριζωμένοι μέσα στην οικία του η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού. Και λέει λοιπόν, και λέει ο Χρυσόστομος, βλέπετε, μέσα στο γάμο ήταν και έλαμψαν στην αρετή. Δεν τους ήταν εμπόδιο ο γάμος, δεν έγινε εμπόδιο ο γάμος ώστε να μην καλλιεργήσουν την αρετή. Γιατί πολλοί λένε και σήμερα το λένε, τι εμείς, αυτά είναι για τους καλογύρους. Εμείς μέσα στον κόσμο που έχουμε οικογένεια μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αρετή. Λέει ο Χρυσόστομος, να βλέπεις. Και αυτοί οι οικογενειάρχες ήταν, και αυτοί οι σπίτι είχαν, και αυτοί οι παιδιά είχαν, αλλά αυτό δεν τους εμπόδιζε να καλλιεργήσουν την αρετή και να λάμψουν έτσι, να λάμψουν πνευματικά.
0: Έτσι είναι. Η αρετή αναδεικνύει την οικογένεια.
1: Ναι. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ερμηνεύει έτσι, παίρνει από τους παλαιότερους ερμηνευτές, λέει, ας ακούσουν οι ύπανδροι άνδρες και οι γυναίκες, ότι αν θέλουν δεν εμποδίζονται από τον γάμο στο να κάνουν την αρετή. Το επαναλαμβάνει ο Άγιος. Mm-hmm. Διότι και οι προηρημένοι ούτοι υποκάτω εις γάμων ευρισκόμενοι και σκηνοποιώντες, λέει, για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, ήταν κάτω από τα δεσμά του γάμου και ήταν και σκηνοποιοί. Ήτι τεχνίτες, λέει, με την έκφραση τη δική του, των τέντων και των τσαντηρίων. Δηλαδή έφτιαχναν τέντες και τσαντήρια, έτσι. Mm-hmm. Σκηνοποιοί. Έλαμψαν υπέρ των ήλιων στην αρετή. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ ωραίες έτσι ερμηνείες. Mm-hmm. Που μας δείχνουν ότι. Μας δείχνουν πόσο, ας πούμε, όταν καλλιεργείται μέσα στο σπίτι αρετή, τι καλά αποτελέσματα έχουν. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος θα πει, εκεί που είναι η ευλάβεια, υπάρχει ευλάβεια πολύ και αρετή, η οικία γίνεται εκκλησία. Έτσι. Ναι, τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος έχει ασχοληθεί με αυτά και έχει δύο από τα πολλά που έχει ασχοληθεί, παίρνω κάνα δύο για να τα πω, ας πούμε. Λέει, εκκλησίαν ποιησόνσουν την οικία, προτρέπει τους χριστιανούς και λέει, το σπίτι σου κάντο να είναι εκκλησία και γάρ υπεύθυνο εσύ και της των παιδων και της των εκετών σωτηρίας. Λέει στον άνδρα τώρα, το που είναι αρχηγός της οικογενείας, λέει, τότε την εποχή εκείνη υπήρχε αυτή η αντίληψη, αν και σήμερα δεν θα πρέπει να είναι διαφορετική, αλλά λέει στον άνδρα που υποτίθεται είναι αρχηγός της οικογενείας, λέει, κάνε την οικία σου εκκλησία, γιατί είσαι υπεύθυνος για τη σωτηρία των παιδιών σου και των οικετών σου και των δούλων σου, όλων των, δηλαδή, των ανθρώπων που εργάζονται μέσα στο σπίτι σου. Εδώ να κάνω μια μικρή παρέκβαση και να πω ότι ένας οικογενειάρχης γιατί είναι υπεύθυνος? Δεν είναι υπεύθυνος για τους ανθρώπους της Αφρικής, ούτε υπεύθυνος για τους ανθρώπους της Αυστραλίας, ούτε υπεύθυνος για το διπλανό σπίτι του. Είναι υπεύθυνος για τη σωτηρία του εαυτού του, της γυναίκας του και των παιδιών του.
0: Ασφαλώς, ναι.
1: Και η γυναίκα το ίδιο πάλι, για τον άνδρα της και τα παιδιά της. Για να γίνει καλής ιεραπόστολος πρέπει να είναι χάρισμα που θα το δώσει ο Θεός σε έναν άνθρωπο, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος και λέει, κάνε το σπίτι σου εκκλησία. Κάνε το σπίτι σου εκκλησία. Και αλλού πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι τότε εικίε εκκλησία ήταν. Τότε, λέει, στην πρώτη περίοδο τα σπίτια ήταν εκκλησία. Τώρα νυν δε η εκκλησία οικία γέγονεν. Τότε οι οικίες ήταν μικρές εκκλησίες. Τώρα η εκκλησία είναι η μεγάλη οικία. Το μεγάλο σπίτι που μαζεύει όλους τους ανθρώπους. Έτσι, είναι το σπίτι μας η εκκλησία. Το σπίτι μας. Εγώ έχω ρωτήσει πολλούς ανθρώπους και μου λένε, ο πιο φιλικός τόπος που υπάρχει για αυτούς δεν είναι τόσο τα δωμάτια του σπιτιού τους, όσο είναι το περιβάλλον της εκκλησίας, η ενορία τους, ο ναός τους. Εκεί νιώθουν ανάπαυση, νιώθουν τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Χρυσόστομος, και τώρα λέει, νυν δε η εκκλησία οικία γέγονε, έτσι. Που μας μαζεύει, τι μας μαζεύει όλους. Να είπα... Είπα, θα πω και παρακάτω μερικά στοιχεία για την οικογένεια τι είναι, αλλά να πω και για την παθογένεια της οικογένειας, για την παθογένεια. Όπου μέσα στην οικία πολλές φορές γίνονται ταραχές και μάχες και έρηδες. Αντί όμως να πω τα δικά μου λόγια, που ίσως, ας πούμε, δεν είναι δεν θα είναι και τόσο πιστικά. Θα αναφέρω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, που είναι ερμηνεία στον τρίτο ψαλμό. Έχει ερμηνεύσει έτσι.
0: Θαυμάσια ερμηνεία, ναι. Θαυμάσια δεν είναι σε όλο τον ψαλμό, είναι εκεί στο στίχο που προηγείται το τρίτο ψαλμό.
1: Μάλιστα. Ναι. Εκεί λοιπόν στην ερμηνεία του τρίτου ψαλμού τι λέει. Να το πω στη μετάφραση για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, γιατί είναι λίγο μεγάλο το χωρίο. Λέει, πολλοί μέχρι και σήμερα έχουν πόλεμο στις οικίες τους. Λέει, στο σπίτι τους, δηλαδή να έχουν ειρήνη, έχουν πόλεμο. Και άλλος πολεμείται από τη γυναίκα του, άλλος πολιορκείται από το παιδί του, άλλος πολεμείται από το δούλο του και τον αδελφό του, έτσι, ναι. Και κανένας, λέει, ενώ έχουν πόλεμο μέσα στο σπίτι, τα σπίτια είναι ανειρήνευτα, έτσι, δεν είναι ταραχώδη. Και σήμερα είναι το ίδιο πράγμα, έτσι, έτσι. Λέει, πολλοί λένε, ένας μου είπε, πάω στο καφενείο για να βρω λιγάκι ησυχία. Στο σπίτι μου όλο ταραχές γίνονται. Και πολλές φορές και η μητέρα και τα παιδιά, και τα παιδιά ιδίως, μαλώνουν οι γονείς μου, λέει, μέσα στο σπίτι γίνεται άνω κάτω. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι πολλοί έχουν πόλεμο μέσα στην οικία τους, και την παλαιά εποχή και τώρα έχουν πόλεμο. Και λέει, δεν ψάχνει κανένας να βρει την αιτία για ποιον λόγο έχουν πόλεμο μέσα στο σπίτι οι άνθρωποι, πολεμάει ο ένας τον άλλον. Και απευθύνεται στον άνδρα και του λέγει, είναι ωραίο το χωρίο, πάρα πολύ ωραίο το χωρίο και πολύ χαρακτηριστικό. Λέει, τι λέει, σε πολεμάει η γυναίκα σου? Όταν εισέρχεσαι στην οικία, σε συναντά σαν θηρίο, μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου και βλέπεις, λέει, σου επιτίθεται σαν θηρίο. Ακονίζει τη γλώσσα της σαν μαχαίρι, σου βγάζει μια γλώσσα έξι πήχες, έτσι δεν είναι? Συνήθως λένε για μερικές γυναίκες ότι απέναντι στους άνδρες είναι όπου έχουν μια γλώσσα γλωσσοκοπάνες, έτσι δεν είναι, έξι πήχες. Το λέει και ο Χρυσόστομος, λέει, ακονίζει τη γλώσσα της σαν μαχαίρι για να σε πλήξει, ναι, εκεί. Είναι βέβαια λυπηρό αυτό, λυπηρό, λέει ο Χρυσόστομος. Η βοηθός να έχει γίνει τι, αντίπαλος μέσα στο σπίτι. Αλλά για ψάξε, ερεύνησε τον εαυτό του, αυτό είναι το ωραίο χωρίο. Ερεύνησε τον εαυτό σου, μήπως η νεότητά σου πρόσβαλες κάποια γυναίκα και το τραύμα που επέφερε σε γυναίκα υπογυναικώς θεραπεύεται. Και την ξένη σύψη χειρουργεί η δική σου γυναίκα. Λέει, για ψάξε στο παρελθόν, μήπως τα νιάτα σου πήγαινες με άλλες γυναίκες τις οποίες είχες χοροϊδέψει, τις είχες εγκαταλείψει, τις είχες έτσι, είχες αθετήσει την υπόσχεσή σου και τώρα ήρθε η ώρα αυτά που έκανες εσύ στις άλλες γυναίκες να στα κάνεις εσένα πια, η γυναίκα σου. Το τραύμα της γυναικός που γυναικός θεραπεύεται. Εδώ να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Υπάρχει μια πνευματική κατάσταση μέσα στην εκκλησία που λέγεται πνευματικός νόμος, έτσι, Δηλαδή, μάλιστα οι γεροντάδες μας συνήθισαν να το λένε έτσι πολύ χαρακτηριστικά, λέγανε ενάλης πτέωμεν και ενάλης παιδευόμεθα. Πολλές φορές κάνεις κάτι, ο Θεός δεν επιφέρει κάποια έτσι τιμωρία σε αυτό που έχεις κάνει, το άδικο, το σκληρό, το αμαρτωλό, αφήνει τα γεγονότα της ζωής σου να σε συνετίσουν, έτσι, και σε κάποια άλλη περίπτωση, άσχετη με την προηγούμενη αδικία,

0: που πολλά πράγματα που έχεις κάνει θα τα ξεπληρώσεις και στον κόσμο. Και στον κόσμο αυτό, η λειτουργία, ο πνευματικός νόμος.
1: Προκειμένου να βγούμε καθαροί στην άλλη ζωή, δηλαδή.
0: Ναι. Mm. Πέστε το αυτό, πώς το είπατε.
1: Προκειμένου να βγούμε καθαροί στην άλλη ζωή, να μην έχουμε ανταπόδοση για την άλλη ζωή.
0: Ναι.
1: Γιατί κάπου λέει και ο Χρυσόστομος ότι ό,τι κάνουμε λαμβάνει πάντοτε ανταπόδοση. Είτε σε αυτή τη ζωή, είτε στην άλλη. Αν βλέπει ο Θεός ότι η ζυγαριά της καρδιάς μας κλείνει προς αυτόν, φροντίζει τις κακές ανταποδόσεις να τις λάβουμε εδώ για να μην έχουμε τίποτα άσχημο να λάβουμε μετά. Μετά
0: ναι,
1: να λάβουμε
0: ναι.
1: Μόνο το καλό.
0: Μάλιστα. Ο Θεός γνωρίζει το συμφέρον μας, λέει ο Χρυσόστομος, και ανάλογα ενεργεί. Πολύ ωραίο χωρίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο χωρίο. Δείχνει ότι πολλές φορές οι παθογενείς καταστάσεις οικογενειακές οφείλονται στις δικές μας ποιες αμαρτίες.
1: Στο δεσμεύω εδώ να παρατηρήσω και κάτι και από το εντελώς αντίθετο μπορεί να έρθει το παθογενές. Δηλαδή, από την πολλή αγάπη προς τη γυναίκα μπορεί να έρθει αυτό.
0: Το λέει και αυτό. Ναι. Το λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος. Θα το πω και εγώ παρακάτω, έτσι για να το πούμε. Τώρα να πω ότι μερικοί λένε ότι τα παιδιά πρέπει να βαπτίζονται μεγάλα. Αλλά εδώ έχουν αντίθετη άποψη οι πατέρες. Ο Άγιος Νεκτάριος, ναι. Ο Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο σύγχρονος μας Άγιος, όχι μόνο οι παλαιοί και ο σύγχρονος, λέει ότι όταν ο Παύλος εκήρυξε, όταν δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και ο Πέτρος εκήρυξε, από το λόγο του βαπτίστηκαν και προσετέθησαν στην εκκλησία 3.000 την ημέρα εκεί.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι αδύνατο μέσα στις 3.000 να μην ήταν και παιδιά. Ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα ήταν μόνο μεγάλοι, και παιδιά θα ήταν. Ε?
1: Ναι.
0: Όταν βάψε τον Νίκο του Στεφανά, θα ήταν και παιδιά. Ναι. Την οικία της Λιδίας, του Δεσμοφύλακος.
1: Του Κορνηλίου.
0: Του Κορνηλίου, βέβαια. Όλοι αυτοί ναι, ήταν και παιδιά. Να, το λέει. Όταν επεστράφει στην πίστη ο Δεσμοφύλακς, όσοι εν ώρα ανοιχτό σε βαπτίστη και οι αυτού άπαντες παραχρήμα, και οι αυτού λέει η γραφή το λέει αυτό έτσι στο πράξεις 16, 27, 34, και οι αυτού άπαντες παραχρήμα, όλοι λέει, όλοι αμέσως θα έχει και παιδιά, δεν θα ήταν έτσι αυτό. Από εκεί συμπεραίνουμε ότι και από άλλα χωρία ορθώς η Εκκλησία έχει βάλει να βαπτίζουν τα παιδιά για να παίρνουν από τη μικρή ηλικία τους τη χάρη του Θεού.
1: Υπάρχει και σχετική ομιλία, θαυμάστε το Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που προτρέπει τους χριστιανούς τα παιδιά τους από νήπια.
0: Από
1: νήπια. Να βαπτίζουν, από πολύ μικρά.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που είπατε προηγουμένως, το έχουν θίξει εδώ οι πατέρες. Λένε ότι μέσα στην οικογένεια, για να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να κυριαρχεί πρώτη η αγάπη του Θεού και μετά η αγάπη προς τα πρόσωπα. Το λέει εδώ πέρα ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει ότι πρώτα θα έχουμε την αγάπη προς το Θεό, μετά την αγάπη προς τη γυναίκα μας, μετά την αγάπη προς τα παιδιά μας. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πρέπει να προηγείται η αγάπη των παιδιών της γυναίκας και να έπεται του Θεού.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί πολλοί το λένε, εγώ ζω για τα παιδιά μου και για τη γυναίκα μου. Λάθος είναι αυτό. Έτσι,
1: τελείως λάθος.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος από πλευράς πνευματικής. Από πλευράς πνευματικής. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει αυτό το... έχει αυτή την παρατήρηση πολύ ωραία. Λέει, τώρα όμως επειδή είμαστε εσχροί λέει, και έχουμε ξεπέσει πάρα πολύ, και οι άνδρες αγαπάμε τις γυναίκες περισσότερο από το Θεό και οι γυναίκες προτιμάμε τους άνδρες πιο πολύ από το Θεό, και εξαιτίας αυτού, χωρίς να το θέλουμε, μας τραβά να τον επιθυμήσουμε περισσότερο. Και λέει, μην αγαπάς τον άνδρα σου περισσότερο από το Θεό και δεν θα αισθανθείς ποτέ τη χειρία καλύτερα, όμως και αν συμβεί δεν θα την αντιληφθείς. Λέει στη μία γυναίκα, λέει, άμα αγαπάς τον Θεό, χείρα να γίνεις, η χειρία σου θα είναι πιο ελαφρά. Διότι ξέρεις ότι η σταθερή αγάπη, η μόνιμη αγάπη είναι ο Θεός, και θα βλέπεις και καλύτερα την κίνηση του άνδρα σου. Δεν θα απελπίζεσαι, δεν θα φτάσεις στο σημείο έτσι να λες όλα τελειώσανε, διότι θα έχεις βάλει τις προτεραιότητες σου σωστά. Ο Θεός, ο άνδρας μου, τα παιδιά μου. Ο Θεός, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Όχι πρώτα τα παιδιά, η γυναίκα και μετά ο Θεός. Ναι. Και λέει ότι πρέπει όλα αυτά οι οικογενειάρχες να αγωνίζονται, να στρέψουν σε όλα τα μέλη τους την αγάπη τους πρώτα προς το Θεό. Έτσι. Και μετά θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι θεμέλιο της κοινωνικής ζωής είναι πια η οικογένεια.

0: αυτή συνιστά και την κατοίκον εκκλησία, αυτή και της πόλης, αυτή και την οικουμένη. Αν κλονιστεί η οικογένεια, θα κλονιστεί η οικία, θα κλονιστεί η πόλη, θα κλονιστεί και η οικουμένη.
1: Θωμάσαι παρατήρηση.
0: Βέβαια.
1: Κύτταρο σε όλο το σώμα ναι, το δίτη ασθένει.
0: Ναι. Τούτων δε ταρατωμένων των οικογενειών και οι πόλεις ανάστατοι γίνονται. Πόλεων δε στασιουζών, στασιαζουσών και την οικουμένη πάσαν ανάγκη ταραχής εμπεμπλίστε. Και πολέμου και μάχης, έτσι. Βλέπεις εδώ στην Ευρώπη και στην Αμερική η οικογένεια κλονίζεται πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχουμε και πολλά παρατράγουδα, πάρα πολλά παρατράγουδα. Όταν έχουμε συγκροτημένες οικογένειες, τα παρατράγουδα τα κοινωνικά είναι λιγότερα, έτσι. Ή θα έχετε παρακολουθήσει ότι πολλές φορές προβληματικά παιδιά προέρχονται από προβληματικές
1: οικογένειες.
0: Μέθυση, αλκοολική, ναρκωμανής, έτσι.
1: Διαζευγμένοι,
0: ανώμαλοι. Όλα αυτά πολλές φορές είναι απότοκα της κακής λειτουργίας της οικογένειας. Έτσι. Δεν είναι η οικογένεια κατοίκον εκκλησία, αλλά είναι πεδίο ταραχής και άλλων διαφόρων παθών. Λοιπόν, τώρα προχωρώντας έτσι παρακάτω, να πω και 2-3 γνώμες, γιατί είπαμε αρκετά για την οικογένεια, να πω 2-3 γνώμες θεολόγων για την αξία της οικογένειας. Ο θεολόγος Γεώργιος Μαυρομάτης έχει γράψει εκεί ένα βιβλίο για την οικογένεια, λέει «Η οικογένεια είναι πορεία του ζευγαριού και των παιδιών τους, όλο μαζί προς το Θεό, μαζί με τον Χριστό». Έτσι, είναι μια πορεία προς το Θεό, μαζί με τον Χριστό. Όταν νυμφεύονται έτσι οι δύο άνθρωποι, εκείνος που τους συνδέει είναι ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, έτσι δεν είναι? Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πήγε και στο γάμο της Κανά. Μάλιστα ο Κύριλλος λέει, ο Χριστός είναι η πάντων χαρά και ευθυμία, και πήγε λέει στο γάμο για να λύσει τη λύπη της Εύας, έτσι δεν είναι? Τη λύπη της Εύας. Κάνει μια θεολογική έτσι παρατήρηση, ναι. Άρα λοιπόν είναι δρόμος προς τη Βασιλεία των Ουρανών η Εκκλησία.
1: Ο γάμος,
0: η οικογένεια. Και λέει ότι αυτή η οικογένεια πρέπει να συνδέεται και με την ενορία, να μην είναι ανεξάρτητη από την ενορία. Να μην είναι ανεξάρτητη. Η οικογένεια για να έχει έτσι καλή πορεία πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την ενορία. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη με την ενορία, τότε μέσα στην οικογένεια θα βασιλεύει η εγωπάθεια, φιλαυτία, τα διάφορα άλλα έτσι πάθη. Μετά, σε κάποιο συνέδριο που έγινε στη Δράμα, ο τότε Μητροπολίτης Δράμας Διονύσιος λέγει, ο όρος κατοίκον εκκλησία μπορεί να είναι δηλωτικός του ιερού χαρακτήρα που έχει η οικογένεια. Είναι μια μικρογραφία της εκκλησίας, έτσι. Μια μέσα στην οποία καταρτίζονται τα μέλη τους για να δεχτούν μέλη της Αγίας του Χριστού εκκλησίας, έτσι. Πώς λέει ο Παύλος, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την
1: εκκλησία,
0: έτσι δεν είναι? Ο Χριστόν είναι. Και ο καθηγούμενος του Αγίου Όρους της Μονής του Οσίου Γρηγορίου, που έχει γράψει και αυτός για το μυστήριο του γάμου, λέει ότι ιδρύεται η οικογένεια, είναι η ίδρυση. Με το γάμο ιδρύεται ένα σπίτι, μια μικρή εκκλησία, ένα μικρό βασίλειο της Αγίας Τριάδος. Είδες τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν ενότητα μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Ομόνια. Οι κοινές ενέργειες δείχνει ότι έχουν ας πούμε ενότητα, ενότητα, ναι, έχουν κοινή ενέργεια, γι' αυτό και έχουν και ενότητα μεταξύ τους, κοινή ουσία και κοινή ενέργεια. Μόνο τα προσωπικά ιδιώματα του καθενός είναι διαφορετικά. Ο πατέρας γεννιέται, ο πατέρας γεννάει, ο Υιός γεννιέται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Λοιπόν, αλλά οι ενέργειες προς τα έξω είναι κοινές, δεν θέλει άλλο το ένα και άλλο το άλλο, έτσι δεν είναι? Είναι εκείνες, έτσι ακριβώς είναι ένα μικρό βασίλειο της Αγίας Τριάδος, και ο κύριος Μαντζαρίδης, ο καθηγητής που έχει γράψει το βιβλίο του «Χριστιανική Ηθική», λέει η οικογένεια αποτελεί τη βασικότερη κοινωνική ομάδα, αν δηλαδή υπάρχουν ομάδες μέσα στην κοινωνία, έτσι, η βασικότερη μονάδα είναι ποια?
1: Η οικογένεια,
0: ναι. Όπως κάθε κοινωνική ομάδα, έτσι και αυτή δεν είναι απλώς άθροισμα ατόμων, αλλά ενότητα που υπερβαίνει τα επιμέρους άτομα, έτσι. Την ατομική μας έτσι ιδιότητα την υπερβαίνει. Γινόμαστε όλοι πρόσωπα μέσα εκεί, έτσι. Λοιπόν, η οικογένεια, παρά τη σοβαρή κρίση που διέρχεται στην εποχή μας, παρουσιάζεται σταθερότερη και διαχρονικότερη και ανθεκτικότερη ακόμη και από το γάμο. Γιατί πολλοί δεν διαλύουν το γάμο τους εξαιτίας ποιο, της οικογένειας, έτσι, ναι, ναι. Ναι. Και δεν νοείται η οικογένεια ανεξάρτητα από την κοινωνία με τον Χριστό. Έτσι, για να είναι έτσι και η οικογένεια σωστή, πρέπει να είναι συνδεδεμένη πάντοτε με τον Χριστό και την Εκκλησία. Άλλωστε, στο μυστήριο του γάμου το λέμε αυτό πάρα πολύ σωστά. Μέχρι εδώ, και κράτησε και λίγο αρκετά η περιγραφή, μιλήσαμε για την οικογένεια. Τώρα, να έρθουμε στις εκτροπές της οικογένειας, έτσι.
1: Βλέπουμε κυρίως σήμερα, έτσι που
0: συμβαίνει. Σήμερα, ναι, στη σημερινή εποχή, τι εκτροπές μπορούμε να παρατηρήσουμε σε μια οικογένεια, σε μια σύγχρονη οικογένεια, έτσι. Με το γάμο οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας, έτσι, Τα μυστήρια εξυψώνουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν προς τον ουρανό. Η ένωμο συνειδηγία έχει την αναφορά στις σχέσεις Χριστού και Εκκλησία. Έτσι. Το επιβεβαιώνει αυτό ο Απόστολος Παύλος στις διάφορες επιστολές, όπως το είπαμε προηγουμένως. Ναι. Μπορεί να νυμφεύεται ο άντρας και η γυναίκα, αλλά ουράτως παρίσταται ποιος? Ο Χριστός. Ο Χριστός. Και είδε στο γάμο της Κανά, ο Χριστός μετέθεσε το ενδιαφέρον των ανθρώπων από τους νεονύμφους που στον εαυτό του, με το να κάνει εκείνο το, ναι, το μυστήριο, το γάμο, έτσι, ναι, το γάμο, λοιπόν.
1: Γι' αυτό να κάνω μια παρατήρηση, ναι, πολύ ωραία που κάνει ο Γέροντας ο Φρόνης, έτσι, πολύ μου κάνει πολύ εντύπωση. Ναι. Λέει, η χριστιανική μονογαμία, λέγει, ναι, είναι πράξη υπερφυσική. Δηλαδή δεν νοείται η χριστιανική μονογαμία, εννοεί, συμπληρώνει, χωρίς το πρόσωπο του Χριστού.
0: Χριστού,
1: κάτι,
0: μάλιστα,
1: που είναι το υπερφυσικό, δηλαδή το υπερφύσιν. Δηλαδή αν δεν συνδεθούν με το πρόσωπο του Χριστού που είναι και ο Θεός μας, δεν μπορεί να σταθεί η οικογένεια. Διαφορετικά, λέει, όταν αφήσουμε το υπερφύσιν, σιγά σιγά εκφυλίζεται σε πολυγαμία. Η πολυγαμία πλέον είναι όταν ζούμε χωρίς Θεό πλέον και σιγά σιγά εκφυλίζονται οι σχέσεις των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Τώρα η σκοπή του γάμου είναι διάφορη. Δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε σκοπούς. Αλλά τα πούμε, είναι η τελείωση των συζύγων. Η απόκτηση τέκνων, η κοινή διαχείριση των αγαθών, η διαιώνιση του ανθρωπίνου είδους, η αντιμετώπιση των σαρκικών παθών. Και η γυναίκα δεν είναι επί αρώτο παιδών, δεν την παίρνει για να κάνει μόνο παιδιά, αλλά είναι για να τελειωθείς πνευματικά και να φτάσει στη θέωση, όχι μόνο σου, αλλά με την γυναίκα σου. Να πας στον παράδεισο μαζί με τη γυναίκα σου, έτσι, ναι. Δεν είναι ο γάμος μόνο για την ειδονή, έτσι, αλλά είναι για την τελείωση, την πνευματική. Ναι. Ας έρθουμε τώρα, μετά από αυτά που είπαμε, γιατί και ο χρόνος μας έτσι μας πιέζει, ποιες είναι οι εκτροπές ενός μιας οικογένειας σήμερα. Θα αρχίσω να τα πω και λίγο μα, για να μπορέσουν και οι ακροατές μας να τα καταλάβουν καλύτερα. Μια μεγάλη εκτροπή του γάμου είναι η συμβίωση του άνδρα και της γυναίκας χωρίς να τελέσουν ούτε πολιτικό ούτε θρησκευτικό γάμο. Απλώς συμβιώνουν, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλά νέα παιδιά συμβιώνουν μέσα στο σπίτι, ζουν κανονικά όπως θα ζούσε μια οικογένεια, χωρίς όμως να έχουν τελέσει γάμο θρησκευτικό ούτε και πολιτικό. Παλαιότερα αυτό το κατέκριναν οι άνθρωποι, δεν το ήθελαν. Και αν κάποιος είχε μια γυναίκα στο σπίτι του και συζούσε μαζί της, δεν το έλεγε. Προσπαθούσε να περάσει όσο το δυνατόν απαρατήρητος. Θα πω μια φράση, δεν θα με παρεξηγήσουν οι τηλεθεατές μας, αλλά οι παλαιότεροι το λέγανε. Άμα είχε κανένας μια γυναίκα στο σπίτι του και συζούσε μαζί της, λέγανε αυτός έχει σπιτωμένη μια γυναίκα. Περιφροντικά μιλούσαν για τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει βάλει μέσα στο σπίτι του μια γυναίκα και ζει μαζί της. Σήμερα το φαινόμενο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και σύνηθες και κανείς δεν ενοχλείται από αυτό. Κανείς. Υπάρχουν δε και περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς στρέφουν τα παιδιά τους στην κατεύθυνση αυτή. Ζήστε μαζί ένα χρονικό διάστημα και μετά θα παντρευτείτε. Κάνετε ή πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο. Τι δικαιολογίες φέρνουν άμα τους ρωτήσεις γιατί δεν παντρεύεσαι στην εκκλησία, δεν πας στην εκκλησία ή γιατί δεν κάνεις κάποιο γάμο? Σου φέρνουν διάφορες δικαιολογίες. Έχω σημειώσει εγώ αρκετές εδώ. Παραδείγματος χάρη λένε πρέπει να δούμε αν ταιριάζουμε. Λέει πώς θα παντρευτώ εγώ αυτή τη γυναίκα άμα δεν ταιριάζω μαζί της? Ενώ παλαιότερα η περίοδος του αραβώνος αυτό το σκοπό είχε. Δηλαδή να δουν αν ταιριάζουν οι άνθρωποι και μετά να οδηγηθούν στο γάμο. Σήμερα σου λέει άμα δεν μείνω χρόνια μαζί της να δω όλες τις πτυχές της ζωής της ή τη ζωή του, έτσι, του άνδρα, πώς θα δω αν ταιριάζουμε? να περάσει ένα χρονικό διάστημα.
1: Εδώ, πάτε να πούμε και αυτό που έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, ο Θεοδωρόπουλος, mm-hmm. για την επιλογή, άμα ταιριάζει και τα λοιπά. Λέει περισσότερο θέμα γομνάτων. Δηλαδή έχουν ξεχάσει το Θεό. Λέει, να ρωτήσουμε το Θεό, ταιριάζει κύριε αυτό το yeah. πρόσωπο που βρήκε.
0: Αλλά αυτή τώρα, άμα του ρωτήσουν, λέει θα δούμε μετά. Mm-hmm. Πρέπει να διαπιστώσουμε αν έχουμε σεξουαλική αρμονία. Βλέπετε, ακόμη mm-hmm. πιο ειδικό. Ε. Ταιριάζουμε σεξουαλικά. Πώς θα πάμε να παντρευτούμε. Πρέπει να έχουμε οικονομική άνεση για να τα βγάζουμε πέρα. Άλλος λέει είμαστε υπάλληλοι, καθηγητές, έχουμε δουλειές διαφορετικές, ζούμε ο ένας μακριά από τον άλλον, να έρθουμε κοντά και μετά θα κάνουμε επίσημα μια οικογένεια. Ε? Mm. Να έρθουμε ο ένας, σου λέει εγώ αγαπάω μια κοπέλα, εγώ αγαπάω έναν άντρα. Ε? Ο ένας είναι στη Ρόδο, ο άλλος είναι στο Δημότικο. Ας έρθουμε, κάνουμε προσπάθειες να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη ή δεν ξέρω που αλλού θα πάνε. Λέω τώρα μια πόλη κεντρική και μετά θα παντρευτούμε. Αλλά εντωμεταξύ, στο χρονικό αυτό διάστημα συζούν μαζί. Δηλαδή, όπως θα ζούσαν δύο άνθρωποι κάτω από τα δεσμά του γάμου, κάτω από την ευλογία του γάμου που πήραν στην εκκλησία. Μετά υπάρχουν και άλλα, λέει άλλες δικαιολογίες. Ας πούμε, λένε δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε παιδιά. Εδώ είναι πιο τραγικό, ακόμα πιο τραγικό, έτσι δεν είναι. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η θέωση του ανθρώπου, έτσι. Αλλά εδώ μερικοί, ξέρετε τι μου έλεγε ένας. Ζούσε, ας πούμε, άστατη ζωή. Σαρκικά πάθηκε 1002 με γυναίκες κλπ. Έλε, άμα βαρεθώ από αυτά, θα βρω και μια γυναίκα για να κάνω μερικά παιδιά, έτσι.
1: Το λένε. Στις εξομολογίες το ακούμε.
0: Το λένε, βέβαια, για να μείνει και το όνομά μου. Δηλαδή, έτσι, τα παιδιά τα θέλουν μόνο και μόνο για να διαιωνίσουν τον εαυτό τους, το όνομά τους, όχι γιατί πολλοί θα το επιθυμούσαν. Ναι. Είμαστε ακόμη νέοι και πρέπει να χαρούμε τη ζωή μας, λένε άλλοι. Έτσι, ε? Είμαστε ακόμη νέοι. Άλλοι πάλι λένε, κοντά στους δικούς μας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ιδίως οι γυναίκες, τι λέει με την πεθερά μου, θα ζήσω, λέει. Με αυτή τη μέγερα θα ζήσω εγώ εκεί κοντά, λέει. Δεν, αποκλείεται, δεν θέλω. Δεν θέλω, ας πούμε, ναι. Έχει παρατηρηθεί, είναι αλήθεια ότι έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά σπίτια που είναι όλοι μαζί γίνονται τρικούβερτοι καυγάδες. Έτσι σήμερα που οι άνθρωποι έχουν εγκολπωθεί την έννοια της απελευθερώσεως με έναν δικό τους τρόπο. Έτσι. Ενώ μέσα στην πνευματική ζωή είναι απελευθέρωση από τα πάθη μας. Έτσι. Από τα πάθη μας. Λοιπόν, να αποκτήσουμε χρήματα για να μην είμαστε βάρος στους δικούς μας. Άλλη δικαιολογία, έτσι. Και πολλά άλλα. Έτσι βλέπουμε να συζούν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα εδώ να πω κάτι. Αυτό δεν παρατηρείται μόνο σε αυτοχαδάκια, στους ανθρώπους είναι φτωχούς, αλλά και σε επισήμους. Εδώ ας μου επιτραπεί να πω έτσι κανένα δύο. Λένε παρέστη ο κύριος Τάδε που έχει μια μεγάλη θέση μέσα στην κοινωνία μαζί με τη σύντροφό του. Τι σημαίνει, ότι αυτή δεν είναι η γυναίκα του. Mm. Δεν είναι γυναίκα του, απλώς συζούν μαζί. Κυδεύσαμε την τάδε ηθοποιό, δημοφιλεστάτη ηθοποιό, και ήταν και ο σύντροφος της ζωής της. Έτσι, ο τάδε ποιητής και ήταν ο σύντροφος της ζωής της. Έτσι, της ζωής του. Mm. Της ζωής του. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο θέμα αποκαταστάσεως, γιατί αυτοί ήδη έχουν αποκατασταθεί, είχαν αποκατασταθεί στη ζωή τους και είχαν και μεγάλες θέσεις. Αλλά είναι νοοτροπίας. Σου λέει, ζω με μια γυναίκα, με έναν άντρα. Άμα γίνει κάποιο στραβό, την παρατάω και φεύγω και δεν έχω καμιά υποχρέωση. Αυτό είναι ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να μπει κάτω από τα δεσμά της συζυγίας, όπου θα μοιράζεται τις χαρές και τις λύπες με τον άλλον. Είναι λάθος αυτό. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, έτσι δεν είναι μεγάλο λάθος. Ναι. Δεν έχουμε το αίσθημα της ντροπής, ούτε και το αίσθημα της παρανόμου συμβιώσεως. Δηλαδή, σήμερα, άμα πει κανείς, είμαι με την κοπέλα μου, είμαι με τον άντρα μου, δεν προκαλεί τίποτα. Στα νέα παιδιά δεν προκαλεί καμιά αυτή έκπληξη. Έκπληξη. Έτσι, ναι.
1: Ίσως είναι αυτό, Πάτερ, που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Λέει, αν μη γνώτε ότι εγώ είμαι, αποθανίστε τις αμαρτίες
0: μου. Τις αμαρτίες μου. Και όταν διαλύονται αυτές οι σχέσεις, φέρνουν συντρίμμια, αφήνουν καμιά φορά και παιδιά, άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις, οικονομικά χρέη, πολυχρόνιες έχθρες. Μου κατέστρεψε τη ζωή τόσα χρόνια, ήμουν μαζί του και μου κατέστρεψε. Και τώρα να με παράτησε και σηκώθηκε, βρήκε κάποια άλλη κλπ. Συντρίμμια, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τέτοιες οικογένειες δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κατοίκον εκκλησίες. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορώ να μου την κάθε ένας που έχει μια τέτοια οικογένεια ότι έχει, είναι και κατοίκον εκκλησία. Τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Μερικοί μάλιστα δεν θέλουν να πάνε να κάνουν έτσι γάμο εκκλησιαστικό ούτε και πολύ, γιατί το θεωρούν δέσμευση. Σου λέει θα δεσμευτούμε. Εγώ θέλω να είμαι τι, ελεύθερος. Ναι. Ελεύθερος. Βέβαια σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, εκτός το ότι η καιρή μας είναι πονηρή, και η τηλεοψία, η τηλεόραση. Όλα όσα προβάλλει αυτό το μοτίβο της οικογένειας. Ε? Το αλαλούμε, έτσι. Που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο προορισμός για τον οποίο συζούμε με έναν άλλον άνθρωπο μέσα στο σπίτι, έτσι. Η τηλεοψία έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Και το διαδίκτυο.
0: Και το διαδίκτυο, ναι. Άλλο σημείο εκτροπής από την οικογένεια είναι η σύναψη πολιτικού γάμου, έτσι. Παλαιότερα, όταν θεσπίστηκε ο πολιτικός γάμος, λέγανε ότι θα είναι το ποσοστό του μικρό. Αν δεν είναι έτσι. Το ποσοστό του έχει ανέβει πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει ανέβει και σε μερικές περιπτώσεις υπερφαλάγγισε και τους γάμους που πάμε στην εκκλησία. Έτσι, πάμε στην εκκλησία. Γιατί κάνουν όμως πολιτικό γάμο και συνιστούν οικογένεια εκτός της ευλογίας της εκκλησίας? Ναι, να πω έτσι μερικά στοιχεία. Πολλοί από αυτούς που κάνουν πολιτικό γάμο δεν πιστεύουν στον Θεό. Ιδεολογικά δεν πιστεύουν. Να πω και την αλήθεια, να πω και μια αυτή. Άμα δεν πιστεύεις στον Θεό και είσαι άθεος, παντελώς άθεος, καλύτερα να πας στο Δημαρχείο παρά να έρθεις στην Εκκλησία και να διακομωδεύεις το μυστήριο και να μας βρίζεις, έτσι. Έχει τύχει ο ιερεύς να κάνει το μυστήριο και ο γαμπρός και η νύφη να τους βρίζουν, να κοροϊδεύουν, να γελάνε. Να διακομωδεύουν το μυστήριο, γιατί έφτασαν μέχρι εκεί επειδή τους πίεζαν ποιοι, οι γονείς τους ή το περιβάλλον. Αυτοί δεν τα πίστευαν αυτά τα πράγματα. Και την ώρα που ο Θεός, ο ιερεύς έδινε την ευλογία, αυτοί κοροϊδεύαν από κάτω. Μεθυσμένοι με τα μπουκάλια κλπ. Οι συγγενείς κλπ. Τέλος πάντων. Προσωπικές, κοινωνικές, ιδεολογικές αντιλήψεις και πολιτικές κρατούν πολλούς μακριά του χριστιανικού γάμου και της παραδοσιακής οικογένειας. Έτσι μακριά, ναι. Ένας ιδεολόγος άθεος, ένας αλόθρικος, ένας διαφορετικού θρησκεύματος θα καταφύγει στον πολιτικό γάμο. Ένας μουσουλμάνος φυσικά θα πάει στον πολιτικό γάμο. Ένας των ανατολικών θρησκειών δεν θα πάει ποτέ στην εκκλησία να κάνει χριστιανικό γάμο. Θα πάει στο Δημαρχείο, έτσι. Αυτά θα λέγαμε είναι τα πιο εξειδανικευμένα επιχειρήματα που μπορούμε να πούμε για τον πολιτικό γάμο. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα. Ας πούμε. Κάνουν πολιτικό γάμο γιατί πολλοί το λένε και χριστιανοί και χριστιανικών οικογενειών γόνοι, έτσι, δεν τολμούν βέβαια να το πούν φανερά, αλλά γιατί κάνουν πολιτικό γάμο? Γιατί θέλουν να επιτύχουν κάποια μετάθεση. Είναι καθηγητές στρατιωτικοί, είναι δικαστικοί, είναι υπάλληλοι, είναι μακριά. Άμα είναι μόνοι τους, δύσκολα μετατίθενται στον τόπο που θέλουν. Άμα παντρευτούν, παίρνουν περισσότερα τι?
1: Μόρια.
0: Και πάνε στον τόπο εκεί που αυτό. Και λέει, δεν πειράζει, θα κάνουμε και θρησκευτικό. Αυτό είναι ένα. Δεν περιφρονούμε το θρησκευτικό, αλλά τώρα ήταν ανάγκη να κάνουμε πολιτικό για να πάρουμε τι? Μετάθεση. Αυτό όμως είναι λάθος. Λάθος είναι. Διότι ποδοπατείται ένα σπουδαίο μυστήριο της Εκκλησίας εν συνειδήτως, έτσι. Το τονίζω, αυτό είναι συνειδήτως, δεν είναι έτσι απλώς ήρθε η περίσταση, είναι συνειδήτως. Μετά για να πάρουν διάφορα δάνεια, άμα είναι έγκαμοι ας πούμε παίρνουν πιο εύκολα δάνεια, έτσι. Μετά για να κάνουν σπουδές στο εξωτερικό, για παραδείγματος χάρη ξέρω σπουδαστές οι οποίοι πήγαν στην Αμερική και δεν μπορούσαν να μείνουν ο καθένας ξεχωριστά, δεν τους έδινα άδεια παραμονής και παντρεύτηκαν. Παντρεύτηκαν, έτσι, για να παραμείνουν εκεί, για να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, κάνουν ένα συμβατικό, κάνουν πολιτικό γάμο. Ουσιαστικό, μπορεί αυτοί να παντρευτούν και αργότερα, αλλά και συμβατικό. Ξέρω και περιπτώσεις που δύο δεν είχαν καμιά σχέση μεταξύ τους. Συμφώνησαν να κάνουν ένα γάμο, πήγαν στην Αμερική, παρουσιάστηκαν παντρεμένοι, πήραν την άδεια και μετά ο καθένας έζησε πια. Έζησε τη ζωή του, έτσι. Μετά. Φέρνουν και δικαιολογίες. Δεν έχουμε επαρκή χρήματα για να κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Μα κανένας δεν σε υποχρεώνει. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να πας στην εκκλησία και να πληρώσεις. το λέω εγώ γιατί στη Μητρόπολη που, την οποία, στην οποία διακονώ, έχουμε δώσει εντολή. Όποιος δεν έχει, δεν θα, δεν θα ζητήσετε ποτέ χρήματα. Αν σας πω, θα πάρετε ένα ελάχιστο ποσό. Έχουμε πει και ποσό. Ο μακαριστός προκάτοχός μου το έχει κανονίσει. Ελάχιστο ποσό. Και αν σας πούνε ότι δεν θέλουμε να δώσουν, ποτέ δεν θα φέρετε αντίρρηση ή παράπονα. Ποτέ. Άμα θέλεις όμως να στρώνεις από την είσοδο της εκκλησίας μέχρι την άσφαλτο του πεζοδρομίου, χαλιά και τούλια και να ανάβεις κεριά και ξέρω εγώ τι, αν έχεις πάρει όλα τα ανθοπολία της οικουμένης 40 και έχεις στολίσει την εκκλησία, αν ξέρω εγώ τι δεν έχεις κάνει, αν κάνεις τρικούβερ το γλέντι που κάνει 4.000 και 5.000 ευρώ, μόνο μου έλεγε ένας. Τώρα αν είναι αλήθεια δεν ξέρω, μου φάνηκε υπερβολικό, αλλά λέει που πάνε να χτενίσουν την ύφη, έτσι, δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες ευρώ δίνουν.
1: Για να χτένισμα. Για ένα χτένισμα.
0: Για ένα χτένισμα και πολλά άλλα. Λέει αυτό στοιχίζει, μην τα κάνεις, ποιος σου πέρα να τα κάνεις. Όπως πας στο Δημαρχείο και κάνεις έτσι το γάμο σου λιτά, έτσι κάτω και στην εκκλησία και θα έχεις και την ευλογία πιο του Θεού. Την
1: ευλογία του... Γι' αυτό και καθυστερούν πολύ το γάμο και κάνουν το πολιτικό. Επειδή και μάλιστα εδώ φέρουν ευθύνη, το βλέπουμε από τις εξομολογήσεις. Ναι. Οι συγγενείς τους. Ναι. Τους λένε εμείς θέλουμε γονείς, έτσι, στενά πολιτικά πρόσωπα, θέλουμε να κάνουμε γλέντι, έτσι, να σας χαρούμε. Και καθυστερεί πολύ καιρό και είναι.
0: Και δεν γίνεται και ποτέ καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα ένας μου έλεγε ο φτωχός στο γάμο και ο πλούσιος στην κηδεία φαίνεται. Δηλαδή ο φτωχός δείχνει όλη του την αυτή στο γάμο, εκεί με το να κάνει σπατάλης, και πολλοί δανείζονται για να κάνουν γάμους τέτοιους οι οποίοι δεν ωφελούν σε τίποτα. Εγώ προτρέπω να μην κάνουν ούτε έξοδο ούτε τίποτα. Να παντρευτούν, να δώσουν κάποιο γλυκάκι και να πάνε στην ευλογία του Θεού. Έτσι. Βέβαια εδώ έχει και δεσμεύσεις ο πολιτικός γάμος. Δεν μπορούν να κοινωνήσουν, δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι στα μυστήρια του γάμου και της βαπτίσεως. Ναι, δεν μπορούν να πάρουν ενεργό μέρος μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορούν. Παλαιότερα δεν τους κίδευαν. Τώρα η εκκλησία έκανε συγκατάθεση και τους κιδεύει. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η ενέργειά τους έχει επίπτωση και στην πνευματική ζωή, αν θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή. Έτσι λέμε αυτό. Πόσες φορές δεν έχουμε τύχει να γίνονται καυγάδες γιατί θέλουν να γίνουν ανάδοχοι έχοντας κάνει πολιτικό γάμο. Τη στιγμή του λέμε ότι τακτοποιήσου ενώπιον του Θεού, κάνε θρησκευτικό γάμο και μετά θα γίνεις ανάδοχος. Πώς θα διδάξεις το παιδί την ευσέβεια όταν έχεις καταπατήσει ένα μεγάλο μυστήριο, έτσι, ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο. Λοιπόν, βέβαια εδώ είναι ένα άλλο θέμα που ίσως μια άλλη φορά το κουβεντιάζουμε. Η συζυγή αυτή κρατάει χρόνια. Χρόνια. Και υπάρχει περίπτωση ένας από τους δύο να θέλει να γίνει ο γάμος θρησκευτικά και ο άλλος να μην θέλει. Και γίνονται μεγάλες τραγωδίες, έτσι. Ναι. Και πολλές φορές αυτοί που συνάπτουν πολιτικό γάμο δεν έχουν σαφή αντίληψη τη συνάπτωση. Σου λέει τι πολιτικός, τι θρησκευτικός. Δηλαδή έχουν μια αρρωστημένη, νοσηρή αντίληψη για το γάμο.
1: Το θρησκευτικό να το βλέπω περισσότερο παραδοσιακός γάμος.
0: Ναι, ναι. Παραδοσιακός, μάλιστα, ναι. Και πολλές φορές και εξ ιδεολογίας πάνε και δηλώνουν και τα παιδιά στο Δημαρχείο χωρίς να τα βαπτίζουν. Και ολόκληρα παιδάκια είναι αβάπτιστα. Βέβαια υπάρχει ο γάμος των αλλοθρήσκων. Η μεικτή γάμη, δηλαδή ένας μουσουλμάνος με μια χριστιανή. Έτσι. Σπάνια ο μουσουλμάνος γίνεται χριστιανός. Σπάνια, σπάνια. Σπάνια. Και αν χωρίσει, αν γίνει χριστιανός και χωρίσει, ξαναγυρίζει πάλι στην παλιά του πια. Στην παλιά του θρησκεία. Έτσι, ναι. Στη Γερμανία μου έλεγε κάποιος ιερεύς ότι πολλοί κάνουν γάμο πολιτικό για να αποφύγουν την εφορία. Όταν είναι σε έγκαμος έχει λιγότερη αυτή η παρακράτηση του μισθού τους από την εφορία, ενώ άγαμος μεγαλύτερη είναι. Και το απαράδεκτο είναι και το σύμφωνο ελευθέρας συμβίωσης, ούτε πολιτικό ούτε θρησκευτικό. Είναι μια παρατεταμένη πορνεία αυτό το πράγμα. Είναι μια παρατεταμένη πορνεία που έχει μάλιστα με συμβολογραφική πράξη έχει και καθιερωθεί, έχει καθιερωθεί για την λεγόμενη αυτή οικογένεια. Τώρα προχωρώντας παρακάτω, βέβαια θέλω να πω εδώ πέρα ότι εδώ έχουμε μια βαθιά αλλίωση θεολογική και κοινωνική του μυστηρίου του γάμου και της οικογένειας. Βαθιά αλλίωση, δεν την κουβεντιάζουμε. Έχει και άλλες εκτροπές. Επιγραμματικά θέλω να αναφέρω η εκτροπή των ομοφιλοφιλικών ζευγαριών, έτσι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Τώρα στην Ευρώπη πάρα πολλά κράτη έχουν υιοθετήσει τους γάμους τέτοιων ανθρώπων, του ιδίου φύλου. Και στην Ελλάδα ετοιμάζονται να το κάνουν αυτό το πράγμα. και στην Ελλάδα. Λένε, να πω μόνο το χωρί του Παύλου που λέει ότι ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, βασιλείαν Θεού, ού κληρονομήσεις. Το λέει, είναι καθαρά. Η αρσενοκητία είναι μεγάλη εκτροπή της ανθρωπίνης φύσης, την οποία οφείλει να, ο άνθρωπος να αγωνιστεί, να την βάλει κάτω από τον έλεγχο, παίρνοντας τη χάρη του Θεού. Έτσι, ναι, τη χάρη του Θεού. Και ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει, ομόνια και ειρήνη και σύνδεσμος αγάπης μεταξύ ανδρός και γυναικός. Δεν λέει μεταξύ ανδρός και ανδρός, ανδρός και εκεί συρεί πάντα τα άγαθα. Λοιπόν, τώρα τελευταία σας είπα ότι αυτά προσπαθούν να τα ξεπεράσουν οι άνθρωποι. Δυστυχώς και οι άνδρες του κοινοβουλίου μας δεν έχουν αντίρρηση να θεσπίσουν ένα τέτοιο γάμο, έτσι είναι. Για τον οποίο ο Ιερός Χρυσόστομος, η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι είναι, είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού, βδέλυγμα, ναι. Να μην πω τότε παρά άλλα, που υιοθετούν παιδιά χωρίς να, δύο άνδρες να υιοθετήσουν ένα παιδάκι να το μεγαλώσει, ή είναι γυναίκες, η παρένθετη μητέρα και πολλά άλλα, έτσι είναι. Προχωρώντας τώρα παρακάτω, θέλω να πω έτσι επιγραμματικά ότι πολλοί άνθρωποι εκτρέπονται σε όλες αυτές τις καταστάσεις επειδή θεωρούν τον θεσμό του γάμου αναχρονιστικό. Αναχρονιστικό, λέει, δεν ταιριάζει στην εποχή μας. Δεν ταιριάζει. Μας μάντρωσε η Εκκλησία μέσα στις οικογένειες. Έτσι λένε. Και ο Απόστολο, τα βάζουν και με τον Απόστολο Παύλο κλπ. Ή λένε ένας τέλειος γάμος πρέπει να κρατήσει μόνο 5 χρόνια. Μετά τα 5 χρόνια υπόκειται σε διάλυση. Σε ανά πάσα στιγμή σε διάλυση. Έτσι. Οπότε υπάρχουν πολλές συμβατικές οικογένειες. Υπάρχουν διαζύγια συνενετικού χαρακτήρου και 1000 άλλα πράγματα. Επειδή δεν έχουν αντίληψη της χριστιανικής οικογένειας. Δεν έχουν οικογένειες, μπορεί να έχουν παντρευτεί μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν έχουν αντίληψη ότι αυτό που έκαναν είναι ιερό. Πρέπει, σου λέει, είναι ένας τύπος για να ζήσουμε μέσα στον κόσμο. Έτσι. Εύκολα διαλύονται και εύκολα έτσι εξαναμίζονται όλες εκείνες οι δωρεές που μπορεί να πάρει κανείς από την Εκκλησία και δεν τις έχει καλλιεργήσει. Μπορεί να είναι μέσα στην Εκκλησία και να ζουν, με συγχωρείτε, μπορεί να είναι στο ίδιο σπίτι και να συζούν χωρίς ο ένας να έχει σχέση με τον άλλον. Ο άντρας να κάνει τη ζωή του, η γυναίκα τη ζωή του, τα παιδιά μόνο. Τα παιδιά είναι εκείνο που τους συνδέουν. Συμβατικές, τι, συμβατικές οικογένειες, ναι. Δεν έχει χαθεί το αισθητήριο το πνευματικό. Πάρα πολλές οικογένειες συζούν ο άντρας και η γυναίκα συμβατικά, κάνοντας κάθε ένας τη ζωή του, έτσι. Είναι μια, και αυτό μια μεγάλη εκτροπή της εποχής μας. Μετά είναι, να πω και κάτι που είναι αυτό, σύναψης γάμους ηλικιωμένων ανθρώπων. Δηλαδή ο ένας να είναι 80 και οι άλλοι να είναι 30 ετών για να πάρει άδεια παραμονή στην Ελλάδα. Ή να είναι και οι δύο μεγάλες ηλικίες, 75 και 80. Φαντάζεσαι τον ιερέα να λέει και εδώ στη παιδίσκη ταύτη και η παιδίσκη να είναι 80 ετών, καρπών κοιλίας κλπ. Είναι μια κοροϊδία. Αν δεν κάνω λάθος, στην Κύπρο, η Εκκλησία της Κύπρου, σε άτομα μεγάλης ηλικίας δεν παρέχει άδεια. Διότι λέει εξέλιπον η σκοπή του γάμου. Δεν υπάρχουν πλέον σκοπή τέτοιοι του γάμου. Μετά έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες όπου μια γυναίκα, παράδειγμα, χάρη συλλαμβάνει ένα παιδί, δεν το πετάει, το κρατάει και το ανατρέφει μόνη της, χωρίς την σύμπραξη του ανδρός που την έχει εγκαταλείψει ή δεν θέλει, και φορτώνει το όλα τα βάρη της οικογένειας αυτής. Και υπάρχουν και εικονικά διαζύγια, δηλαδή που παίρνουμε εικονικά διαζύγια για να, για να αποφύγουμε πια, να αποφύγουμε την εφορία. Και πολλά άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκτροπές του οικογενειακού γάμου με διάφορες μορφές. Τώρα δεν έχουμε ώρα να τις αναπτύξουμε. Μια άλλη φορά ίσως αναπτύξουμε περισσότερο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η οικογένεια περνάει μια μεγάλη κρίση. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι κουβαλάμε πάνω μας την οικογένειά μας, τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Όταν είναι συγκροτημένη η οικογένεια και το παιδί θα πάρει πάρα πολλά εφόδια και θα έχει σαν πρότυπό του πια την οικογένειά του. Πόσο με ωφέλησε ο λόγος ενός εκπαιδευτικού που μου είπε, ποτέ δεν είδα τη μάνα μου και τον πατέρα μου να μαλώνουν. Ποτέ, ποτέ. Πάντοτε έχω την εικόνα αυτή ότι έζησαν αρμονικά. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε το παν, να διδάξουμε σαν εκκλησία, ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, οι συνάξεις έτσι εκκλησιαστικές, να λένε τι είναι μια χριστιανική οικογένεια και πόσο αξία έχει, πόσο αξία έχει, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια και να δημιουργήσουμε καταστάσεις οι οποίες θα είναι κοινωνίες εν Χριστώ, εν Χριστώ Ιησού, Χριστώ Ιησού. Πάντοτε πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και προπαντός θα πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε και τα κουμπιά της τηλεοράσεως που δείχνουν όλες αυτές τους ξεπεσμούς σαν ιδανικά πρότυπα της ζωής των νέων ανθρώπων. Αυτά είχα να πω σήμερα, πατέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στην Πασμιότητα για τα τόσα έτσι πολύ ωραία και επίκαιρα μας είπατε για αυτό το θέμα το οποίο όλους μας απασχολεί και όλοι το βλέπουμε μπροστά μας σήμερα. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας αναλύοντας το σπουδαιότατο θέμα της χριστιανικής οικογένειας. Η οικογένεια πραγματικά είναι δώρο που έχει δώσει ο Θεός στους ανθρώπους, αποτελεί έκφραση του θελήματος του Θεού για τον άνθρωπο, προκειμένου δι' αυτής της οδού ο άνθρωπος, της οδού της οικογενείας, της βασικής αυτής οδού της οικογενείας, να φτάσει στον προορισμό του που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Όσο περισσότερο εμείς οι άνθρωποι και γενικά οι ανθρώπινες κοινωνίες και οι λαοί απομακρύνονται από την πίστη προς τον Θεό, από την πίστη προς την Ανάσταση εν Χριστώ Ιησού, τόσο πιο πολύ εκφυλίζεται αυτός ο θεσμός και δημιουργούνται όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία μας, για τα οποία έτσι μας μίλησε αναλυτικά ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Δέσης Πέλης και Αλμοπίας Ιωήλ. Ας θέσουμε θεμέλιο βασικό στον γάμο και στις οικογένειές μας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έτσι ώστε οι οικοδομούμενες οικογένειες στο πρόσωπο αυτό, στο πρόσωπο του Θεού μας, έτσι να υψωθούν και να φτάσουν μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Έτσι μεσημεριάτικα, εμείς αποφασίσουμε να σας νυχτώσουμε. Μη μας θυμώνετε, είναι τόσα και τόσα όμορφα τα τραγούδια της νύχτας που κάποτε έπρεπε να τα ακούσουμε και αυτά.

Σκοτάδι, ησυχία. Η νύχτα σκέπασμα, κάλυψη και κρυψώνα για πολλά, συχνά γενναία, ηρωικά και δύσκολα. Κάπου στη δράμα μου.

Όμως, μετά από τόση νύχτα, έστω και μελωδική, σας χρωστάμε και ένα ξημέρωμα. Σας αφήνουμε λοιπόν στον Αντώνη Δαλκά και στον Αμανέ της Αυγής, με την ευχή όλες οι νύχτες της ζωής σας να φέρνουν πάντα ένα ξημέρωμα.

Τα ακούτε? Βάρβαροι στον τόπο μας. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι ούτε οι Μίδοι, ούτε οι Σλάβοι, ούτε οι Κέλτες, ούτε κανείς από εκείνους που ήρθαν, ρήμαξαν και έφυγαν. Δεν είναι εχθροί που μπορούμε να τους κυνηγήσουμε, να τους διώξουμε, αφού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί οι βάρβαροι ήρθαν και έφυγαν. Ο αληθινός, ο αδαπάνητος πλούτος της πατρίδας μας έμεινε πάλι δικός μας. Τα δαντελένια ακρογιάλια της, οι βελουδένιες αμμουδιές της, τα όμορφα δάση της, με τα βαθύσκια τα δέντρα και τα μνημεία της, τα θυμητάρια της δόξας της. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, βαλθήκαμε εμείς οι ίδιοι να καταστρέψουμε τον ίδιο μας τον τόπο. Με ποιον τρόπο? Α, είναι πάρα πολύ απλό. Πηγαίνουμε εκδρομή σε ένα δάσος. Ωραία τα δέντρα, ωραία η χλώη, θαυμάσιος αέρας, μοσχοβολάει, θυμάρει. Καθόμαστε λοιπόν, περνάμε όμορφα τις ώρες μας. Ως εδώ πάνε όλα καλά. Αλλά έλα που από τον ενθουσιασμό μας θέλουμε να θυμόμαστε το μέρος με τις χαρούμενες στιγμές που περάσαμε. Μια και δυο, αρπάζουμε ένα σουγιά και κάνουμε χαρακτική πάνω στη φλούδα των δέντρων, γράφοντας το όνομά μας. Και προτιμούμε μάλιστα τα νεαρά δέντρα που το φλούδι τους είναι τρυφερό και χαράζεται πιο εύκολα. Και δεν σκεφτόμαστε καθόλου, αγαπητοί φίλοι, πως τα μικρά δέντρα μαραίνονται με κάτι τέτοιες εγχειρήσεις. Αν τύχει και ανάψουμε φωτιά, ούτε που κάνουμε τον κόπο να τη σβήσουμε εντελώς. Άλλοι πάλι πετούν τα από τσιγαρά τους, σαν να βρίσκονται σε άσφαλτο. Και ύστερα ξαφνιαζόμαστε όταν το δάσος παίρνει φωτιά και τα δέντρα γίνονται στάχτη. Και αλίμονο, τα δέντρα δεν μεγαλώνουν τόσο γρήγορα όσο γρήγορα καίγονται. Μισός αιώνας και παραπάνω χρειάζεται να ξαναγίνει ένα δάσος και πόσο σκόπος για να φυτευτεί. Αν πείτε για τα ποφάγια και τα σκουπίδια που αφήνουμε φεύγοντας, ας μην τα συζητάμε. Όλοι μας γκρινιάζουμε όταν βρίσκουμε ακάθαρτο το μέρος που διαλέξαμε για την εκδρομή μας και σχεδόν όλοι φεύγοντας αφήνουμε πίσω

σε έναν αληθινό σκουπιδότοπο. Εκεί όμως που αυτή η ανοικοκυρωσύνη μας είναι όχι μόνο ασχήμια, αλλά και αληθινός κίνδυνος, είναι οι ακτές μας, οι παραλίες μας. Φτάνει να σκεφτούμε πως ένα ανοιγμένο κονσερβοκούτι, θαμένο στην άμμο, είναι ένα ύπουλο μαχαίρι και μάλιστα μολυσμένο για τα γυμνά πόδια αυτών που πηγαίνουν για μπάνιο. Ένα σχίσιμο από ένα τέτοιο παλιοτενεκέ και ο τέτανος είναι πολύ κοντά. Τα αρχαία μας μνημεία, όσο και αν είναι πέτρινα ή μαρμάρινα, πάντως τα βρίσκουμε κατάλληλα για τη χαρακτική μας εξάσκηση και πάλι. Το όνομά μας το γράφουμε και εκεί για να αποθανατήσουμε τη διαγωγή μας, που κάθε άλλο παρασεβασμό προς τη μακρόχρονη ιστορία μας δείχνει. Τι κρίμα αλήθεια. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Έχουμε πίσω μας 5.000 χρόνων ελληνικού πολιτισμού και 2.000 χρόνων χριστιανικού. Και ακόμη δεν καταφέραμε να φερόμαστε σαν πραγματικοί πολιτισμένοι άνθρωποι. Να τρέφουμε σεβασμό για ό,τι μας κληροδότησαν οι παλιότεροι. Να διατηρούμε καθαριότητα στους χώρους που δεν είναι βέβαια δικοί μας, μα είναι για το δικό μας καλό. Οι εξοχές, οι ακρογιαλιές, τα δάση. Αγαπητοί φίλοι, τούτο το καλοκαίρι ας κινηθούμε σε αυτούς τους χώρους με περισσότερη αγάπη, με μεγαλύτερη προσοχή και πολιτισμένη διάθεση, ως Έλληνες, ως νοικοκύριδες στο σπίτι τους. Και δεν υπάρχει νοικοκύρης που να μην πονά και να αγαπά το σπίτι του. Στο χέρι μας είναι. Καλές διακοπές. Καλά να περάσετε. Ο Θεός μαζί σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μέσα στο σχέδιο της οικονομίας του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι, αλλά και μέσα στο λειτουργικό χώρο και χρόνο, ένα θείο πρόσωπο κατέχει ξεχωριστή, αν όχι υπερβάλλουσα θέση. Και αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μπορεί για τον Άγιο τούτο πολλοί πατέρες να έχουν εκφωνήσει πολλούς λόγους. Άλλωστε τα εγκόμια είναι σύνηθες φαινόμενο στην εκκλησιαστική γραμματεία. Ο ένας Άγιος να εφημείται από τον άλλο Άγιο. Στον Ιωάννη όμως συμβαίνει το ιδιάζον. Όχι άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος, το στόμα της αληθείας, καθιστά τον πρόδρομο μεταξύ των Αγίων ως ανυπέρβλητο πρόσωπο, αφού τον χαρακτηρίζει «μίζωνα εν γεννητής γυναικών». Μπροστά λοιπόν στο ύψιστο τούτο και χριστοτερπές γέρας του προδρόμου, κάθε άλλη γήινη φωνή αποβαίνει ισχνοεπής και δύσφωνη κατά την παρατήρηση του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, προκειμένου να ανυμνήσει το μέγα των προφητών κλαίος, δηλαδή τον πρόδρομο Ιωάννη. Μέτρο του προσώπου και του έργου του Αγίου Προδρόμου φράση του ανθρωπίνου λόγου τη δύναμη, όμως ο πόθος της καρδίας ανομβρεί, εκπορεύει και υπερεκχυλίζει τον ύμνο των θαυμασίων του. Γιατί πολλά και ανεπανάληπτα τα θαυμάσια όσα εξηφαίνουν του Αγίου Προδρόμου το βίο. Έτσι εορτάσιμη θεωρείται από την Εκκλησία η σύλληψη του Προδρόμου στις 23 Σεπτεμβρίου, αλλά και ως πανίερος καθιερώνεται η ημέρα των γενεθλίων του, η σημερινή, 24 Ιουνίου. Γι' αυτό και καλείται άπασα η του νοητού Ιορδάνου περίχωρος και άπαντα τα μέλη της νοητής Ιών να πανηγυρίζουν το ξενοπρεπές μυστήριο. Αφού η αγωνία της φύσεως και η ατονία λόγω γυραλαιότητος των γονέων του Ιωάννη ανακαινίζονται και πολλοτροφούν πέδα γνώριμων, εδέσιμων των Ιορδανίων ρήθρων συνόμιλων κατά το Μέγα Αθανάσιο, ότου εξαισίου τούτου θαύματος η Ελισάβετ, η συγγενής της Θεοτόκου, λογίζεται την του Θεού επαγγελίαν βεβαιωτέραν της του σώματος ασθενίας, και ο ιερέας Ζαχαρίας, ενώ λειτουργεί την εφημερία πάπος όν την ηλικίαν, αποβαίνει πατήρ την προσδοκίαν, και ότε θανάτου γειτονία, τότε παιδός φυτουργία.

Και αν του Ζαχαρία η απορία επισύρει το επιτίμιο της αφωνίας του, τούτο τελικά αποβαίνει σημείων υπό την έννοια ότι λιωμένης της φθονγής του Ζαχαρία, φθονγή ζώσα και ενυπόστατος τίκτεται κατά τον Άγιο Θεόδωρος του Δίτη, δηλαδή ο πρόδρομος, ο οποίος και αποβαίνει η φωνή του Λόγου του Θεού. Ως ακίμητον έμβριον, ο Άγιος Ιωάννης, όντας τα μητρικά σπλάχνα, περισκυρτά και θεολογεί. Διορά το Χριστό και αγάλεται, ενωτίζεται και κατανοεί τον κυοφορούμενο στα μητρικά σπλάχνα Λόγο του Θεού και Κύριο και Θεό του. Γι' αυτό και ας το ενωτιστούν τούτο όσοι στηρίζουν ενέργο και λόγο της εκτρώσης, ότι δηλαδή ο πρόδρομος, διάγοντας τον έκτο μήνα της κυοφορίας του, διακηρύττει τον μόλις συλληφθέντα και σαρκωθέντα λόγο, όχι μόνο ως υπαρκτό άνθρωπο, αλλά ως θεάνθρωπο Κύριό του. Και η Ελισάβετ προσφωνεί την Παναγία ως μητέρα του Κυρίου της. Άρα πόσο κρίμα συσσωρεύουν στον εαυτό τους οι εκτρομανείς μητέρες, πατέρες, ιατροί και άλλοι εν ημέρα κρίσεως.

Κι όσα στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Ιωάννης επιτελεί, προημιάζοντας την επικείμενη Βασιλεία του Θεού, ετοιμάζοντας τη ζήμη του πρώτου Αποστολικού Ομίλου, βαπτίζοντας και υποδεικνύοντας τον Χριστό ως τον επιγγελμένο Μεσσία, δεχόμενος ακόμα και την αποτομή της τιμίας κάρας του, ενέκα της αληθείας, αλλά και ευαγγελιζόμενος και τη ενάδη Θεών φανερωθέντα εν σαρκή, δίκαια ο Κυριακός Λόγος του απονέμει τον τίτλο του μίζωνος εν γεννητής γυναικών.

Παραμένει όμως μετέωρο ή και εν απορία το γιατί ο Χριστός, μιλώντας την ίδια ευαγγελική συνεκδοχή, συμπληρώνει: «Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού εστίν». Πώς δηλαδή ο μίζων εν γεννητής γυναικών, Ιωάννης, τελικά στη βασιλεία του Θεού καταντά ελάχιστος και του μικροτέρου? Στο ζήτημα τούτο υπήρξαν πολλές και διάφορες αναφορές. Ορισμένοι ερμηνεύουν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ως εστερημένος των δωρημάτων της Εκκλησίας, του Αγίου Βαπτίσματος και των άλλων χαρίτων των μυστηρίων, θα υστερεί των μελών της Εκκλησίας, επειδή ουδέν ετελείωσε ο νόμος. Άλλοι διαφωτίζουν λέγοντας: «Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, τούτο χαρεστεί το μικρότερος, εκείνος θα είναι μεγαλύτερος». Άλλοι διατυπώνουν ότι υπό τον όρο «μικρότερος» εδώ νοούνται οι Απόστολοι ή την απαρχήν του παρακλήτου πνεύματος λαβώντες. Κι άλλοι, διασώζει ο Ιερός Φώτιος, λέγουν ότι το «μικρότερος» αναφέρεται στο Χριστό, επειδή αυτός, ο Κύριος, για πολλούς επί της γης, θεωρήθηκε κατώτερος κατά την υπόλοιψη σε σχέση με τον Ιωάννη, οπότε και θα αποβεί μίζων στη δευτέρα παρουσία του. Θα σταθούμε όμως στη θέση την οποία ο Μέγας Φώτιος, με ιερή συνείδηση και προσεκτική προσέγγιση, διατυπώνει για να δηλώσει ότι το μίζων εν γεννητής γυναικών για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, με το μικρότερος πάλι για τον βαπτιστή στη βασιλεία των ουρανών, αν ερμηνευθούν ως έχουν, περικλείουν μία αντίφαση. Αν δηλαδή τον κήρυκα, τον Αγίο Ιωάννη, εις εσχάτους ελάβνης, τότε ουδέ του κηρυσσωμένου του Χριστού το υψηλόν διασώσεις. Και ακόμη, πως γάρ ουκάτοπον, πως δεν είναι ακατανόητο τον άλλης κηρύξαντα την βασιλείαν αυτόν εκπεσίν αυτής? Έτσι διασαφηνίζει ο Ιερός Φώτιος: το μικρότερο στη βασιλεία των ουρανών για τον Ιωάννη πρέπει να ερμηνευθεί σε αντιστοιχεία με μια άλλη σχετική για τον Πρόδρομο εκφορά του Χριστού, όπου ο Κύριος παρατηρεί τα πλήθη λέγοντας: «Τι εξελιλήθατε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον?» Επομένως, δεν συμφωνεί ο Χριστός με το χαρακτηρισμό του Προδρόμου με την παροιμιώδη αυτή φράση που φαίνεται να έλεγαν κάποιοι για το βαπτιστή, ότι δηλαδή μοιάζει με καλάμι που το σαλεύει ο άνεμος, αφού στη συνέχεια ο Κύριος τους παρατηρεί ότι μπροστά τους έχουν όχι μόνο έναν απλό προφήτη, αλλά περισσότερον προφήτου. Διότι ο Άγιος αυτός άνθρωπος αξιώθηκε όσο κανένας άλλος προφήτης να δει, να βαπτίσει και να παρουσιάσει το Χριστό στους ανθρώπους.

Έτσι τα πρεσβεία φέρειν των προφητών τον βαπτιστήν ανεκήρυξεν ο Κύριος, λέει ο Μέγας Φώτιος. Άρα και το μικρότερος δεν μπορεί να αποτελεί θέση του Χριστού, ούτε και ταξιθέτηση του προδρόμου, αλλά προφανώς συνιστά απάντηση του Κυρίου σε σχετική επερώτηση για τον Ιωάννη των μαθητών του. Γι' αυτό και ο ιερός αυτός πατέρας παρατηρεί ότι η φράση «ο μικρότερος εν τη Βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού του Ιωάννου, εστί» πρέπει να τίθεται με ερωτηματικό. Ο δεσποτικός και θείος χρησμός για τον Άγιο Ιωάννη δια του κατερώτησιν απορριμματικού τύπου την όλην παρέστησεν έννοιαν, δηλώνει ο Φώτιος. Επομένως και με το σχήμα τούτο φροντίζει ο Χριστός να μην αφαιθούμε σε όποια απρεπή υποτίμηση του προσώπου, του προδρόμου, του κήρυκα αυτού της αληθείας, αλλά διαμέσου της απορίας αυτής των μαθητών κατά θείαν σοφίαν να οδηγηθούμε στο να μάθουμε το μεγαλείο του προσώπου του Αγίου Προδρόμου.

Όχι λοιπόν μικρότερος ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού μίζωνας αναφαίνεται κατά τον Κυριακό λόγο μεταξύ των ανθρώπων τον επηγής και τον ενάδη, αλλά και μέγας εν της ουρανής αναδεικνύεται.

Το καλοκαίρι, φίλοι μας, όλοι το περιμένουμε λαχτάρα. Για όσους κατοικούν στην Ήπεθρο, είναι ο καιρός της συγκομιδής. Είναι οι μέρες σκληρής εργασίας. Για όσους συνοστίζονται στις πόλεις, είναι ο καιρός των διακοπών. Οι πόλεις με τους πολυαρίθμους ανθρώπους, με την πληθώρα των αυτοκινήτων, με τα αναρρύθμιτα νυχτερινά κέντρα, με τις ενοχλητικές τηλεοράσεις, με τα δαιμονιώδη μαρσαρίσματα των νεαρών που εποχούνται στα μηχανάκια τους, με το πλήθος των θορύβων, έχουν κάνει τη ζωή των ανθρώπων τόσο κουραστική που αναγκάζουν όλους τους ταλαιπωρημένους κατοίκους να ζητούν στην έξοδο από την πόλη λίγη ησυχία, λίγη ξεκούραση, μια χαλάρωση του καταπονημένου νευρικού συστήματος. Και οι διακοπές προσφέρονται για τη λύση αυτού του προβλήματος. Γι' αυτό μόλις αρχίσουν οι ανυπόφορες ζέστες και τα τσιμέντα των πολυκατοικιών πάρουν φωτιά, αρχίζει η μασική έξοδος. Άλλοι παίρνουν το δρόμο για την επαρχία, για το χωριό, για το βουνό. Και αυτοί είναι οι πιο κερδισμένοι, γιατί στην ησυχία του χωριού, στη δροσιά του βουνού, μπορούν να βρουν λίγη γαλήνη και λίγη ηρεμία. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των ανθρώπων παίρνει τους δρόμους που οδηγούν στα πολυάριθμα παραθαλάσσια μέρη που διαθέτει η πατρίδα μας και τα αναρρύθμιτα όμορφα νησιά μας. Το πλήθος των ανθρώπων που κατακλείζουν τα παραθεριστικά κέντρα της χώρας μας δημιουργούν έναν άλλο συνωστισμό και μία ασυνήθιστη κινητικότητα που σε τίποτε δεν διαφέρει από τη ζωή της πόλεως. Διακοπές, φίλοι μας, σημαίνει ξεκούραση, σωματική ανάπαυλα και ψυχική ηρεμία. Διακοπές σημαίνει περισυλλογή και αυτοσυγκέντρωση και προπαντός χαλάρωση του τεταμένου νευρικού συστήματος. Διακοπές σημαίνει ένα ξένιαστο και ανέμελο δεκαπενθήμερο χωρίς περιττές ενασχολήσεις. Διακοπές σημαίνει και λίγη ψυχική ανάταση και λίγη φροντίδα για την ταλέπορη ψυχή μας, την οποία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς γεμίσαμε με βιωτικές μέρημνες και βάσανα. Και αν, φίλοι μας, αυτό το πετύχουμε, οι διακοπές μας θα είναι επιτυχημένες. Καλές διακοπές, λοιπόν, και καλή επάνωδο με ανανεωμένες τις δυνάμεις για τη συνέχιση του αγώνα σου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Σήμερα είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα από το πρωί, καλός καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα αλλάξει όμως το σκηνικό, λένε οι μετρολόγοι. Περιμένουμε συννεφιά, σε λίγες ώρες θα αρχίσει να βρέχει. Μάλιστα θα έχουμε μπόρες, ίσως και καταιγίδες, που θα σαρώσουν την ευρύτερη περιοχή, όσο και αν φαντάζει απίθανο. Έχουμε καλές θερμοκρασίες, 30, 33 δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός θα είναι άστατος για 2 ημέρες, με 3, και από το Σάββατο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη φλέγεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα, είναι σε κόκκινο συναγερμό πολλές χώρες, δεκάδες είναι οι θάνατοι όπως ενημερώνουν οι κατατόπους κυβερνήσεις. Στη Γαλλία η χειρότερη κατάσταση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται από πνιγμούς και θερμοπληξία. Έχουμε σε κόκκινο συναγερμό εκεί 54 διαμερίσματα, σχεδόν δηλαδή τη μισή χώρα. Ενώ να πούμε ότι στην Ισπανία αυτή την ώρα έχουμε 45 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Ανεβαίνει το θερμόμετρο και στη Βουλή, αφού έχουμε τη συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια, τη νέα ρύθμιση που ψηφίζεται στην Ολομέλεια με ουσιαστικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις προστασίας των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Η νέα διάταξη προβλέπει αισθητή μείωση των μηνιαίων δόσεων, αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, με αποτέλεσμα να περιορίζεται τόσο το υπόλοιπο των οφειλών, όσο και ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων. Πληρώνονται σήμερα λίγο μετά τις 4 οι συντάξεις ΟΑΕ και ΟΓΑ. Θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Ενώ οι συντάξεις ΙΚΑ και Δημοσίου θα φανούν το απόγευμα της Παρασκευής. Επίσης από σήμερα ξεκινάει η πληρωμή του ειδικού βοηθήματος των 150 ευρώ στις 30 Ιουνίου, η πληρωμή για όσους έχουν παιδιά. Η ρύθμιση που ανακοινώθηκε ήδη από τον προηγούμενο μήνα γίνεται πραγματικότητα με την καταβολή των ποσών σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη, θα φανούν στους λογαριασμούς από τη Δευτέρα το απόγευμα. Οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ με την απόφαση της Γερουσίας να βάλει φρένο στις επιθετικές του πολιτικές στο Ιράν, να απεμπλακεί θέλει από τον πόλεμο, αυτό τουλάχιστον λέει σε κάθε ευκαιρία, με διακηρύσει πως το Ιράν έχει αιτηθεί και είναι έτοιμο για μια σειρά από παραχωρήσεις. Μια αναπάντεχη τροπή όμως η απόφαση της Γερουσίας να περιορίσει τις εξουσίες του Αμερικανού Προέδρου σε ό,τι αφορά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης απέναντι στο Ιράν, φαίνεται πάνω κάτω και την οργή του Αμερικανού Προέδρου, η οποία εκφράζεται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στο μέτωπο τώρα του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία με βάση τις συμφωνίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα συναντηθεί σε κάθε περίπτωση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αύριο 5η, οι βαθμολογίες των πανελλαδικών ανακοινώνονται, φτάνουν στα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων. Η πλατφόρμα results.minedu.gov.gr θα ανοίξει. Όσοι θέλουν με τον κωδικό τους μπορούν να μπουν και να δουν τους βαθμούς τους. Πώς τα πήγανε λοιπόν στις φετινές πανελλαδικές. Μπαίνει τέλος στην αγωνία των παιδιών που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε επίσης ότι σήμερα εξετάστηκαν τα παιδιά σε ειδικό μάθημα στην ιταλική γλώσσα. Ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία σιγά σιγά, φτάνοντας στο τέλος Ιουνίου.

Πάμε στα εκκλησιαστικά τώρα και να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από την Αρχιεπισκοπή Καναδά. Αφού την παρέτησή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ύστερα από 52 συνεχόμενα χρόνια θεοφιλούς ποιμαντικής διακονίας στον Καναδά, θα υποβάλει στις αρχές του Ιουλίου ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Την είδηση έκανε γνωστή δημοσίευμα του Εθνικού Κήρυκα με τον Αρχιεπίσκοπο να επιβεβαιώνει την πρόθεσή του στο δημοσιογράφο. Σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά, ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος υποδέχθηκε και δεξιώθηκε τους απόφοιτους μαθητές όλων των λυκείων της Αργολίδος στο κέντρο εστίασης όπου έγινε η μάζοξη χθες το απόγευμα στις πανέμορφες Μυκήνες. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης έδωσε το παρόν στις εκδηλώσεις για την 145η επέτειο απελευθέρωσης της Άρτας από τον Οθωμανικό ζυγό. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έλαβε χώρα παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου μέσω του Ιστορικού Παρεκκλησίου των Αγίων Θεοδόρων ως το Παραποτάμιο Θέατρο. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Παύλου Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης η αγιολογική εσπερίδα με θέμα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα των Τρίτων Θεσσαλονίκης Παυλίων της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Αγάπης που διοργάνωσε η Ενορία Κοκκινοράχης Λακωνίας στον καλέσθητο περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας Γιάτρισσας. Πανηγυρίζει η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αποστόλου Παύλου στην Ίσο Τεύτλουσα, κοντά στη Σίμη, και σύμφωνα με την ανακοίνωση θα τελεστεί δυσαρχαιρατική θεία λειτουργία την ημέρα της εορτής προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σίμης κ. Χρυσοστόμου. Ενώ από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ επί τη Ιερά Μνήμη του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Εορτάζει, ο Σεβασμιότατος θα τελέσει πανηγυρική αγρυπνία για τη γιορτή του Οσίου Δαβίδ στον Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού την Πέμπτη το βράδυ, ενώ την Παρασκευή, την ημέρα της εορτής, θα δεχθεί ευχές. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θιβών και Λεβαδίας επισκέφθηκε τη γενέτειρά του, Νάξο, την ιδιαίτερη πατρίδα του, ανανεώνοντας τους δεσμούς αγάπης και πνευματικής σχέσης με τους συμπατριώτες και τους συγγενείς του, συμμετέχοντας εκδηλώσεις της εκκλησιαστικής ζωής της γενέτειράς του. Πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συνεργασία της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλικής και του Δήμου Κιλικής στο συνεδριακό κέντρο της πόλης. Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στα Ελευθέρια. Η Έδεσα ετοιμάζεται να πανηγυρίσει ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος επίσης θα πραγματοποιηθεί, να διορθώσω, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης, η Ιερά Πανήγυρης των Αγίων Αναργύρων. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος θα μεταφερθεί από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, θα πραγματοποιηθεί την 3η 30 Ιουνίου το απόγευμα. Απευθείας μεταδόσεις θα παρακολουθήσετε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Την 3η 30 Ιουνίου το απόγευμα η υποδοχή και ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, ενώ την 4η 1η Ιουλίου, ημέρα της εορτής, το αρχιερατικό συλλήτουργο. Στην πόλη Torquay της νοτιοδυτικής Αγγλίας ετελέστηκαν με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Τετάρτη, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Ένα κύκλωμα, το πώς δρούσε εδώ παρουσιάζει η εφημερίδα, παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές.
Η εφημερίδα Τα Νέα, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, τα ωφέλη τα οποία θα δουν και οι νέοι δανειολήπτες οι οποίοι επίσης θα έχουν όφελος. Η επόμενη εφημερίδα είναι η απογευματινή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα, το ίδιο θέμα και εδώ, η ψήφιση σήμερα στη Βουλή και η πρωτοβουλία που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Προεκλογικό μπάλωμα το βλέπει το συγκεκριμένο θέμα, η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση διαβάζουμε για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προεκλογικό μπάλωμα μάλιστα γράφει χαρακτηριστικά σε έγκλημα διαρκείας. Ρίζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθού, συμβάσεις, ένσημα και υγεία. Έχουμε σήμερα απεργιακές κινητοποιήσεις σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό, αλλά και σε τρόφιμα και ποτά. Ελεύθερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Μανιφέστο, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Ενώ στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, μπλόκο σε ληστρικούς τόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμου. Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Επίσης ο λόγος με το ίδιο θέμα, ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση του νόμου Κατσέλη. Η αιστεία, μόνον όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ως θετική εξέλιξη βλέπει η αιστεία όπως γράφει την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Αν δεν είχαμε εκλογές σχολιάζει όμως, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες με ερωτηματικό. Political, ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες, ενώ στη Δημοκρατία κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. (23) 10 735 970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter. Ακούστε μας και μέσω διαδικτύου από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα από το radiolydia.com και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί, επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και Όσοι, Ιερομάρτυρες, Γυναίκες Σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ακούσουμε σήμερα το τελευταίο απόσπασμα της συνεντεύξεως την οποία μας παραχώρησε ο Τέος Β' Δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχον μουσικοδιδάσκαλος κύριος Δημοσθένης Παϊκόπουλος. Σε αυτό το τελευταίο μέρος θα μας μιλήσει για τις διάφορες πατριαρχικές αναλύσεις αλλά και για τις εκδόσεις των δικών του βιβλίων.
1: Μέσω του Συλλόγου, του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων, διδάσκεται αυτή την παράδοση στους νεοτέρους.
2: Ναι, εγώ βέβαια. Και σε όλους με την τάση μου, τότε θα τους καθίσω, θα τους πω αυτό έτσι ψάλλεται, αυτό έτσι ψάλλεται.
1: Οπότε λοιπόν...
2: Αυτό έτσι μπορούμε να το ψάλλουμε, διότι είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε. Σας το πω τώρα από το τηλέφωνο. Όταν έχουμε μια πεταστή και έχουμε δύο καταβάσεις, και η δεύτερη έχει το γοργό.
1: Ναι.
2: Έχει μια ανάλυση αυτού. Δεν να πούμε, είμαστε ξέρω στον έτσι ψάλλεται αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά πώς ψάλλεται, όταν είναι η χρονική αγωγή αρχή ή παπαδικού μέλους, η χρονική αγωγή ή δοξαστικού. Δεν μπορούμε να το ψάλλουμε σε κανόνα αυτό, θα το ψάλλουμε πιο απλά. Πού πανινή θα πούμε. Όταν σύντομα το μέλος δεν μπορούμε να το ψάλλουμε εσύ, θα ακουστεί άσχημα.
1: Σωστά.
2: Ναι. Άρα η εκτέλεση και των αναλύσεων γι' αυτό βασίζεται στην πείρα του ψάλλου. Πότε πρέπει να το πει, πότε δεν πρέπει να το πει.
1: Έτσι, το κάθε ένα έχει τη θέση.
2: Τους μαθητές μου, όταν θέλετε να ψάλλετε κάτι, άγνωστο εσάς, πρώτα θα το παραλλαγή, μετά θα το ψάλλετε το κείμενο όπως είπατε την παραλλαγή. Το τρίτο βήμα πλέον είναι, θα δείτε πού μπορείτε να κάνετε την ανάλυση εκεί που,
1: μάλιστα,
2: που πρέπει να γίνει και αν πρέπει να γίνει. Και τότε θα πείτε πλέον ότι το ψάλα.
1: Όχι από την αρχή με την ανάλυση, πρώτα
2: όχι,
1: παραλλαγή.
2: Βέβαια.
1: Ωραία. Να πούμε λίγο για τα βιβλία, τις εκδόσεις τις οποίες έχετε κάνει.
2: Μάλιστα. Έχω κάνει την... τώρα θέλει ο Θεός, σε 10 μέρες γίνεται εκτύπωση του ανασυρματηρίου, του όρθρου. Ανασυρματηρίου του όρθρου.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Και μένει ο πρώτος τόμος, το Εσπερινό, αν θέλει ο Θεός, έκανε ένα εξάμηνο. Είναι πεντάτομο, ο Παντέχτη Εκκλησιαστικής Μουσικής. Και ξεκίνησα τον πέμπτο τόμο εγώ, επιλογέ, μετά έβγαλα την Θεία Λειτουργία, ο τρίτος, μετά έβγαλα τον τέταρτο τηρμολόγιο.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα βγαίνει ο δεύτερος τόμος, ο όρθος ανασηματαρίου.
1: Αυτά τα βιβλία, έτσι, ποιες είναι οι επιρροές σας, τα κείμενα που έχετε γράψει?
2: Να σας πω. Τώρα ορισμένοι είπαν, και βέβαια σωστά το είπαν αυτό, ότι τα έγραψα λίγο αναλυτικά.
1: Ναι.
2: Αν δεν τα γράψω όμως αναλυτικά και τα γράψω όπως είναι... Όπως μάθαμε τη μουσική από τα βιβλιάρια του Ιωάννου, του Πέτρου κλπ.
1: Ναι.
2: Θα παραμείνουμε να ψάλλουμε χωρίς την ανάλυση που πρέπει, χωρίς την παράδοση αυτή που λέμε, την άγραφη παράδοση.
1: Μάλιστα.
2: Σε ορισμένα σημεία εγώ έγραψα όπως το ψάλλουμε τώρα, όπως πρέπει να το ψάλλουμε. Έτσι και το γράφω στο βιβλίο. Διαφορετικά... Αν το γράψω όπως ήταν και τον δασκάλο μου, τον παλιό δασκάλο, δεν κάνω τίποτα καινούριο.
1: Βέβαια.
2: Δεν παρουσιάζω αυτό που έμαθα από τους δασκάλους μου, πώς τα έψαλα.
1: Ναι. Εσείς μεταφέρετε την προφορική παράδοση στα κείμενά σας.
2: Ναι. Αυτό έκανα και αυτό κάνω.
1: Πολύ ωραία.
2: Ορισμένοι δικαίως βέβαια λένε ότι σε ορισμένα με το γράψει τσιχάνεται και η πρώτη αυτή.
1: Ναι, το κλασικό κείμενο υπάρχει για όποιον θέλει να
2: ανατρέξει. Ναι, υπάρχει όμως το κλασικό. Και ξέρετε κάτι, να με δείτε σε πολλά μέρη των βιβλίων των δασκάλων, των παλαιών βιβλίων. Από αυτά που μάθαμε και ψάλλουμε. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, κάπου τον γράφουν και με την ανάλυση του.
1: Βέβαια.
2: Ενώ στην πρώτη δεν το λένε, το γράφουν συγκεντρωμένα, συγκεντρωτικά, στην άλλη το γράφουν αναλυτικά αυτό που έγραψαν πιο πάνω.

0: γιατί δεν έγραψαν οι παλαιοί αυτές τις αναλύσεις, γιατί δεν τις έγραψαν την άγραφη πράξη.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω το εξής, ότι οι τρεις μεγάλοι δάσκαλοι αυτοί ήταν θεάπνευστοι άνθρωποι. Η παλιά παρασημαντική που ήταν για τους λίγους.
1: Ναι.
0: Και αν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή, η νέα γραφή, δεν θα είχαμε και πολλά πράγματα σήμερα. Λοιπόν, ήταν οι άνθρωποι, τους πότισε ο Θεός και έκανε αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Και λέγω, μόλις τελείωσε αυτό το πράγμα και παρουσίασαν τη νέα παρασημαντική, την άλλη μέρα δεν έψαλαν διαφορετικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Με αυτά που έγραψαν, έψαλαν αυτά που έλεγαν την προηγούμενη μέρα. Αυτό που ήξεραν έψαλαν. Με τη νέα παρασημαντική. Άρα, κρύβει μυστικά αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα το μάθαινες πλέον σε αναλόγιο.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά τι γινόταν, ήταν τα αναλόγια πλήρη τότε. Με το μυστίχους, με βοηθούς, με κανονάρχες εκεί. Αυτά τα μάθαιναν εκεί και πώς θα τα ψάχνουν κλπ. Λίγα πράγματα, κάπου όπως χάρη ο Χρουμούζιος γράφει στο θεωρητικό του μια ανάλυση από το ψαλίδιο με την πεταστή.
1: Ναι.
0: Και μετά με δύο καταβάσεις που είπα στους άλλους ότι κάτι ακόμη έτσι. Δειλά. Ναι.
1: Λίγα πράγματα, ναι.
0: Λίγα πράγματα, ναι. Κάποιες πρέπει να... Τώρα αυτό, δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα αναλόγια. Βλέπετε όλοι ένα ψάρτη μόνο του και... Αν δείτε και δύο-τρεις είναι... Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ. Και ένας τρόπος για να μπορέσουν να... Να τα ψάλουμε όπως τα ψάλαμε σε και στην πόλη. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω καιρό.
1: Υπάρχει ανάγκη κάπως να μείνουν αυτά.
0: Ναι, να το πώς ψάλλονται αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά.
0: Και ξέρετε τι, επίσης θα σας πω και κάτι το εξής, ότι όταν έρχουν νέα παιδιά, αρχάριοι,
1: ναι.
0: Εγώ τους ανασηματάριο χρησιμοποιώ το πρίγκο.
1: Μάλιστα.
0: Θα το μάθετε από εδώ πως ψάλλονται και μετά θα σας δώσω το αρχαίο του Ιωάννου ή του Πέτρου το ανασηματάριο.
1: Μάλιστα.
0: Να το δείτε και αυτό. Και να τους πω ορισμένα πράγματα. Αφού τους εξηγήσω πως πού πρέπει να κάνουν την ανάρτηση και πού όχι.
1: Να πούμε ότι το αναστασιματάριο του πρίγκου καταγράφει την παράδοση την πατριαρχική.
0: Βέβαια. Αυτή είναι. Όπως είναι γραμμένο, έτσι το έψαλε ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και το ίδιο πράγμα έψαλε και ο προηγούμενος του Υπουργός. Πριν από το Σοβιολάκης.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ο πρίγκος απλά κατέγραψε αυτά τα οποία άκουσε.
0: Α, ναι. Όπως θα έλεγε στο Βιντεργείο, έτσι τα έγραψε.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά.
0: Γιατί να μην το ψάλουμε έτσι και να ψάλουμε να το μάθουμε το Ιωάννη το που είναι, δεν είναι αναλυμένο, δεν είναι ότι το βάζανε εκεί, το ψάνε διαφορετικά.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αυτά δεν τελειώνουν οι συζητήσεις.
1: Δεν τελειώνουν, όχι.
0: Αλλά όσο μπορούμε, ναι.
1: Έτσι, ήταν μεγάλη χαρά που μας μιλήσατε σήμερα. Νομίζω και οι ακροατές μας
0: θα φαρούν. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε και εγώ θέλω να τα λέγω αυτά. Γιατί δεν θέλω να τα κρατώ μόνος μου. Δεν τα κάνω εγώ. Θέλω όσο μπορώ να τα δίδω και στα παιδιά να τα μαθαίνουν.
1: Ναι, και δόξα τω Θεώ από ό,τι μαθαίνουμε και στο αναλόγιο σας πάντα έρχονται παιδιά και πάντα έτσι μαθητεύουν δίπλα σας.
0: Ναι. Ευτυχώς.
1: Και από όλους ακούμε τα καλύτερα λόγια και για το ήθος σας.
0: Να είστε καλά. Προσπαθούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη τιμή που κάνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Με καλέσατε. Ναι.
1: Να σας έχει ο Θεός καλά.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Σας,
0: ευλογείτε την ευλογία σας.
1: Του Κυρίου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Περασμένες 10, το πρωί της 3ης 29 Μαΐου 1453, έλεξε η άνηση αυτή μάχη, όταν άρχισαν να κοπάζουν σιγά σιγά οι μάχες μεταξύ των βαρβάρων και των χριστιανών, που είχαν εξαντληθεί σωματικά και δεν είχαν πια και τα απαραίτητα πολεμοφόδια και πολεμούσαν μόνο με το σπαθί τους. Το τι επακολούθησε είναι απερίγραπτο και δεν χωρά σε λόγια η αγριάδα και το μένος των αγαρινών. Εκπόρθησαν την πόλη των πόλεων. Ήταν μια από τις χειρότερες ώρες της παγκόσμιας ιστορίας σε βαρβαρότητα και αγριάδα. Δεν καταστράφηκε μόνο μια πόλη, έστω και η πιο μεγάλη και η πιο πολιτισμένη. Συντρίφθηκε ένας ολόκληρος πολιτισμός, μια αυτοκρατορία που κράτησε στις πλάτες της σαν νεότερος άτλας τον πολιτισμό και τη λαμπάδα της αληθινής χριστιανοσύνης, όπου η πίστη γίνεται ζωή. Μετά την άλωση και την πτώση της βασιλεύουσας, όρμησε παντού ο Μεσαίωνας, με την κακή του, τη σκοτεινή μορφή, και κύλησαν οι αιώνες της αθείας, που ακόμα συνεχίζονται. Σφάχτηκαν, πουλήθηκαν, καταστράφηκαν, διαλύθηκαν άνθρωποι και πράγματα στο Ορθόδοξο Βασίλειο της Ανατολής. Αλλά ο σπόρος έμεινε βαθιά μέσα στα αιματοποτισμένα χώματα για να ξανανθίσει και βλαστήσει πάλι με χρόνια με καιρούς και να δώσει την καλή μαρτυρία της μιας πίστεως κάτω από το φως της πανάχραντης προστάτησάς μας Θεοτόκου και να συνεχιστεί ο Γολγοθάς της εν Χριστώ ζωής που δεν έσβησε και μήτε θα σβήσει στους αιώνες. Οι Λατίνοι της Ευρώπης έδειξαν και τότε για άλλη μια φορά ότι δεν ήταν σε θέση να καταλάβουν μήτε τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας μήτε το μέγα κίνδυνο για τον εαυτό τους. Ζούσαν και ζουν πάντα ζωσμένοι μέσα στον τυφλό εγωισμό της έπαρσης και της υλικής δύναμης. Άχρηστα πράγματα, δαιμονικά, που φέρνουν θάνατο. Και όπως ο Σουλτάνος, ο βάρβαρος Ασιάτης, ζητούσε πάνω απ' όλα την κεφαλή επιπίνακη του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το ίδιο ζητούσαν κατά βάθος και οι Φράγκοι, για να ησυχάσουν την ένοχη συνείδησή τους και να κληρονομήσουν την αυτοκρατορία της Ανατολής. Τα δεσποτάτα που αναπτύχθηκαν μετά τις δαιμονικές σταυροφορίες των δυτικών βαρβάρων κράτησαν άσβηστο το φως της Ρωμανίας και στην Ήπειρο και στο Μοριά και στη Θεσσαλία και αλλού, αλλά ξύπνησαν και τη βουλημία των Οσμανλίδων της Ασίας που βλέπανε πιο εύκολη τη λία τους. Και τώρα ο νεαρός απόγονός τους, ο Μωάμεθ του Μουράτ, γονάτισε την εξαντλημένη Ρωμιοσύνη που όσο και αν λυγίζει μένει πάντα της απέθαντη και αμάραντη μέσα στους κατατρεγμούς του κόσμου τούτου. Φωνές, καπνοί, αίματα, πτώματα και αντάρα παντού στην Εφτάλουφη και απέραντη πίκρα για το χαμό και για την προδοσία των αχάριστων Λατίνων. Ο Σουλτάνος είχε υποσχεθεί μεγάλη αμοιβή σε όποιον θα του έφερνε ζωντανό ή νεκρό τον βασιλιά των Χριστιανών. Και όλοι τρέχανε δεξιά και αριστερά και ψάχνανε ανάμεσα στα πτώματα να βρουν τον Κωνσταντίνο και να πάρουν το κεφάλι του. Μα δεν το βρίσκανε πουθενά. Και παρουσιάζανε οι Τούρκοι και άλλοι Ασιάτες άλλα κεφάλια που μοιάζανε και ακουγότανε οι πιο παράξενες φήμες και διαδόσεις. Στο τέλος βρήκαν το πτώμα του ανάμεσα στους άλλους γενναίους πολεμιστές, όπως ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, ο Ιωάννης Δαλμάτης, ο Τολέδος και άλλοι που σκοτώθηκαν μαζί τους στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Μερικοί πάλι λέγανε πως όταν τραυματίστηκε τη δεύτερη φορά ο βασιλιάς από δυνατό χτύπημα εχθρικού σπαθιού, τον καταπάτησαν οι ορδές των γενιτσάρων, καθώς έτρεχαν μανιασμένα για να μπουν στην πόλη και να τη λαιλατήσουν για τρεις μέρες, κατά την υπόσχεση του Σουλτάνου. Το πτώμα του μεγάλου αυτοκράτορα το ανακάλυψαν στο τέλος από τα κόκκινα καμπάγια, υποδήματα που φορούσε και είχαν, κατά τη βασιλική τάξη, χρυσές αγγράφες με το σχήμα του δικέφαλου αετού. Τον μετέφεραν χιλιωματωμένο με τη λαμπρή στολή του και τον έστησαν όρθιο μπροστά στο Σουλτάνο, που έμεινε ώρα πολύ να θαυμάζει τον αξιοθαύμαστο χριστιανό αυτοκράτορα. Ήταν ψιλοδεμένος και μεγαλόπρεπος, με το αρχοντικό μέτωπο, τα γένια, τα καθιστανόχρωμα, τα δυο του χέρια τραυματισμένα και ματωμένα, που ενέπνεε θαυμασμό και τρόμο, γιατί έδειχνε τη θέληση και την πίστη που είναι η πιο μεγάλη δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως τον αποθαύμαζε ο Μωάμεθ, έδειχνε δέος αληθινό, λες και τον φοβόταν τον Κωνσταντίνο ακόμα και νεκρό. Λίγο ακόμη και θα έπεφτε στα γόνατα να τον προσκυνήσει. Έκανε ένα βήμα πίσω και στάθηκε σε στάση προσοχής, σαν να τον τιμούσε ή να τον αποχαιρετούσε σαν βασιλιά. Γιατί ένιωθε μικρός και τυποτένιος μπροστά σε έναν αληθινά μεγάλο άνδρα.
1: «Τους άρχοντες φέρτε μου, τους άρχοντες των Γιαουρίδων, αμέσως. Και θέλω μαζί και τον μεγάλο Δούκα, τον Λουγκάνο Ταρά»,
0: ούρλιαξε ο Μωάμεθ. Τρέξανε παντού οι ακολουθοί του να τους βρουν μέσα στην ερυπωμένη και κατεστραμμένη Κωνσταντινούπολη. Και όταν ήρθαν μπροστά του και στάθηκαν σιωπηλοί, τους ρώτησε.
1: «Αυτός είναι ο βασιλιάς σας, Κωνσταντίνος? Αυτός είναι?»
0: Δεν είπε «αυτός ήταν», αλλά «αυτός είναι». Γιατί και εκείνος το ένιωθε μέσα του πως «αυτός είναι και δεν πέθανε» και ότι θα μείνει για πάντα ο αθάνατος βασιλιάς των Ορθοδόξων Ελλήνων.
1: «Ναι, αυτός είναι ο άξιος και τιμημένος βασιλιάς μας»,
0: απάντησαν με συντριβή αλλά και με αγέροχη πατριωτική περηφάνεια οι άρχοντες. Τους έδιωξε με μια κίνηση του χεριού του όλους. Και όταν έμεινε μοναχός του, με τον ψηλότερο και πιο αρχοντικό από αυτόν τον ίδιο Κωνσταντίνο, άρχισε να χορεύει και να γυλά, σαν παλιάτσος, να ξεφωνίζει από τη μεγάλη, την τρελή χαρά που ένας σκύλος νίκησε τέτοιο δυνατό λιοντάρι, και φώναζε ξεδιάντροπα τα ζήτω στον εαυτό του.
1: «Γεια σας είναι Μοχαμέτ, γεια σας είναι Μοχαμέτ, γεια σας είναι!»
0: Ύστερα διέταξε να βαλσαμώσουν την κεφαλή του Έλληνα βασιλιά και την έστειλε μαζί με πολλά πεσκέσια, όμορφες πριγκίπισες και ανήλικα αρχοντόπουλα στους αίχιδες της Αραβίας και στους άλλους πασάδες της Περσίας και της Παλαιστίνης και τις μακρινές χώρες και επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήθελε με τον τρόπο αυτό να μάθει όλη η Ασία τον θρίαμβό του και να τρέμουν όταν βλέπουν τη σημαία του και ακούν το όνομά του. Την ίδια μέρα έδωσε στο Ζαγανό Πασά διαταγή, τον πιο εμπιστό του, να συλλάβει και να φυλακίσει τους Έλληνες προύχοντες και τους άρχοντες, τους αυλικούς και τους αξιωματούχους της βασιλεύουσας.
1: «Και να μην τους κακομεταχειριστείς, τους χρειάζομαι. Πού να τους μαντρώσεις, ο μεγάλε Πατισάχ?»
0: ρώτησε ο Ζαγανός.
1: «Στο παλάτι των Βλαχερνών, και να βάλεις φρουρά να τους φυλάξει. Θέλω να μου φέρεις εδώ το μεγάλο Δούκα Λουκάνο Ταρά και τον καλό Ιρουγερό, τον Γενάδιο Σχολάριο. Μην καθυστερείς.
2: Στους ορισμούς σου, άνδοξε του Ισλάμ».
0: Έκανε βαθύ τεμενά ο Ζαγανός Πασάς και έφυγε για να συλλάβει και να φυλακίσει τις κεφαλές της βασιλεύουσας και να φέρει τους δύο μπροστάριδες που ζήτησε ο Πατισάχ. Καβάλισε το άλογό του και με γέρη συνοδεία χύθηκε στους δρόμους όπου η μάνα έχανε το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έξαλλοι τρέχανε όλοι πέρα δόθε να γλιτώσουν την αιχμαλωσία και τη σφαγή, φωνάζοντας, κλαίγοντας, παρακαλώντας. Χιλιάδες στρατιώτες, γυναίκες, παιδιά και γέροι τρέχανε με την ψυχή στο στόμα, λαχανιασμένοι, τρομαγμένοι. Και πιο πολλοί τραβούσανε για την παραλία, να βρουν καράβια να μπουν μέσα και να σωθούν. Άλλοι κλείνοντας τις εκκλησίες και στα υπόγεια να προφυλαχτούν, ενώ οι γενίτσαροι και οι άλλοι μισθοφόροι του Μωάμεθ κοίταζαν να αρπάξουν ό,τι μπορούσαν. Και δένανε με σκοινιά τους εχμαλώτους αζώα και τους έρνανε μέσα στα σπίτια, βάζοντας απ' έξω το δικό του μπαϊράκι ο καθένας για να μην λαϊλατηθεί από άλλους εισβολείς. Οι βάρβαροι πλιατσικολόγοι αρπάζανε τα πάντα και ό,τι δεν τους άρεσε, το κατέστρεφαν ή βάζανε φωτιά στα σπίτια και τα καίγανε. Και βλέπε κανείς παντού φωτιές και καπνούς, και ακούγε αλλαλαγμούς και θρήνους από τους χριστιανούς, που τραβούσαν τα μαλλιά τους και τρέχανε, τρέχανε σαν τα σκορπισμένα πρόβατα που τα κυνηγούν οι πεινασμένοι λύκοι. Πάνω από 200.000 ήταν τότε ο πληθυσμός της πόλης και άλλες 200.000 και παραπάνω οι αγριομούτσουνοι εισβολείς που ορμούσαν με απίστευτη μανία και μίσος εναντίον όλων. Έμψυχα και άψυχα ήταν εχθρικά για αυτούς και τα καταστρέφανε, τα καίγανε, τα σφάζανε, ακόμη και τα σκυλιά του δρόμου τα σκοτώνανε και γέμιζε ο τόπος πτώματα και μετά την εισβολή των αγαρινών. Πέφτανε κορμιά το ένα πάνω στο άλλο στους δρόμους και τις πλατείες και ανάμεσά τους αμέτρητοι τραυματίες που αιμορραγούσαν και ζητούσαν βοήθεια και δεν την έβρισκαν. Ποιος θα τους βοηθήσει και με ποιον τρόπο? Τα πάντα είχαν διαλυθεί και οι άνθρωποι τρομαγμένοι δεν είχαν μυαλό παρά μόνο για να σωθούν οι ίδιοι. Δεν δίναν σημασία σε κανένα και ούτε γυρίζανε να δούνε τους διπλανούς τους. Οι μισοί τρέχανε να σωθούν και άλλοι μισοί τρέχανε να κουρσέψουν, να αρπάξουν και να πλουτίσουν. Μονάχος του ο πατήρ Λάζαρος στο κελί του, αληθινός ιερομόναχος περίμενε γονατιστός μπροστά στις εικόνες και προσεύχονταν μυστικά και φανερά και μετάνιζε για όλους και για όλα, που γίνανε χήμαρος και καταπνίγανε την Εφτάλωφη και απλώνονταν σαν μια φοβερή πλημμύρα θανάτου. Παρακαλούσε. «Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, για όσους έπεσαν, για όσους πέφτουν, για όσους ελπίζουν ακόμα σε σένα, μα και για τους απελπισμένους, σε παρακαλώ γονατιστός, ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον Κύριε, Κύριε». Έξω οι φωνές, η αντάρα, η θρήνη, το μακελιό, και ο άκακος γέροντας περίμενε και αυτός στη σειρά του. Κάποιος άπιστος θα ορμούσε να τον πετσοκόψει κι αυτόν, όπως κάνανε σε όλα τα σπίτια. Κλωτσούσαν και σπάγανε τις πόρτες, μαχαίρωναν όσους βρίσκαν στο δρόμο τους και αρπάζανε τα όσα θέλαναν ενόχλητα. Πολλές φορές σκοτώνανε και χωρίς λόγο. Να, έτσι από την ορμή και τη συνήθεια να σκοτώνουν συνεχώς. Δεν χρειάζονταν να πολύ σκεφτούν. Τυφλωμένοι και διψασμένοι, άγριοι και σαστισμένοι με τα όσα ωραία και σπουδαία βλέπανε μέσα στη λαμπρή πόλη. Ο πατρί Λάζαρος είχε αφήσει μισάνοιχτη την πόρτα για να μην χτυπήσει όποιος θα έρθει. Ό,τι θελήσει ο Θεός, ευλογημένο είναι. Δόξα να έχει ο Θεός και Άγιον πάντα το θέλημά του. Σταυροκοπήθηκε, ήπιε δύο γουλιές από το γιατρικό του και έκατσε στο σκαμνί να τις σημειώσει σκέψεις και αισθήματα και γεγονότα. Όσα ήξερε. Και αυτό τον ανακούφιζε όπως την ώρα που ξομολογιόταν. Κάτι έφευγε από μέσα του. Κάποιο βάρος που τον πλάκωνε. Δεν ήξερε τα όσα είχαν γίνει αυτές τις τελευταίες μέρες που χαλούσε ο κόσμος και σκορπίζονταν στα χίλια κομμάτια του. Μονάχα όσα έτυχε να μάθει ή να ψυχανεμιστεί, γιατί η ψυχή του νοιάζονταν για όλους και για όλα. Πήρε λοιπόν τη μεγάλη φυλάδα του και άρχισε να γράφει με το φτερό που είχε για πένα. Αντέξαμε μια θάλασσα βαρβάρους σε όλα τα μέτωπα της πόλης και μια μικρή πορτούλα. Η Κερκόπορτα μας πρόδωσε. Το είπε ο πατήρ Αρσένιος που πήγαινε επαξιμάδι στους αδελφούς των πύργων. Και αναρωτήθηκε κι αυτός όπως κι εγώ ταλέπορος. Έφταιγε όμως η αφύλαχτη πόρτα ή φταίξαμε εμείς που δεν την ασφαλίσαμε. Καλά μου φώναζε ο Άγιος Γέροντάς μου. Λάζαρε, πρόσεχε τα μικρά, γιατί από αυτά γκρεμίζονται τα μεγάλα. Πρόσεχε, παιδί μου, τις λεπτομέρειες, γιατί από αυτές μπαίνει ο διάβολος μέσα μας και μας εξουσιάζει. Δια το θηρίδον έρχονται τα πάθη και οι αμαρτίες. Ποτέ δεν χτυπούν την πόρτα μας για να μπούνε. Δίκιο είχες, Άγιε πατέρα μου. Από τα μικρά χαθήκαμε κι εμείς τώρα και παρακαλούμε να μας σώσει ο Κύριος. Πρέσβευε, Άγιε Γέροντά μου, και για μας τους αξιοθάνατους και τους τσακισμένους. Πρέσβευε. Απότομα σταμάτησε το γράψιμο. Κάποιες δυνατές φωνές και στριγκλιές στον κοντινό δρόμο, έξω από το περιβόλι του μετοχιού, τον έκαναν να προσέξει. Κάποιος κινδύνευε. Οι αγαρινοί προσπαθούσαν να βιάσουν μια νεαρή γυναίκα, και εκείνοι αντιστέκονταν μέχρι που κόπηκε ξαφνικά η φωνή της. Μπορεί να λιποθύμησε ή μπορεί και να τις φάξανε. Ύστερα φτάνανε στα αυτιά του 38 γέλια των απίστων και τουρκικές φράσεις που όμως δεν μπορούσε να τις ξεδιαλύνει. Απομακρύνθηκαν σιγά σιγά οι φωνές και αμέσως ακούστηκε να περνά βιαστικά μια καβαλαρία 10-20 άλογα. Δεν τόλμησε να βγει να δει τι έγινε. Χάθηκαν κι αυτοί οι κοντινοί θόρυβοι και ακούγονταν μόνο από μακριά ο βόγκος και η πολυβόη αναστάτωση της πόλης, όπου ένας λαός γονατισμένος κινδύνευε τη ζωή του και την ελπίδα του. Κι ένας μεγάλος χήμαρος εξαγριωμένων βαρβάρων έκανε ό,τι κακό μπορούσε. Και φαίνονταν από μακριά οι καπνοί και οι φωτιές από τα σπίτια και τα μαγαζιά που καταστρέφανε οι άνομοι. Όταν καταλάγιασαν για λίγο οι κοντινοί θόρυβοι, έτσι που να ακούγεται το τρίξιμο της μισάνοιχτης πόρτας του κελιού του, όπως την κουνούσε το μαγιάτικο αέρι, ξανακάθισε να γράψει ο καλός ιερομόναχος τα όσα είχε στο μυαλό του και στην καρδιά του. Άραγε να σώθηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ή έπεσε στη μάχη. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πιστός και κατά την πίστη μας καν αποθάνει ζήσετε. Ποτέ δεν θα σβήσει το όνομά του όσο υπάρχουν Έλληνες. Και μια μέρα θα γίνει σημαία και θα το τραγουδούν οι μεταγενέστεροι. Άραγε ο ευλογημένος Μέγας Δούκας Λουκάς Νοταράς. Να επέζησεν ή έπεσε κι αυτός μαζί με τους άλλους. Και ο γενναίος αδελφός Γενάδιος και ο νεόφυτος της Ρόδου. Αμεοσοφός Ευδόκιμος. Τι να απέγιναν και πού να μάθει κανείς αυτή την ώρα του κατακλυσμού. Θα είναι αφροσύνη να βγω από το κελί μου μια τέτοια στιγμή. Κι εγώ είμαι πρώτα καλόγερος και μετά άνθρωπος. Όχι πως δεν φοβάμαι, δεν θα πω ψέματα. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον. Είμαι πάντα ανέτοιμος, πάντα αμαρτωλός. Αν είναι θέλημα Θεού, θα έρθει ο θάνατος τώρα γρήγορα. Ας έρθει να με βρει στο κελί μου. Θεόμενο και προσευχόμενο προς τον πολυέλεο Κύριο. Έγραψε ήρεμα την ημερομηνία. Έγραφον σήμερον 3η 29 Μαΐου το έτους 1453. Έκλεισε τη φυλάδα. Έμεινε για λίγο σκεφτικός και ύστερα γονάτισε μπροστά στον εσταυρωμένο και άρχισε να προσεύχεται κλαίγοντας. Κορυφή της θυσίας. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες κράτησε το διαγούμισμα της Κωνσταντινούπολης. Αρπαγές παντού και σκοτωμοί και βιασμοί και βασανιστήρια σε όσους αντιστέκονταν και ήθελαν να σώσουν το κεφάλι τους και προπαντός τα παιδιά τους. Και αντιστέκονταν οι πιο πολλοί. Και όπου οι αγαρινοί βρίσκανε αντίσταση, βάζανε φωτιά και λαμπαδιάζανε σπίτια και δέντρα, και άνθρωποι γινόνταν μέγας χαλασμός. Είχε σταματήσει το φοβερό αδιάκοπο κανονίδι και άρχισαν οι φωνές και οι δαιμονικοί καγχασμοί των απίστων που ήταν χειρότεροι από τα κανόνια των Τούρκων. Ρήμαξαν τις εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα προσκυνήματα. Βεβήλωναν τα ιερά και έγανε τις εικόνες σαν παλιόξυλα και έκαναν στάβλους για τα ζώα τους στους ναούς ή μάντρωναν εκεί τους εχμαλώτους που τους δένανε τον ένα δίπλα στον άλλο για να μην τους χάσουν. Ο Σουλτάνος κράτησε τον ανώσιο λόγο του και τους άφησε να λωνίζουν με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Και παντού ακούγονταν μια γενική διαταγή που όλοι την εφάρμοζαν. Σκοτώστε τους γέρους, τους αρρώστους και τα βρέφη. Να εχμαλωτίζετε τους νέους, τις νέες και τους γερούς για πούλημα. Και δεν ήταν μονάχα ο στρατός των Αγαρινών που μπήκε στην Εφτάλωφη και την κατασπάραζε. Μαζί με τις 200.000 του τακτικού στρατού μπήκαν και οι συμμορίες των ατάκτων που ήταν αναρρύθμιτες και ακολουθούσαν τους εισβολείς χωρίς κανένα λόγο. Και αυτές κάνανε το μεγαλύτερο κακό. Πιο άγρια και από τα τσακάλια και πιο χερέκακοι από τους κακούς. Χαίρονταν να καίνε και να καταστρέφουν. Και μαζί με αυτούς ήταν και τα πληρώματα και οι πολεμιστές του Οθωμανικού στόλου, που βγήκαν και αυτοί για πλιάτσικο και άφησαν αφύλακτα τα καράβια τους. Αυτή η εγκατάλειψη των πλοίων από τους Τούρκους, που τρέχανε στη στεριά για να κλέψουν και αυτοί ό,τι μπορούσαν, έδωσε την ευκαιρία σε πολλά χριστιανικά πλοία να βρουν τρόπο και να φύγουν. Όσοι κατάφεραν να μπουν στα χριστιανικά αυτά καράβια γλίτωσαν. Δεν ήταν όμως πολλοί. Μερικές χιλιάδες τρομαγμένοι και απελπισμένοι άνθρωποι που πλήρωναν όσα κι όσα για ναύλο ή και χωρίς ναύλο. Οι υπόλοιποι έμειναν στο έλεος των υπερ 200.000 βαρβάρων που πάτησαν τη βασιλεύουσα και για τρία μερόνυχτα την κομμάτιαζαν και την κατέστρεφαν. Πάνω από 60.000 άντρες και γυναίκες εχμαλωτίστηκαν και άλλοι τόσοι σκοτώθηκαν πολεμώντας, εισφάχτηκαν μετά την άλωση. Χιλιάδες όμως ήταν και οι Τούρκοι νεκροί και τραυματίες. Ποιος να τους μετρήσει και ποιος να τους καταγράψει. Λένε πως ήταν πιο πολλοί από τους χριστιανούς και γιατί αψηφούσαν το θάνατο και γιατί δεν ήταν εμπειροπόλεμοι και νόμιζαν ότι τις φωνές και τους αλλαλαγμούς θα τρομάξουν τον αντίπαλό τους και θα τον νικήσουν. Πέφτανε στη μάχη απροφύλακτοι και σωριάζονταν εύκολα σαν τα κοτσίφια μέσα στον άγριο χιονιά. Οι πιο πολλοί αγαρινοί τραυματίες πέθαιναν αβοήθητοι μέσα στα αίματα και τα πτώματα. Που τα τσαλαπατούσαν στις μάχες αυτοί που ακολουθούσαν τρέχοντας, χωρίς να δίνουν καμιά σημασία στις κραυγές και στις επικλήσεις τους. Και η φρίκη έφερνε πιο πολύ φρίκη, και το μίσος πιο πολύ μίσος, και φόβο και αγριότητα. Απορούσε κανείς πως χωρούσε μέσα σε ανθρώπινες ψυχές τόσος βόρβορος, που θα ντρεπόταν και η βαρβαρότητα η ίδια, αν είχε καθρέφτη να δει το πρόσωπό της. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370 22300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγέλη.

0: www.radiomaria.com.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πολλά παραδείγματα της ιστορίας δείχνουν το τρισάθλιο τέλος εκείνων των αρχόντων που περιφρονούσαν τις εντολές του Θεού και διψούσαν το ανθρώπινο αίμα. Πόση ζημιά δεν επέφερε η σκληρότης και στην ηγεμονία του Τιβερίου Κέσαρος, στις ημέρες του εθεωρείται μεγάλη ευεργεσία, όχι η αναβολή, αλλά η επίσπευση του θανάτου. Αυτός λοιπόν ο τύραννος, ενώ περνούσε κάποια μέρα μπροστά από τη φυλακή, άκουσε έναν από τους αθλίους εκείνους φυλακισμένους να τον παρακαλεί με δάκρυα να τον σκοτώσει όσο γίνεται γρηγορότερα για να απαλλαγεί από εκείνη τη φρικτή δοκιμασία. Και εκείνος του απάντησε: «Δεν βρήκες ακόμη χάρη ενώπιόν μου ώστε να σου προσφέρω μια τόση μεγάλη εξυπηρέτηση». Θεωρούσε ο δισεβής μεγάλη ευεργεσία το να σκοτώνει γρήγορα τους φυλακισμένους τους οποίους είχε καταδικάσει σε θάνατο. Γι' αυτό όταν πληροφορήθηκε ότι κάποιος άρχοντας, ο Σερβίλιος, αυτοκτόνησε πριν τον καταδικάσει σε θάνατο, είπε: «Γλίτωσε, Σερβίλιε, διότι εγώ με άλλον τρόπο σκεφτόμουν να σε επαναφέρω στην τάξη». Τόσο μικρή τιμωρία θεωρούσε τον γρήγορο θάνατο. Αυτά όμως δεν είναι σχεδόν τίποτα αν συγκριθούν με τα άλλα αποτελέσματα της θηριωδίας του. Σε τέτοιο σημείο έφτασε η σκληρότητα στις μέρες του, ώστε όποιος τολμούσε να κλάψει για το θάνατο κάποιου καταδίκου, αποκεφαλιζόταν. Έτσι οι μητέρες που τολμούσαν να κηδεύσουν τα παιδιά τους, τα οποία αυτός άσπλαχνα είχε καταδικάσει σε θάνατο, με στεναγμούς ή με δάκρυα, και αυτές κατόπιν εντολής του εφωνεύοντο ενώπιον όλων. Πράγμα όντως φοβερό και απίστευτο να εμποδίζεται και αυτή η φύση να δείξει τη συμπάθειά της για το θάνατο των προσφυλών της προσώπων. Μήπως ποτέ κάποιος βάρβαρος σκύθης που ανατράφηκε με τα φαρμακερά αίματα των φιδιών έδειξε ποτέ τόση απανθρωπιά? Πού ακούστηκε ποτέ άνθρωπος με τέτοια γνώμη θηρίου ώστε να απαγορεύει όχι μόνο τα δάκρυα αλλά και τη φωνή στους μελοθάνατους? Κι όμως και αυτό το έκανε. Έδωσε εντολή να τους βουλώνουν με σφουγγάρια τα στόματα για να μην μπορούμε κανένα τρόπο να φωνάξουν ή να μιλήσουν. Ίσως να το έκανε γιατί φοβόταν να ακούσει εκείνα που θα του έλεγαν, διότι συνήθως οι μελοθάνατοι λένε ελεύθερα όσα θέλουν και επιθυμούν να πούν. Άλλοι βεβαίως τύρανοι έδειξαν ακόμη μεγαλύτερη σκληρότητα από αυτήν. Ο Θύρσος, ο τύραννος των Αστηρίων, στην προσπάθειά του να προλάβει κάθε επαναστατικό κίνημα, έδωσε εντολή να μην τολμήσει κανείς να συνομιλήσει με άλλον ή κατηδίαν ή ενώπιον άλλον, με την απειλή ότι ο συλλαμβανόμενος θα έχανε τη ζωή του. Κατάπληκτος ο λαός υπέφερε δια της βίας το σκληρό αυτό πρόσταγμα. Γρήγορα όμως την θέση της ομιλίας την κατέλαβαν τα νεύματα με τα οποία εξέφραζαν τα απόκρυφα της καρδιάς τους. Αλλά και αυτά τα απαγόρευσε ο τύραννος και έδωσε εντολή να αποκεφαλίζεται αμέσως όποιος ή με νεύματα ή με χειρονομίας επικοινωνούσε με το διπλανό του. Μη αντέχοντας λοιπόν ο λαός την τόση σκληρότητα του τυράννου, άρχισε με τους αναστεναγμούς και με τα δάκρυα να παριστάνει την κοινή του συμφορά και να θρηνεί την ελεηνή κατάσταση της πατρίδος του. Επειδή όμως ο απάνθρωπος τύραννος ήξερε ότι διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από τα δάκρυα παρά από τα λόγια και τα νεύματα, σκέφτηκε και αυτά να τα εμποδίσει. Γι' αυτό πήρε μερικούς στρατιώτες και βγήκε στην αγορά για να δει μήπως θα μπορούσε, όπως τους αφαίρεσε την ελευθερία της γλώσσας, να τους αφαιρέσει και εκείνη των ματιών. Η επιθυμία του όμως δεν εκπληρώθηκε. Υπερίσχυσαν τα δάκρυα του ενός και του άλλου, και έτσι τρέχοντας όλοι με ορμή και θυμό, σαν ανήμερα λιοντάρια, τον κατεσπάραξαν και τον εφώνευσαν. Την ίδια τύχη είχε και τα ίδια αποτελέσματα γεύθηκε και ο Άμασης, ο βασιλεύς των Αιγυπτίων, ο οποίος άλλους από τους υπηκόους του εφώνευσε, άλλους εδίμευσε τις περιουσίες και άλλους με ποικίλους τρόπους τους ετιμώρησε. Κανείς βεβαίως από τους υπηκόους του δεν ετόλμησε να διαμαρτυρηθεί για την τόση του σκληρότητα. Όταν όμως ο Ακτισάνης, ο βασιλεύς των Αιθιώπων, εξεστράτευσε εναντίον του, τότε έδειξαν όλοι το μίσος που έτρεφαν γι' αυτόν. Άρπαξαν τα όπλα και καταντροπιασμένο τον έδιωξαν από το βασίλειο. Τέτοιο τέλος είχαν οι σκληροί άρχοντες, οι οποίοι προτιμούσαν να τους φοβάται μάλλον ο λαός παρά να τους αγαπά. Την υπεράσπιση όμως του λαού την ανέλαβε ο Θεός, ο οποίος συνέτριψε κάτω από την κρατεά του δύναμη τον υπερήφανο αυχένατους και τους εταπείνωσε έως εδάφους της γης, όπως μας επιβεβαιώνει η Σοφία Σιράχ στο 10ο κεφάλαιο. «Θρόνους αρχόντων υπερηφάνων καθήλυν ο Κύριος και κάθισε πραΐς ανταυτών». Γι' αυτό και οι ηγεμόνες ας έχουν ως πρότυπο τον Φίλιππο, τον βασιλιά της Μακεδονίας, και όλα θα πάνε καλά. Γνωρίζοντας ο Φίλιππος ότι ο Νικάνορ διαρκώς τον κακολογούσε και ενώπιον του λαού και ενώπιον του στρατού, και ενώ οι φίλοι του τον παρακινούσαν να τους τιμωρήσει για να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, όχι μόνο δεν υποχώρησε στις παροτρύνσεις τους, αλλά όταν άκουσε ότι ο κατήγορός του ήταν πολύ πτωχός, του προσέφερε πολλά χρήματα και έτσι από υβριστή τον έκανε μεγάλο εγκομιαστή της δόξης του. Κατόπιν, στρεφόμενος ο Φίλιππος προς τους φίλους του, οι οποίοι απορούσαν για αυτή του τη συμπεριφορά, είπε: «Δεν βλέπετε ότι από εμάς εξαρτάται το να μας κακολογεί ή να μας εγκομιάζει ο λαός? Ασφαλώς, εύκολα αγαπούν οι υπήκοοι τον ηγεμόνα, αρκεί να γευθούν λίγη έστω σκιά της ηγεμονικής επίοικιας. Καθώς είναι αληθινή η παροιμία που λέει ότι όπως τα ψάρια πιάνονται με το αγκίστρι, έτσι και οι άνθρωποι ελκύονται με την αγάπη».

Η ορμή του λαού καταπραίνεται με την επίοικια, ενώ με την αυστηρότητα μεταβάλλεται σε φοβερή επανάσταση. Διότι όπως τα δέντρα, όταν κλαδεύονται βγάζουν νέα κλαδιά και γίνονται πυκνότερα, έτσι και όταν εξαιτίας της σκληρότητας των αρχόντων κάποιοι φωνεύονται, αυξάνουν οι εχθροί και γίνονται περισσότεροι, διότι τη θέση των φωνευθέντων την καταλαμβάνουν οι φίλοι τους και τα παιδιά τους. Ας διδαχτούν ακόμη οι ηγεμόνες να εξουσιάζουν και τον εαυτό τους και τους άλλους και από τον περιβόητο στρατάρχη των Ρωμαίων, τον Φάβιο Μάξιμο, ο οποίος επειδή ανεχόταν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά όλων, εκυβέρνησε με μεγάλη ευτυχία μέχρι το τέλος της ζωής του. Έλεγε ότι εκείνος που θέλει να εξουσιάζει τους άλλους δεν πρέπει να χρησιμοποιεί λόγια σκληρά ή ραβδί, αλλά υπομονή και γλυκύτητα για να μπορέσει να προσελκύσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Διότι είναι παράλογο τα μεν θηρία που δεν έχουν λογικό να τα εξημερώνουμε με την τροφή και τα χάδια, και τους ανθρώπους που έχουν και νου και κρίση να θέλουμε με τη σκληρότητα και με το φόβο να τους εξαναγκάζουμε δια της βίας να μας αγαπούν. Αυτό εξάλλου το επιβεβαιώνει και η Αγία Γραφή. Διότι όταν ο Θεός ευλόγησε τον Νόε και τους γιους του, τους ευλόγησε με αυτά τα λόγια: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε τη γη και κατακυριεύσατε αυτής και ο φόβος ημών έστε επί πάση της θηρίας της γης». Το χωρίο αυτό το εξηγεί ο Μέγας Γρηγόριος με τρόπο αλληγορικό και λέει: «Γι' αυτό το λόγο είπε ο Θεός και ο φόβος ημών έστε επί της θηρίας της γης, για να μας δείξει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τον φόβο και την αυστηρότητα για να δαμάζουμε τα θηρία και όχι τους ανθρώπους, οι οποίοι προσελκύονται και διοικούνται μόνο με την πραότητα και την επίοικια». Βεβαίως, δεν αρνούμε ότι ο βασιλεύς για να διατηρήσει το βασιλικό του μεγαλείο πρέπει να είναι φοβερός στους ανθρώπους. Περισσότερο όμως πρέπει να είναι αγαπητός στους υπηκόους του, διότι εκ φύσεως ο άνθρωπος προσελκύεται με την αγάπη παρά με τη σκληρότητα.

βόδι το δένουμε με τα σκοινιά, το λιοντάρι με τις αλυσίδες, ενώ τον άνθρωπο μόνο με την αγάπη, διότι και από τον Θεό πλάστηκε αυτεξούσιος και δεν μπορεί κανείς να παραβιάσει τη θέλησή του, ούτε να την ελκύσει με άλλο τρόπο παρά με την αμοιβαία αγάπη και με τις αγαθοεργίες. Γι' αυτό ο Θαλής, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, όταν ρωτήθηκε κάποτε ποιο από όλα τα πράγματα είναι σπανιότερο σε όλο τον κόσμο, απάντησε: «Ο ηλικιωμένος τύραννος, διότι η σκληρή και άδικη εξουσία είναι ο λιγοχρόνιος και η σκληρότης πουθενά και ποτέ δεν είναι ασφαλής». Μάλιστα, όταν πιστεύει ότι δεν διακινδυνεύει, τότε εγγίζει το τέλος της και η καταστροφή της. Καθώς γνωρίζουμε ότι οι μεγάλοι εξουσιαστές, αυτοί οι οποίοι απειλούν και τον ουρανό και τη γη, επειδή τους περιφρόνησαν όλους και κυβέρνησαν με αδικία και σκληρότητα, κατέστρεψαν και το βασίλειό τους και τον εαυτό τους και πέθαναν μέσα σε πολλή δυστυχία.

0: Ασφαλώς, ο μέτριος φόβος καταπραίνει τις καρδιές και δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να παραφέρονται. Ο μεγάλος όμως και ακατάπαυστος φόβος ξεσηκώνει το λαό σε επανάσταση και τους αναγκάζει όλους να κάνουν ό,τι μπορούν για να απαλλαγούν από αυτή την ταλαιπωρία. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο τελευταίο σημείο της απελπισίας, τότε μεταβάλλει τα φτιάρια και τα άλλα γεωργικά εργαλεία σε μαχαίρια και αφού διεγείρει το μίσος του λαού κατά των αρχόντων, προσκαλεί το λαό να χύσει και αυτό στο αίμα του. Γι' αυτό λέει και ο Σενέκας, ο φόβος όταν είναι σκεπασμένος με το μίσος είναι το πιο σκληρό πράγμα του κόσμου και καμιά δίψα δεν είναι τόσο αμήλικτη από εκείνη που προκαλείται από τη δειλία. Όποιος δεν υπολογίζει τη ζωή του, αυτός εξουσιάζει και τη δική σου. Η υπομονή, όταν διαρκώς εξαντλείται, μεταβάλλεται στο τέλος σε τρέλα. Και αυτή η αρετή γίνεται θεριό ανήμερο όταν φτάσει στην εσχάτη ανάγκη.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίας του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

το Οσίο και Θεοφόρο Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε και καλώς ήρθατε και σήμερα στην ολόδικη σας εκπομπή. Σήμερα, παιδιά, είναι 24 Ιουνίου και η Εκκλησία μας γιορτάζει για άλλη μια φορά μέσα στον χρόνο τον Άγιο Ιωάννη, τον Πρόδρομο, τον βαπτιστή του Χριστού μας. Σήμερα, παιδιά, 24 Ιουνίου, γιορτάζουμε τη γέννησή του. Μέσα στον χρόνο είναι 6 μέρες αφιερωμένες στον Άγιο Ιωάννη, παιδιά, τον βαπτιστή και πρόδρομο του Κύριου μας. Στις 24 Ιουνίου γιορτάζουμε τη γέννησή του. Στις 29 Αυγούστου θα γιορτάσουμε, παιδιά, την αποτομή της τίμιας κεφαλής του. Τιμούμε μάλλον την αποτομή της τίμιας κεφαλής του, την αποκεφάλισή του δηλαδή, με εντολή του Ηρώδη. Στις 23 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε, παιδιά, τη θαυμαστή σύλληψή του από τη μητέρα του την Ελισάβετ. Στις 7 Ιανουαρίου είναι η γιορτή του. Μια μέρα μετά από τα Θεοφάνεια γιορτάζουμε αυτόν που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την δεσποτική εορτή. Στις 24 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής του και στις 25 Μαΐου γιορτάζουμε την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του. 6 λοιπόν φορές το χρόνο, παιδιά, γιορτάζουμε τον Τίμιο Πρόδρομο. Πρέπει να γνωρίζετε πως ο Άγιος Ιωάννης είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και είναι αυτός που είδε να πραγματοποιούνται αυτά που προφήτευσε. Επίσης, όταν ήταν, παιδιά, βρέφος ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του, άρχισε να κλωτσάει από χαρά όταν αυτή αγκάλιασε την Παναγία, σαν να υμνούσε εκείνη την ώρα, σαν να κατάλαβε το βρέφος που ήταν μέσα στην κοιλίτσα της Ελισάβετ ότι η μητέρα του χαιρετούσε την μητέρα του Υιού του Θεού. Επίσης, ο Χριστός, παιδιά, μας είπε για τον Πρόδρομο ότι είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι όλοι το γνωρίζετε πως στις εκκλησίες μας η εικόνα του τοποθετείται πάντα στο τέμπλο δεξιά από την εικόνα του Χριστού. Είναι ένας μεγάλος Άγιος, παιδιά, ο Άγιος Ιωάννης. Είναι ένας εξαιρετικός, ιδιαίτερος Άγιος. Είναι αυτός που βάπτισε τον Χριστό μας, που ακούμπησε με το χέρι του την κεφαλή, το κεφάλι, το Άγιο Πανάγιο κεφάλι του Ιησού Χριστού. Όλοι, παιδιά, να παρακαλούμε τον Άγιο Ιωάννη στην προσευχή μας καθημερινά. Να τον παρακαλούμε να δέεται για μας, να προσεύχεται για μας, να πρεσβεύει για μας, μικροί μου φίλοι. Αν κάποιος σήμερα γιορτάζει, χρόνια του πολλά! Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να πάμε στη συνέχεια του διηγήματός μας.

0: Το φως του φεγγαριού στο μεταξύ είχε δυναμώσει. Δεν θυμάμαι άλλη τόσο λαμπερή πανσέλινο. Ο Τρούλος με τον Παντοκράτορα και τους Αγίους λες και ξεκόλλησε από το δυνατό φως που έμπαινε από τα παραθυράκια. Ξεκόλλησε από τους στίχους της εκκλησίας και ανέβαινε. Όλο και ανέβαινε πιο ψηλά στο νυχτερινό φεγγαροφωτισμένο ουρανό. Οδυσσέα, πώς θα ξέρουμε πότε είναι μεσάνυχτα αφού το ρολόι σου... Ναι, το ρολόι μου... Έβγαλα ό,τι είχε απομείνει από αυτό και το βάλα στην τσέπη μου. Θα ξέρουμε, Θωμά. Θα μάθουμε, μην ανησυχείς. Πολύ σημασία δίνουμε στα ρολόγια, δεν είναι τόσο απαραίτητα. Σηκώθηκα, πήγα μέχρι τα παράθυρα του ιερού και κοίταξα πάλι έξω. Το φεγγάρι είχε ανέβει ψηλά. Οι ώρες είχαν περάσει χωρίς να το καταλάβουμε. Πρέπει να κόντευαν μεσάνυχτα. Ξαναγύρισα στο στασίδι μου, δίπλα στο Θωμά, και κοίταξα το δικέφαλο στο πάτωμα. Κάτι είχε αλλάξει την ώρα που έλειπα. Μια φωτεινή λίμνη από κίτρινο-κόκκινο φως είχε σχηματιστεί τώρα στο πάτωμα της εκκλησίας, λίγο πίσω από το δικέφαλο. Κατάλαβα τι είχε συμβεί. Το φεγγάρι, καθώς ανέβαινε στον ουρανό, βρέθηκε στην ίδια ευθεία με ένα παραθυράκι του Τρούλου και το φως του έπεσε κατευθείαν στο πάτωμα. «Κοίτα, Θωμά», είπα στον ξάδελφό μου και τον σκούντιξα. «Όσο ανεβαίνει το φεγγάρι, τόσο το φως θα πλησιάζει το δικέφαλο και ακριβώς τα μεσάνυχτα θα πέσει πάνω του. Έχει το νου σου. Έρχεται η ώρα που περιμέναμε». «Το ξέρω, Οδυσσέα, είναι περιττό να μου το πεις». Έλεγε αλήθεια το μήνυμα, τα μεσάνυχτα ακριβώς. Η αγωνία μας πάλι έφτασε στα ύψη. Κοιτάζαμε το παράξενο φως στο πάτωμα. Το τρώγαμε με τα μάτια μας. Μας φαινόταν ακίνητο και όμως ήμασταν βέβαιοι πως προχωρούσε και πως σε λίγο θα φώτιζε το δικέφαλο αετό του τελευταίου αυτοκράτορα. «Πόση ώρα λες να χρειάζεται ακόμη?» με ρώτησε ο Θωμάς. «Πάνω κάτω μισή ώρα», του είπα έτσι για να τον ησυχάσω. Όμως δυστυχώς παρατήρησα εκείνη τη στιγμή κάτι παράξενο, απρόσμενο, που με έκανε άνω κάτω. Μου φάνηκε πως το φως του φεγγαριού που επέφτε στο πάτωμα δεν ήταν τώρα τόσο έντονο, τόσο λαμπερό όσο στην αρχή. «Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό απόψε. Δεν γίνεται. Τι λες, Οδυσσέα, τι συμβαίνει?» «Ξέχασέ το. Μπορεί να με γελούν τα μάτια μου. Μπορεί να άρχισαν οι παρεστήσεις από την πολλή κούραση και την αγωνία. Πες μου όμως, το φως του φεγγαριού στο πάτωμα άρχισε να αποδυναμώνεται ή μου φαίνεται?» Ο Θωμάς σηκώθηκε φοβισμένος. Πήγε μέχρι τη φωτεινή λίμνη. Έβαλε διστακτικά το χέρι του κάτω από το φως. Το κράτησε λίγη ώρα και ύστερα ξαναγύρισε δίπλα μου. «Δεν μπορώ να καταλάβω, Οδυσσέα. Μήπως η φαντασία σου πάλι μπερδεύει τα πράγματα?» «Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε, Θωμά. Αλήθεια, πρόσεξες αν στον ουρανό υπήρχαν σύννεφα το απόγευμα?» «Είμαι βέβαιος πως δεν υπήρχε ούτε ένα σύννεφάκι. Κοίταξα πολλές φορές τον ουρανό, γιατί ήθελα να δω αν είχε φανεί το φεγγάρι. Μπορεί όμως να συνέφιασε αργότερα. Είμαστε εδώ 4 ώρες, το ξέρεις». Πετάχτηκα πάλι επάνω και ξαναπήγα στο παράθυρο του ιερού. Το φεγγάρι είχε ανεβεί ψηλά. Είχε ξεπεράσει την εκκλησία. Δεν μπορούσα πια να το δω. Όμως ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος και η νύχτα ήσυχη. Είχε άπνοια. Το καταλάβαινες από τα φύλλα των δέντρων που ήταν εντελώς ακίνητα. Κάποιο σύννεφάκι μπορεί να μπήκε για λίγο μπροστά στο φεγγάρι και να έφυγε. «Ο ουρανός είναι καθαρός», είπα στο Θωμά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά και οι φόβοι μου βγήκαν αληθινοί. Το φως του φεγγαριού, όσο πλησίαζε το δικέφαλο, τόσο έχανε τη λάμψη του. «Δεν μπορεί. Δεν γίνεται ο ουρανός να είναι τόσο καθαρός στην Ανατολή και παραπάνω να υπάρχουν σύννεφα». Το φως του φεγγαριού είχε ακουμπήσει τα πόδια του αετού, όμως ήταν πια τόσο αδύναμο. Έσβηνε και όλη η εκκλησία βούλιαζε αργά ξανά στο σκοτάδι. Σκέφτηκα πως μπορεί ο χρόνος να έπαιζε τώρα ένα άλλο παιχνίδι, αφού μου διέλυσε το ρολόι και έκανα το σταυρό μου. Τώρα το φως στο πάτωμα είχε χαθεί, είχε σβήσει εντελώς. Εμένα το μυαλό μου είχε σταματήσει. Ενώ ο Θωμάς με κοίταζε στα μάτια και περίμενε από μένα μια λύση, μια απάντηση. Δεν έχω τίποτα να σου πω. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί χάθηκε το φως του φεγγαριού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε μήπως και ξαναφανεί. Το είπα με σβησμένη φωνή. Ο Θωμάς έσκυψε το κεφάλι. Σκέπασε με τα χέρια το πρόσωπό του για να μην βλέπει. Ενώ εγώ ένιωθα εκείνη τη στιγμή απέραντη απογοήτευση και πίκρα. Δεν είχα ρολόι, όμως ήξερα πως ήταν περασμένες 12. Το φεγγάρι είχε σβήσει ξαφνικά και ανεξήγητα και δεν είχε προλάβει να φωτίσει το μαρμάρινο δικέφαλο της Μητρόπολης. Σκέφτηκα να πάω κοντά στο Θωμά να τον παρηγορήσω, να του δώσω κουράγιο. Όμως πώς να το κάνω, αφού δεν μπορούσα να παρηγορήσω ούτε τον ίδιο μου τον εαυτό. Ένιωθα αποτυχημένος. Σκεφτόμουν τον Θείο Βασίλη, τους φίλους μας. Αλήθεια, πού να βρίσκονταν τώρα η Ραλού, η Χαρά, ο μικρός? Ήλπιζα να είχαν πάει εκεί όπου τους είχα πει και να συναντιόμασταν το πρωί. Τι θα τους έλεγα όμως όταν θα συναντιόμασταν? Γιατί βέβαια κανένας δεν θα πίστευε πως έσβησε το φεγγάρι. Το πιο πιθανό ήταν το φως του να εξαφανίστηκε μόνο μέσα στην εκκλησία, ενώ έξω να συνέχισε να λάμπει. Ποιος θα πίστευε εμένα και το Θωμά και δεν θα σκεφτόταν πως λέγαμε ψέματα για να δικαιολογήσουμε την αποτυχία μας? Ένα ξαφνικό γάβγισμα πολύ κοντινό μας έκανε να πεταχτούμε και να τρέξουμε πάλι στο ιερό. Το σκυλί που γάβγιζε θα πρέπει να ήταν στην αυλή της Μητρόπολης, μπορεί και έξω από την πόρτα της εκκλησίας. Κολλήσαμε πίσω από το τέμπλο στη δεξιά γωνία, εκεί όπου ενώνεται με τον τοίχο, αγκαλιαστήκαμε και περιμέναμε. Τα γαυγίσματα συνεχίστηκαν ακόμα πιο δυνατά και επίμονα. Σε λίγο ακούσαμε τον ήχο από τα νύχια του σκύλου που έξαινε την πόρτα και φωνές ανθρώπων. Ένιωθα το Θωμά στην αγκαλιά μου παραλυμένο από το φόβο. Μόνο η καρδιά του χτυπούσε απίστευτα γρήγορα και δυνατά. Μετά τις φωνές και τη φασαρία έγινε αυτό που φοβόμασταν. Ακούσαμε το κλειδί να γυρίζει στην κλειδαριά. Οι στιγμές έγιναν αιώνες. Στο τέλος η πόρτα άνοιξε. Ευτυχώς μπήκαν μέσα μόνο άνθρωποι. Κάποιος πήρε τα σκυλιά μακριά. Σκέφτηκα πως ήταν καλύτερα να μιλήσω, να φανερωθώ πριν μας ανακαλύψουν. Πρόσεξε τι θα τους πεις, Θωμά. Τον άφησα ζαρωμένο, ακουμπισμένο στον τοίχο. Ανακάτεψα τα μαλλιά μου με τα δάχτυλα. Έτριψα τα μάτια μου για να φανεί πως έκλαιγα. Πήρα μια βαθιά αναπνοή και βγήκα έξω. Ήταν δύο φύλακες με στολή που κρατούσαν αναμένους φακούς και ψάχναν στο πίσω μέρος της εκκλησίας. Με τρόμο είδα πως ο ένας τους κρατούσε όπλο στο δεξί του χέρι. «Εδώ είμαστε!» Βρήκα το κουράκιο και φώναξα, δήθεν καταλυπημένος και ταλαιπωρημένος. Ξαφνιάστηκαν, γύρισαν και ρίξαν επάνω μου το φως από τους φακούς. «Απίστευτο! Ένα παιδί!» είπε αυτός με το όπλο. «Καλά πως βρέθηκες εδώ μέσα. Περιμέναμε κακοποιούς, αρχαιοκάπηλους και... Είναι κανένας άλλος μαζί σου?» «Ο ξάδερφός μου φοβήθηκε και κρύφτηκε πίσω από το τέμπλο. Θωμά, έλα έξω. Επιτέλους μας βρήκαν.» Ο Θωμάς βγήκε έξω ύστερα από λίγο και ήταν τόσος ο φόβος του που έτρεμε και ανατρίχιαζε λες και του ανέβαινε πυρετός πάνω από 40. Δυστυχώς όμως, όταν είδε το όπλο έκανε μεταβολή και ξανακρύφτηκε. Ο φύλακας κατάλαβε τι έγινε και έβαλε το όπλο στην τσέπη του. «Πώς λένε το φίλο σου?» «Θωμά, και εμένα Οδυσσέα.» «Θωμά, έλα έξω», του φώναξε με γλυκιά φωνή. «Το όπλο το έχω για τους κακοποιούς, όχι για τα καλά παιδιά.» Ο Θωμάς δεν είχε σκοπό να βγει, το ήξερα. «Πεςτε του κάτι για φαγητό», είπα ψιθυριστά στο φύλακα, όταν βεβαιώθηκα πως δεν είχε κακές προθέσεις. «Θωμά, πάμε για νυχτερινό πρωινό με φρέσκο ψωμί και έξω κολάτα και μαρμελάδα βατόμουρο», φώναξε αυτός χαμογελαστός. Τελικά έγινε αυτό που περίμενα. Ο Θωμάς πετάχτηκε έξω φωνάζοντας: «Πού είναι η μαρμελάδα, κύριε? Την έχετε εδώ μαζί σας?» Οι φύλακες έβαλαν τα γέλια. Τους φάνηκε τόσο παράξενο το σκηνικό. «Καλά, πώς κλειστήκατε εδώ μέσα?» μας ρώτησαν όταν σταμάτησαν να γελάνε. «Να... χαζεύαμε, δεν καταλάβαμε πως πέρασε η ώρα και ύστερα ο Θωμάς είχε την ανόητη ιδέα να παίξουμε κρυφτό στην αυλή της εκκλησίας. Δυστυχώς όμως μπήκε μέσα και κρύφτηκε. Μπήκα κι εγώ να τον ψάξω. Όταν καταλάβαμε πως ήμασταν κλειδωμένοι ήταν αργά. Όλοι είχαν φύγει. Φωνάζαμε, όμως κανένας δεν μας άκουγε και επειδή δεν είχαμε άλλη επιλογή, αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ μέχρι το πρωί. Δεν ήθελα και δεν ήξερα να λέω ψέματα. Όμως σε αυτή την περίπτωση δεν είχα άλλη λύση. Ήταν αδύνατο να πω την αλήθεια. Να αποκαλύψω σε δύο αγνώστους τόσο μεγάλα, τρομερά μυστικά.
1: Α, είστε πολύ επιπόλαια τα σημερινά παιδιά. Έχω κι εγώ ένα γιο στην ηλικία σας που μου κάνει κάτι τέτοιες λαχτάρες. Προχθές,
0: άρχισε να λέει ο ένας φύλακας, με τη μαρμελάδα και το κέικ που λέγαμε τι γίνεται, τον διέκοψε ο Θωμάς. Έχουμε ένα φάμα από χθες το μεσημέρι.
1: Υπομονή, μικρέ, υπομονή. Όταν λέω κάτι, κρατώ το λόγο μου. Και η στερενύχτα είναι μεγάλη.
0: Βγήκαμε έξω. Η νυχτερινή δροσιά μας χτύπησε στο πρόσωπο. Βαθιά σιωπή. Μόνο ένας γκιόνις απαντούσε σε έναν άλλο που του φώναζε μακριά από τον κάμπο της πάρτης. Ήμουν βέβαιος πως μετά το breakfast θα ακολουθούσε ανάκριση και πως εκείνο το βράδυ θα ξενυχτούσαμε σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Από την άλλη όμως έβλεπα τους φύλακες πολύ φιλικούς μαζί μας και αυτό μου φαινόταν λιγάκι παράξενο. Περίμεναν ένα αυστηρή με ανέκφραστο πρόσωπο να μας ανακρίνουν, να μας μαλώνουν, να μας συμβουλεύουν. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Βγήκαμε στο δρόμο, κλειδώθηκε και η καγκελόπορτα της αυλής και κατηφορήσαμε το γνωστό πέτρινο μονοπάτι. Ο ένας φύλακας πήγαινε μπροστά, εμείς στη μέση και πίσω μας ο άλλος. Η αλήθεια είναι πως ήμασταν ακόμα τρομαγμένοι. Έβλεπα τον Θωμά να περπατάει σκυφτός, σαν κατάδικος, που πηγαίνει για εκτέλεση. Κι εγώ ένα τέτοιο ύφος πρέπει να είχα, άσχετα αν δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου. Όμως πώς περπατάμε μέσα στη νύχτα και βλέπουμε και δεν παραπατάμε στο σκοτάδι, αναρωτήθηκα. Σήκωσα το κεφάλι μου να δω αν υπήρχαν κολόνες με φώτα. Όμως αντί για ηλεκτρικές λάμπες, είδα το φεγγάρι. Έλαμπε ολόγιο μου, ολοστρόγγυλο, ξένιαστο στο καλοκαιρινό ουρανό του Μιστρά. Και ήταν τόσο δυνατό το φως του, που όλα τα αστέρια από την Ανατολή μέχρι τη Δύση είχαν χαθεί. Θεέ μου, μουρμούρισα και έκανα το σταυρό μου. Είναι δυνατόν. Τι έγινε άραγε? Γιατί η Πανσέληνος χάθηκε και τώρα φανερώθηκε πάλι στον ουρανό? Δεν πρόλαβα να σκεφτώ τίποτα άλλο γιατί χτύπησε το τηλέφωνο του φύλακα πίσω μου.
1: Έλα Βασίλη,
0: τον άκουσα να λέει όταν το σήκωσε. Έλα Βασίλη, ψιθύρισα. Είναι δυνατόν, λες? Αυτό που με αναστάτωσε αυτή την ώρα δεν ήταν τόσο το όνομα, γιατί βασίλειδες υπήρχαν χιλιάδες, αλλά η φωνή του. Ήμουν βέβαιος πως η φωνή του φύλακα μου ήταν γνωστή, πολύ γνωστή. Κάποιον μου θύμιζε, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ ποιον. Το δεύτερο φύλακα δεν τον είχα ακούσει να μιλά. Δεν είχε ανοίξει καθόλου το στόμα του, ούτε στην εκκλησία ούτε στο δρόμο. Γιατί άραγε? Και το άλλο, είχε κατεβασμένο το καπέλο του χαμηλά, κοίταζε συνέχεια χάμω. Όλα αυτά δεν μπορεί να ήταν συμπτώσεις. Το πιθανότερο είναι εγώ να μην είχα δώσει σημασία. Τώρα όμως που άκουσα το όνομα Βασίλης, τα καινούργια παράξενα κόλλησαν λιγάκι μεταξύ τους. Ο φύλακας μιλούσε ακόμη στο τηλέφωνο, όμως είχε φροντίσει να μείνει πίσω, να μιλά σιγανά για να μην τον ακούμε. Και αυτό μου φάνηκε ύποπτο. Ο Θωμάς που περπατούσε μπροστά μου κάθε τόσο γύριζε και με κοίταζε, σαν κάτι να ήθελε να μου πει. Κατάλαβα, είχε και αυτό τις υποψίες του, αλλά δεν ήταν βέβαιος. Βγήκαμε από την πέτρινη είσοδο από όπου είχαμε μπει το πρωί. Ο μπροστινός φύλακας κλείδωσε την καγκελόπορτα της παλιάς πολιτείας. Ένα τζιπ μας περίμενε παρακάτω. Δεν έγραφε τίποτα απ' έξω, ούτε είχε χρωματιστό φως από πάνω. Όμως εγώ ήμουν βέβαιος πως ήταν της αστυνομίας. Ο πίσω φύλακας, εκείνος που τηλεφωνούσε, έκατσε στη θέση του οδηγού, ο άλλος δίπλα του και εμείς στο πίσω κάθισμα. Άρχισα να κάνω σήματα με τα χέρια μου για να μην καταλάβουν οι άλλοι τι ήθελα να πω. Αλλά πού ο ξαδελφός μου? Ποιος θυμόταν τώρα τον κώδικα τέτοια ώρα και ύστερα από τόσο που είχαν γίνει?

τη ρώτησε ο Θωμάς, μόλις έκατσε. «Τι όνομα είναι αυτό, αγόρι μου? Θυμίζει Αστερίξ», είπε η κυρία. «Και βέβαια δεν με λένε Γκαγκούλ. Με λένε Ευτέρπη». «Ναι, ήταν ολόιδια. Μα ολόιδια. Με την παράξενη τσιγκάνα που είχαμε συναντήσει όταν πηγαίναμε στην Καλαμάτα πριν από μερικές μέρες. Μόνο που δεν φορούσε τα παράξενα τσιγκάνικα ρούχα».

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6 Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Σήμερα είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα από το πρωί, καλός καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα αλλάξει όμως το σκηνικό, λένε οι μετρολόγοι. Περιμένουμε συννεφιά, σε λίγες ώρες θα αρχίσει να βρέχει, μάλιστα θα έχουμε μπόρες, ίσως και καταιγίδες που θα σαρώσουν την ευρύτερη περιοχή, όσο και αν φαντάζει απίθανο. Έχουμε καλές θερμοκρασίες, 30, 33 δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός θα είναι άστατος για δύο ημέρες, με τρεις, και από το Σάββατο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη φλέγεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα, είναι σε κόκκινο συναγερμό πολλές χώρες, δεκάδες είναι οι θάνατοι όπως ενημερώνουν οι κατατόπους κυβερνήσεις. Στη Γαλλία η χειρότερη κατάσταση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται από πνιγμούς και θερμοπληξία. Έχουμε σε κόκκινο συναγερμό εκεί 54 διαμερίσματα, σχεδόν δηλαδή τη μισή χώρα. Ενώ να πούμε ότι στην Ισπανία αυτή την ώρα έχουμε 45 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Ανεβαίνει το θερμόμετρο και στη Βουλή, αφού έχουμε τη συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια, τη νέα ρύθμιση που ψηφίζεται στην Ολομέλεια με ουσιαστικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις προστασίας των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Η νέα διάταξη προβλέπει αισθητή μείωση των μηνιαίων δόσεων, αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, με αποτέλεσμα να περιορίζεται τόσο το υπόλοιπο των οφειλών, όσο και ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων. Πληρώνονται σήμερα λίγο μετά τις 4 οι συντάξεις ΟΑΕ και ΟΓΑ. Θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Ενώ οι συντάξεις ΙΚΑ και Δημοσίου θα φανούν το απόγευμα της Παρασκευής. Επίσης από σήμερα ξεκινάει η πληρωμή του ειδικού βοηθήματος των 150 ευρώ στις 30 Ιουνίου η πληρωμή για όσους έχουν παιδιά. Η ρύθμιση που ανακοινώθηκε ήδη από τον προηγούμενο μήνα γίνεται πραγματικότητα με την καταβολή των ποσών σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη, θα φανούν στους λογαριασμούς από τη Δευτέρα το απόγευμα. Οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ με την απόφαση της γερουσίας να βάλει φρένο στις επιθετικές του πολιτικές στο Ιράν, να απεμπλακεί θέλει από τον πόλεμο, αυτό τουλάχιστον λέει σε κάθε ευκαιρία, διακηρύσει πως το Ιράν έχει αιτηθεί και είναι έτοιμο για μια σειρά από παραχωρήσεις. Μια αναπάντεχη τροπή όμως η απόφαση της γερουσίας να περιορίσει τις εξουσίες του Αμερικανού Προέδρου σε ό,τι αφορά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης απέναντι στο Ιράν, φαίνεται πάνω κάτω και την οργή του Αμερικανού Προέδρου, η οποία εκφράζεται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στο μέτωπο τώρα του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία με βάση τις συμφωνίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα συναντηθεί σε κάθε περίπτωση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αύριο Πέμπτη, οι βαθμολογίες των πανελλαδικών ανακοινώνονται, φτάνουν στα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων. Η πλατφόρμα results.minedu.gov.gr θα ανοίξει. Όσοι θέλουν με τον κωδικό τους μπορούν να μπουν και να δουν τους βαθμούς τους. Πώς τα πήγανε λοιπόν στις φετινές πανελλαδικές. Μπαίνει τέλος στην αγωνία των παιδιών που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε επίσης ότι σήμερα εξετάστηκαν τα παιδιά σε ειδικό μάθημα στην Ιταλική γλώσσα. Ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία σιγά σιγά, φτάνοντας στο τέλος Ιουνίου.

Πάμε στα εκκλησιαστικά τώρα και να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από την Αρχιεπισκοπή Καναδά. Αφού την παρέτησή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ύστερα από 52 συνεχόμενα χρόνια θεοφιλούς ποιμαντικής διακονίας στον Καναδά, θα υποβάλει στις αρχές του Ιουλίου ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Την είδηση έκανε γνωστή δημοσίευμα του Εθνικού Κήρυκα με τον Αρχιεπίσκοπο να επιβεβαιώνει την πρόθεσή του στο δημοσιογράφο. Σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά, ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος υποδέχθηκε και δεξιώθηκε τους απόφυτους μαθητές όλων των λυκείων της Αργολίδος στο κέντρο εστίασης όπου έγινε η μάζοξη χθες το απόγευμα στις πανέμορφες Μυκήνες. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης έδωσε το παρόν στις εκδηλώσεις για την 145η επέτειο απελευθέρωσης της Άρτας από τον Οθωμανικό ζυγό. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έλαβε χώρα παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου μέσω του Ιστορικού Παρεκκλησίου των Αγίων Θεοδόρων ως το Παραποτάμιο Θέατρο. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Παύλου Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης η αγιολογική εσπερίδα με θέμα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα των Τρίτων Θεσσαλονίκης Παυλίων της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Αγάπης που διοργάνωσε η Ενορία Κοκκινοράχης Λακωνίας στον καλέσθητο περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας Γιάτρισσας. Πανηγυρίζει η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αποστόλου Παύλου στην Ίσο Τεύπλουσα, κοντά στη Σίμη, και σύμφωνα με την ανακοίνωση θα τελεστεί δυσαρχαιρατική θεία λειτουργία την ημέρα της εορτής προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σίμης κ. Χρυσοστόμου. Ενώ από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ επί τη Ιερά Μνήμη του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Εορτάζει, ο Σεβασμιότατος θα τελέσει πανηγυρική αγρυπνία για τη γιορτή του Οσίου Δαβίδ στον Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού την Πέμπτη το βράδυ, ενώ την Παρασκευή, την ημέρα της εορτής, θα δεχθεί ευχές. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θιβών και Λεβαδίας επισκέφθηκε τη γενέτειρά του, Νάξο, την ιδιαίτερη πατρίδα του, ανανεώνοντας τους δεσμούς αγάπης και πνευματικής σχέσης με τους συμπατριώτες και τους συγγενείς του, συμμετέχοντας εκδηλώσεις της εκκλησιαστικής ζωής της γενέτειράς του. Πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συνεργασία της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλικής και του Δήμου Κιλικής στο συνεδριακό κέντρο της πόλης. Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στα Ελευθέρια. Η Έδεσα ετοιμάζεται να πανηγυρίσει ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος επίσης θα πραγματοποιηθεί, να διορθώσω, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης, η Ιερά Πανήγυρης των Αγίων Αναργύρων. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος θα μεταφερθεί από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, θα πραγματοποιηθεί την 3η 30 Ιουνίου το απόγευμα. Απευθείας μεταδόσεις θα παρακολουθήσετε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Την 3η 30 Ιουνίου το απόγευμα η υποδοχή και ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, ενώ την 4η 1η Ιουλίου, ημέρα της εορτής, το αρχιερατικό συλλήτουργο. Στην πόλη Torquay της νοτιοδυτικής Αγγλίας ετελέστηκαν με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Τετάρτη, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Ένα κύκλωμα, το πώς δρούσε εδώ παρουσιάζει η εφημερίδα, παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές.
Η εφημερίδα Τα Νέα, καθολικά αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, τα ωφέλη τα οποία θα δουν και οι νέοι δανειολήπτες οι οποίοι επίσης θα έχουν όφελος. Η επόμενη εφημερίδα είναι η απογευματινή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα, το ίδιο θέμα και εδώ, η ψήφιση σήμερα στη Βουλή και η πρωτοβουλία που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Προεκλογικό μπάλωμα το βλέπει το συγκεκριμένο θέμα, η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση διαβάζουμε για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προεκλογικό μπάλωμα μάλιστα γράφει χαρακτηριστικά σε έγκλημα διαρκείας. Ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθού, συμβάσεις, ένσημα και υγεία. Έχουμε σήμερα απεργιακές κινητοποιήσεις σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό, αλλά και σε τρόφιμα και ποτά. Ελεύθερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Μανιφέστο, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Ενώ στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, μπλόκο σε ληστρικούς τόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμου. Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Επίσης ο λόγος με το ίδιο θέμα, ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση του νόμου Κατσέλη. Η αιστεία, μόνον όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ως θετική εξέλιξη βλέπει η αιστεία όπως γράφει την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Αν δεν είχαμε εκλογές σχολιάζει όμως θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες με ερωτηματικό. Πολίτικα, ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες, ενώ στη Δημοκρατία κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Μουσική 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter. Ακούστε μας και μέσω διαδικτύου από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα από το radiolydia.com και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί σας, φίλοι ακροατέ. Η καθημερινή μας επικοινωνία με το Ιερό Ευαγγέλιο αποτελεί για τον καθένα μας μία πηγή εμπνεύσεως, αλλά συγχρόνως και μια γλυκιά παρηγοριά. Είναι τόσο τραχιά η ζωή μας και τόσος πολύς ο πόνος που αισθανόμεθα την ανάγκη να καταφεύγουμε στον Κύριό μας για να αντλούμε θάρρος και παρηγοριά και ελπίδα για να συνεχίσουμε το δύσκολο αγώνα της ζωής. Και ήδη ευρισκόμεθα, φίλοι ακροατέ, στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε τον πρώτο και το δεύτερο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αυτή γαρίδατε αδελφοί την είσοδον ημών την προς εμάς, ότι ούκεν ηγέγονεν αλλά προπαθώντες και υβρισθέντες καθώς είδατε εν Φιλίππης επαρησίασάμεθα εν το Θεό ημών λαλήσε προς εμάς το Ευαγγέλιον του Θεού εν πολλό αγώνι. Με πιο απλά λόγια, σεις οι ίδιοι γνωρίζετε αδελφοί ότι η επίσκεψή μας σε εσάς δεν πήγε χαμένη, αλλά και προηγουμένως είχαμε υποφέρει και κακοποιηθεί στους Φιλίππους, όπως γνωρίζατε. Είχαμε το θάρρος με τη βοήθεια του Θεού να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Θεού με μεγάλο αγώνα. Ύστερα από τις σκληρές μάχες που έδωσε ο Απόστολος Παύλος με τους εκλεκτούς τους συνεργάτες τους Φιλίππους, αποφασίζουν να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και στους Θεσσαλονικείς, αψηφώντας και αδιαφορώντας για τους οποιοσδήποτε κινδύνους. Οι διωγμοί και οι φυλακίσεις, οι ταλαιπωρίες και οι βασανισμοί, η πείνα και η δίψα, ο κατατρεγμός και οι μαστιγώσεις, οι πληγές και τα μελανά στίγματα στα αγιασμένα τους κορμιά δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν τους κήρυκας του Ευαγγελίου από το θεϊκό του έργο. Με την ευκαιρία αυτή ενθυμούμεθα τις περιπέτειες και τους διωγμούς που υπέστη ο Απόστολος Παύλος στη διακονία του θεολόγου και την άσκηση του αποστολικού του έργου. Εν κόπης περισσότερος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσότερος, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμία έλαβον, τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγεσα, νυχθημερών εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εγγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Χωρίς τον παρεκτός η επισύστασής μου η καθημέραν μέρημνα πασών των εκκλησιών. Με πιο απλά λόγια, πολυμόχθησα και φυλακίστηκα πολλές φορές, με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους
με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. Μια φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. Ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις. Κινδύνους σε ερημιές. Κινδύνους στη θάλασσα. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονται τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ. Ξαγρύπνησα πολλές φορές. Πείνασα, δίψασα πολλές φορές. Μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Αυτά είναι τα στοιχεία προσφυλής ακροατέ της κακοπαθίας του Αποστόλου Παύλου που μας αναφέρει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή κεφάλιον 10 στίχος 23 έως και 28. Αλλά ας επανέλθουμε στην αγαπημένη μας Μακεδονία. Ύστερα από τις σκληρές μάχες που έδωσε ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες τους, τους Φιλίππους, αποφασίζουν να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και στους Θεσσαλονικείς, αδιαφορώντας για τους οποιουσδήποτε κινδύνους. Οι διωγμοί και οι φυλακίσεις, οι ταλαιπωρίες και οι βασανισμοί, η πείνα και η δίψα, ο κατατρεγμός και οι μαστιγώσεις, οι πληγές και τα μελανά στίγματα στα αγιασμένα τους κορμιά δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν τους κήρυκας του Ευαγγελίου από το θεϊκό τους έργο. Με υψηλό και ακμαίο το φρόνημα συνεχίζουν το κοσμοσωτήριον έργον τους. Άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά τι ως εργάτε είναι, τι έργον επιτελούν και ποια εμπόδια θα συναντήσουν. Ο Κύριος μας το είπε καθαρά: όσοι θελήσουν να γίνουν δικοί μου μαθητέ θα διωχθούν, θα πολεμηθούν και θα βασανιστούν για το όνομά μου. Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Ο διωγμός, εφόσον αυτός είναι αποτέλεσμα της συνεπίας του πιστεύω του κήρυκος του Ευαγγελίου, της Αγίας του ζωής και της πάλης εναντίον του κακού και της αμαρτίας, αποτελεί δείγμα της γνησιότητος του εργάτου του Ευαγγελίου. Διότι ο μισόκαλος διάβολος πολεμά τους γενναίους μαχητάς της αληθείας, αυτούς οι οποίοι ελευθερώνουν τις αλυσοδεμένες ψυχές, αυτούς που αναρριχώνται στις υψηλές κορυφές και εις πείσμα όλων των δαιμόνων στείνουν τη σημαία του Σταυρού, επεκτείνονται στα όρια της Βασιλείας του Θεού, τους τολμηρούς στρατιώτας οι οποίοι με τα όπλα του πνεύματος μάχονται στήθος με στήθος, από χαράκωμα σε χαράκωμα, για να κερδίσουν ψυχές και να δώσουν το μήνυμα της αληθινής ελευθερίας στις σκλαβωμένες ψυχές που στενάζουν κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας και ζουν στο ρημαγμένο κράτος του διαβόλου. Ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους συμπολεμιστάς του αρχίζει τώρα τη μάχη και η μάχη δίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζει ότι και εδώ συντόμως θα ξεσπάσουν νέοι διωγμοί. Τι κι αν οι δυνάμεις των εχθρών λυσούν, τι κι αν οι δυνάστε ακουνίζουν τα ξύφη των έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουν.
τι κι αν κάποια καινούργια φυλακή ετοιμάζεται, τι κι αν οι δημαγωγοί και οι οχλοκράτε θα τους καταγγείλουν ως επαναστάτας και ως εχθρούς του Κέσαρος. Οι κήρυκες του Θείου Λόγου αψηφούν κάθε κίνδυνο και ακάθεπτοι ρίπτονται στη μάχη. Το κήρυγμα του Χριστού με δύναμη και παλμό αντυχεί εις την ωραία πόλη του Θερμαϊκού. Τα βράχια ραγίζουν, οι καρδιές ξυπνούν, ο σπόρος του Λόγου του Θεού σπείρεται, τα κάστρα της αμαρτίας πίπτουν, η σημαία του Σταυρού ανυψώνεται. Το κήρυγμα του Χριστού πολύ σύντομα αποδίδει τους καρπούς του. Και η ώρα που ο Απόστολος Παύλος θα ευρεθεί στην ευχάριστον θέση να επενέσει δημοσίως τους χριστιανούς πλησιάζει. Η διωγμή, τα αγωνίσματα και τα παλέσματα του Αποστόλου Παύλου και όλων των τιμίων εργατών του Ευαγγελίου αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για κάθε εργάτη του Ευαγγελίου. Όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, όσοι συναντούν εμπόδια και δυσκολίες, όσοι δέχονται τις αβυσαλαίες επιθέσεις του εχθρού, όσοι συγκεντρώνουν τις συκοφαντίες και τις διαβολές, όσοι και σήμερα γίνονται θύματα απεινούς διωγμού, ας μη αποθαρρύνονται. Ο κήρυκας του Ευαγγελίου οφείλει θαραλέως να κηρύττει των εσταυρωμένων και αναστημένων Χριστών, αδιαφορώντας αν ύστερα από λίγον τον αναμένει η Λεμιτόμος. Κήρυγμα που οδεύει εν μέσω πολλών ανέσεων και ευκολιών πρέπει να μας εμβάλλει πάντα σε κάποια ανησυχία. Στην περίπτωση αυτήν πάντα πλανάται ένα ερώτημα. Μήπως τα πειρά του Θείου Λόγου λόγω ανθρωπίνης αδυναμίας είναι άσφαιρα και ο αντίδικος ημών διάβολος δεν ενοχλείται? Βεβαίως, προσφυλής μας ακροατέ, ο διωγμός δεν αποτελεί μόνο δείγμα γνησιότητος και συνεπίας του κήρυκος της αληθείας, αλλά θερμόμετρο πίστεως και αληθείας παντός χριστιανού. Ο Κυριός μας το είπε καθαρά: «Οι εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι». Και εις τους μακαρισμούς πάλι λέγει: «Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξουσι». Επομένως και οι χριστιανοί οφείλουν να ανησυχούν όταν οι ζωντανοί των πίστης, το ήθος και η αγία τους ζωή δεν προκαλεί τις επιθέσεις του εχθρού. Ιδιαιτέρως στις ημέρες μας που η σκιά του Αντιχρίστου πλανάται ανατινικωμένη, οι χριστιανοί οφείλουν να προετοιμαστούν. Οι δυνάμεις του οργανωμένου κακού επιτίθενται. Ο φρικτός σκοταδισμός της αθείας και της απιστίας πολεμά λησοδός και το όνομα χριστιανός τους προκαλεί. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι το κόκκινο πανί. Οι χριστιανοί διώκονται και θα διωχθούν σκληρότερα. Η οργανωμένη αθεία δεν τους ανέχεται πλέον. Η χλέβη και η ηρωνία, η ύβρις και η περιφρόνησης πολύ σύντομα θα παραχωρήσουν τη θέση των στον κατατρεγμό των χριστιανών. Προσφυλής μας ακροατέ, οι καιροί αλλάσουν. Οι βολεμένοι χριστιανοί, οι άλλοτε χειροκροτούμενοι στις ημέρες μας χλεβάζονται. Η πίστη προκαλεί, η αρετή σκανδαλίζει, η τιμιότης θεωρείται διανοητική καθυστέρησης. Η αλήθεια χαρακτηρίζεται ως ανοησία, η ειλικρίνεια και το δίκαιον, η αγιώτης και η ολοκληρωμένη προσωπικότης δρομολογούνται για το αρχαιολογικό μουσείο. Οι καιροί είναι δύσκολοι και η προετοιμασία
για σκληρούς αγώνες είναι ιδιαίτερα απαραίτητος.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδου. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως ιδέρην, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι δεις νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται είδατα. Από επιτιμής όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσαν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξην, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται είδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδόξονται, όν αγρίς δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρδων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίω και άρδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στουρθία ενός εύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότους και αγέννων τον ήξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσων. Εξελεύστε άνθρωπους επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Επληρώθη η γη της κτίσεως. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος η Κύριε πετάωνου και στην αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πηλία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς εμπροσδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτής η λέξους. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψεις και εις το χούν αυτόν επιστρέψεις. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στις αιώνας, ευραδίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο τον Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρ. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κύριο. Κλείπει να μαρτωλεί από τις γης και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτός. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθους κότους και γέννη τον ήξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα.

Φώσιλ αρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιος εν πάση και ρησιμνή στεφωνές εσίες, Υιέ Θεού.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισο με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

κατά βάση την ψητρία του γιώνος των ανθρώπων επειδή τους δούλους και την οικονομία σου συγκάτω φευρό και φιλανθρώπου κριτήσει δούλοι παίγνοντας και φλάστος διεύθυν επί της συνεφιένας ούτε να εξανθρώπων αναμένοντας βοήθεια αλλά τους περιμένους έλεος και την συνέπεγε δεχόμενη σωτηρία ούτε φύλαξαν παντή καιρό και κατά την μπορούσαν εσπέραν και την μπορούσαν ήκτα από πτώσεις εχθρού από πάση ενκειμένες συνεργίες διαβολικής και διαλογισμού ματιών και θυμήσεων πονηρών.

0: Εις τον δούλος ο δέσποτα κατά το ρήμασον ειρήνη, ότι είδωνε ο φθαλμίμο το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε υγείας εν τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ειν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα ωφελήματα ημών. Ως και ημίς αφήμεν της ωφελέτης ημών, ημίς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσου των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδήμονων, εν τη αδελφότητη τόφτη, των ενωρητών επιτροπών συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία

0: Ολογήσον.
1: Ο Παναγιωτός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και ήν και στους αιώνας των αιώνων.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία Νικιαμόμητον, πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία το έθνη παντή, τη αδελφότητη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και
2: την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους το λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Κερθέ ο Θεός ελπίσιμο.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, ο Αγίος Προμετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων, δυνάμει σωμάτων οικεσίες, του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Όψου Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Γαλλικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολοειδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Διόθων Πατρών Ιωακήμ και Άνιας της Αγίας Ενδόξου, ο μάρτυρας Φευρονίας, εις τη μνήμη επιτελούμεν και πάντοτε να γίνει ελέησιος εμάς ο καθώς φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε και σώσον ημών.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Σοφωνίας, κεφάλαιο δεύτερο. Συνάχθητε και συνοδέθητε το έθνος το απέδευτον, προτού γενέστε ημάς ως άνθος παραπορευόμενον, προτού επελθύν εφ' ημάς οργήν Κυρίου, προτού επελθύν εφ' ημάς ημέραν θυμού Κυρίου. Ζητήσατε τον Κύριον πάντες θα πηνίγεις, κρίμα εργάζεστε και δικαιοσύνη ζητήσατε και αποκρίνεστε αυτά όπως σκεπαστείτε εν ημέρα οργής Κυρίου. Διότι γάζα διερπασμένη έστε και ασκάλων εις αφανισμών και άζωτος με συμβρίας εκρυφήσετε και ακαρών εκριζωθήσετε. Ουέ οι κατοικούντες το σχήνισμα της θαλάσσης, πάρε και κριτών. Λόγος Κυρίου εφ' ημάς, Χανάν γη αλοφύλων και απολό ημάς εκατοικίας. Και στε Κρήτη νομή πυμνίων και μάνδρα προβάτων. Και στε το σχήνισμα της θαλάσσης της καταλήπης οίκου Ιούδα. Επ' αυτούς νεμίσονται εν της οίκης ασκάλωνος, δήλης καταλύσωσιν από προσώπου Ιών Ιούδα, ότι επέσκεπτε αυτούς Κύριος ο Θεός αυτών και αποστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών. Ήκουσα ονειδισμούς Μωάφ και κονδυλισμούς Ιών Αμών, ενείς ονείδιζον το λαόν μου και μεγαλύνον το επί τα όρια μου. Δια τούτο ζω εγώ, λέγει Κύριος των δυνάμειων ο Θεός Ισραήλ, διότι Μωάφ ως Σόδομα έστε και Ιών Αμών ως Γόμορα και Δαμασκός εκλελημένη ως τιμονή άλωνος και υφανισμένη εις τον αιώνα. Και οι κατάλοιποι λαού μου διαρπώνται αυτούς και οι κατάλοιποι έθνους μου κληρονομήσουσιν αυτούς. Αυτοί αντί της ύβριος αυτών, διότι ονείδησαν και μεγαλύνθησαν επί τον Κύριον τον Παντοκράτορα. Επιφανίσεται Κύριος επ' αυτούς και εξολοθρεύσει πάντα στους θεούς των εθνών της γης. Και προσκυνήσουσιν αυτό έκαστος εκ του τόπου αυτού, πάσε ενίση των εθνών. Και εμείς, Αιθίωπες, τραυματίε ρομφέας μου εστέ, και εκτενεί τη χείρα αυτού επί βοράν και απολύ των Ασσύριων και θύσει την ενεβήνη σαφανισμών άνδυνδρων ως έρημον και νεμίσονται εν μέσω αυτής πίμνια και πάντα τα θηρία της γης και χαμελέοντες και εχήνει εν της φατνόμασιν αυτής και τα στήσονται και θηρία φωνήσει εν της διορίγμασιν αυτής και κόρακες εν της πυλώσιν αυτής, διότι κέδρος το ανάστημα αυτής. Αυτή η πόλη η φαφλίστρια, η κατοικούσα επελπίδη, η λέγουσα εν καρδία αυτής, εγώ είμαι, κι ουκ έστημεται με έτη. Πώς εγεννήθη εις αφανισμών νομή θηρίων, πάσο διαπορευόμενος δι' αυτής, συρρυεί και κινήσει τα σχήρας αυτού.

Και τώρα με απλά λόγια, συνέρθετε εις αυτούς και συμμαζευτείτε ο έθνος Ιουδαϊκών απαιδαγώγητων πριν γίνεται όπως το κομμένο άνθος το οποίο περιφέρεται υπό το ανέμο από εδώ και από εκεί. Πριν δηλαδή έρθει εναντίον σας η οργή του Κυρίου. Πριν, επαναλαμβάνω, έρθει εναντίον σας η ημέρα του θυμού του Κυρίου. Όλοι εσείς οι ταπεινοί Ιουδαίοι ζητήσατε τον Κύριο. Εργάζεστε δηλαδή τη δικαιοσύνη. Ζητήσατε κάθε άλλη αρετή και ανταποκρίνεστε έμπρακτα προς αυτά για να προφυλαχθείτε κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Η Γάζα θα λαιλιταθεί, η Ασκάλων θα εξαφανιστεί, η Άζωτος εν πλήρη μεσημβρία θα απορριφθεί από προσώπου της γης και η Ακαρών θα εκριζωθεί. Αλίμονος τους κατοικούντας το παράλιο τμήμα της Παλαιστίνης, τους απογόνους αυτούς των Κρητών απίκων. Ο λόγος του Κυρίου στρέφεται εναντίον σου, ο Χανανίτης και εσύ χώρα των Φιλιστέων. Θα καταστρέψω εσάς και τις κατοικίες σας. Έτσι, η υπό των απίκων Κρητών κατεχωμένη χώρα σας θα γίνει βοσκότοπος των πυμνίων και πυμνιοστάσιο των διαφόρων προβάτων. Το παράλληλο αυτό τμήμα σας θα περιέλθει στους υπόλοιπους από την αιχμαλωσία επανελθόντας Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι θα βοσκήσουν τα πρόβατά τους εκεί όπου πριν ήσαν τα σπίτια της Ασκάλωνος. Κατά το δειλινό,

θα διαλυθούν οι Φιλιστέοι ενώπιον των Ιουδαίων. Αυτό θα γίνει διότι Κύριος ο Θεός τους επισκέφθηκε αυτούς και θα επιστρέψει αυτούς από την αιχμαλωσία τους. Άκουσα τους ονειδισμούς των Μαβητών και τους κολαφισμούς των Αμμονιτών για τον οποίον ονείδιζαν αυτοί των λαών μου και περηφανεύονταν στη χώρα μου. Γι' αυτό ορκίζομαι στον εαυτό μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ουρανού και γης. Εγώ ο Θεός του Ισραήλ, ότι η Μωαβιτική χώρα θα γίνει όπως τα Σόδομα και οι Αμμονίτες όπως τα Γόμορα. Η Δαμασκός θα εγκαταληφθεί ως θυμονιά στη βάδα με άχυρα και θα είναι εξαφανισμένη σε όλους τους αιώνες. Οι υπόλοιποι Ιουδαίοι από την αιχμαλωσία επανελθόντες θα λαιλατίσουν αυτούς. Ναι, οι υπόλοιποι του Ιουδαϊκού έθνους θα τους κληρονομήσουν. Η καταστροφή τους αυτή οφείλεται στην υπερηφάνειά τους, διότι ονείδησαν και περηφανεύθηκαν κατά του Κυρίου του Παντοκράτορος. Ο Κύριος θα εμφανιστεί ενώπιόν τους, θα εξολοθρεύσει όλους τους θεούς των ιδωλατρικών λαών της γης και θα προσκυνήσουν αυτόν ο καθένας από τον τόπο του σε όλες τις ιδωλατρικές χώρες της γης. Και εσείς ο Αιθίωπες θα γίνετε θύματα της μαχαίρας μου. Ο Κύριος επίσης θα εκτείνει την χείρα του προς βορρά και θα καταστρέψει τους Ασσυρίους και την πρωτεύουσά τους Νίνεβη θα την εξαφανίσει και θα μεταβάλει σε τόπο έρημο και άνυδρο. Εν μέσω των ερυπείων θα βόσκουν αργότερα κοπάδια προβάτων και θα κατοικούν όλα τα θηρία της γης. Οι χαμελέοντες και οι ακανθόχεροι θα ενδιατώνται εις τα πρώην περίφημα παχνιά. Τα δε θηρία θα ορίονται στα ορίγματα των ερυπείων και τα κοράκια θα κρόζουν στις παλαιές πύλες της πόλεως, διότι ύψωσε ως την κέντρο το αναστημά της. Η πόλη αυτή η Νεβή είναι η εξευτελίζουσα της άλλης πόλης. Αυτή ήταν στερεωμένη πάνω στην ελπίδα ότι θα είναι άπτωτη. Έλεγε, εγώ είμαι κι άλλοι δεν είναι, ούτε θα είναι έπειτα από εμένα. Απαντώ, πώς όμως αυτή εξαφανίστηκε και έγινε ο τόπος κατοικίας θηρίων? Κάθε διαβάτης διερχόμενος από μπροστά της, απορώντας, θα βγάλει ελαφρό συρριγμό για αυτήν και τα χέρια του θα κινήσει με περιφρόνηση.

ατέλειωτος μας φαίνεται ο χειμώνας με τις βροχές και τις καταιγίδες, τα αγαπητοί φίλοι. Με το κρύο και τα χιόνια. Με την καταχνιά και το μολυβένιο ουρανού που μας κρύβει τον ήλιο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη, που άλλοτε ήταν για όλους μας οι πιο γλυκές και όμορφες εποχές, τώρα λες και έχουν χαθεί. Χειμώνας μακρύς που σου πλακώνει την καρδιά και καλοκαίρι που μέχρι να το χαρείς και να τα απολαύσεις έχει περάσει. Ο χειμώνας επικρατεί και βασιλεύει, που μοιάζει με την εποχή μας και τον κόσμο μας. Και καθώς κυλά αργά-αργά, έτσι το νιώθουμε, νοσταλγούμε και προσμένουμε το καλοκαίρι, το κάθε καλοκαίρι, που είναι πάντα Θεού χαρά. Όχι πως και ο χειμώνας δεν έχει τις χαρές του και τις ομορφιές του, τα καλά του και τα αγαθά του, μα να, η βαριά του ατμόσφαιρα και το γκρίζο του χρώμα μας κάνουν να βλέπουμε μονάχα τις ασχήμιες του και να ξεχνούμε τις ομορφιές του. Το καλοκαίρι όμως, φίλοι μας, είναι πάντα Θεού χαρά. Οι μεγάλες του ολοφώτινες μέρες και οι μικρές δροσερές αστροφώτιστες νύχτες του μας ξελογιάζουν και δεν μας κάνει η καρδιά να μπούμε στο σπίτι. Ο ήλιος, ο ελληνικός ήλιος,

πατρίδας μας το καλοκαίρι, με χίλιες μύριες φωνές και φωνούλες και με όλα του τα κάλλη, μας προσκαλεί να το ζήσουμε και να το χαρούμε με όλη μας την καρδιά, όπου και αν βρεθούμε. Να απολαύσουμε τα δροσερά, ολοφώτινα πρωινά του, την ώρα αυτή που όλα τα πετούμενα ξυπνούν αξιμέρωτα ακόμα για να στείλουν στον πλάστη που τα τρέφει και τα φροντίζει την πιο γλυκιά προσευχή τους. Τι κελαϊδήματα, τι τρίλιες, τι μελωδικά τρελά τιτιβίσματα. Η καλύτερη συναυλία στον πιο καλό χώρο και από μοναδικούς μουσικούς. Να περπατήσουμε σε δάση και ρεματιές, να σκαρφαλώσουμε σε κορυφές και βράχια, να αφουγκραστούμε στη σιγαλιά του πρωινού και του σούρουπου κάθε ήχο και φωνή, να ανακαλύψουμε ζουζούνια και ζωάκια και μικροφυτά που ποτέ μας δεν έχουμε αντικρίσει και ούτε υποψιαζόμαστε την παρουσία τους. Ξυπόλοιτοι να περπατήσουμε σε αμουδερές παραλίες και βράχια για να συναντήσουμε το μικρό κόσμο της θάλασσας που αρμονικά συνυπάρχει και κινείται ανάμεσα στα θαλασσινά φυτά που στολίζουν τις ξέρες και το βυθό της. Κι αν έχουμε υπομονή και παιδιάστικη περιέργεια, βότσαλα και κοχύλια και όστρακα θα γεμίσουν τα χέρια μας που θα μεταφέρουν και στην πόλη κάτι από την ομορφιά, την αλμύρα και τον αχό του πελάγου. Και τα καυτά μεσημέρια, στον ίσιο των δέντρων, ας αναζητήσουμε τη δροσιά για να απολαύσουμε το μονότονο τραγούδι του Τζίτζικα που σε ξεκουφαίνει με το δυνατό τζιτζίρισμά του. Και όταν ο ήλιος βασιλέψει και έρθει απαλά η νύχτα, ας ξαπλώσουμε σε πεζούλες και βράχους μακριά από τα φώτα για να μετρήσουμε τα αστέρια που σαν καντήλια κάθε βράδυ φέγγουν μέσα στο σκοτάδι έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι των γρίλων. Όπου και αν πάμε φίλοι μας, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κοντά στη φύση, φυσική ζωή και όσο είναι δυνατόν, ας μην πάρουμε μαζί μας και ας μην αναζητήσουμε ό,τι μας θυμίζει την πόλη. Μόνο έτσι θα ζήσουμε ένα πραγματικά μοναδικό καλοκαίρι που θα είναι στα αλήθεια Θεού χαρά.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη σήμερα, μεσοβδόμαδα είμαστε, 24 Ιουνίου. Η Εκκλησία μας εορτάζει το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου. Ο προφήτης Ισαΐας για τον πρόδρομο του Κυρίου Ιωάννη προφήτευσε «Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Δηλαδή, φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο και λέει «Ετοιμάστε το δρόμο από όπου θα έλθει ο Κύριος εσάς. Κάνετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάδια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωισμού και της πόρωσης και καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχτεί τον Κύριο». Η φωνή αυτή που ήταν ο Ιωάννης, ο Τίμιος Πρόδρομος, γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο είδε άγγελο Κυρίου που το ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε από χαρά βέβαια, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και γριά. Πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Δεν μπορούσε να γίνει με την ανθρώπινη λογική. Τότε ο άγγελος του είπε ότι για να τιμωρηθεί η δυσπιστία του, μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού, αυτός θα έμενε κοφάλαλος. Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε μετά και μετά από 9 μήνες έκανε γιο. Μετά 8 ημέρες, στην περιτομή του παιδιού, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Όμως ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδα το όνομα Ιωάννης. Αμέσως τότε λύθηκε η γλώσσα του και η χαρά για όλους ήταν μεγάλη.

Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας συνήθως μετά τον εορτασμό κάποιου σημαντικού γεγονότος κατόπιν εορτάζει τη σύναξη των προσώπων που πρωταγωνίστησαν σε αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός. Την επόμενη μέρα όμως, σήμερα, μαζί με το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, εορτάζεται και η σύναξη των δικαίων Ζαχαρία και Ελισάβετ. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας, διαβάζουμε στο Συναξάρι, εμνημονεύει τη μνήμη του Αγίου Παναγιώτη του Κεσαρεύς. Ήταν νεομάρτυρας ο Άγιος Παναγιώτης. Μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη για τη χριστιανική του πίστη. Το τίμιο λείψανό του ενταφιάστηκε από τους χριστιανούς με τιμές στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του επιφανούς θεολόγου και μεγάλου διδασκάλου του γένους, του Οσίου Αθανασίου του Παρίου, από την Πάρο δηλαδή, που ήταν από τους πολυγραφότερους και σπουδαιότερους συγγραφείς της εποχής του. Ο Άγιος Αθανάσιος ανήκει στη μεγάλη χωρία των διδασκάλων του γένους που με όλη τους τη δύναμη εργάστηκαν ακαταπώνητα για τη μόρφωση του γένους. Να σημειωθεί, όπως διαβάζουμε στο Συναξάρι, ότι ο Πάριος διδάσκαλος ήταν πολέμιος των νέων ιδεών του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επαναστάσεως, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να ξεσηκώσει και την σφοδρότατη διαμαρτυρία του Κοραή.

Με τις πρεσβείες του Τιμίου Προδρόμου, το γενέσιο το οποίο εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, εορτάζουμε όλοι. Και τον Αγίο που μνημονεύει ακόμη το Συναξάρι, που για μας όλους αγαπητοί ακροατές αποτελούν βοηθούς, αποτελούν οι Άγιοι μας την ασπίδα μας. Μας βοηθούν να ανακαλύψουμε τον δρόμο τον οποίο οι ίδιοι βάδισαν, μας τον δείχνουν για να κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών και την Αγιότητα. Μακάρι και εμείς αγαπητοί ακροατές, έτσι διαβάζοντας τους βίους των Αγίων, μια έτσι πολύ όμορφη και μια όμορφη συνήθεια η οποία μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε τον Τίμιο Πρόδρομο, τους γονείς του, τους δικαίους Ζαχαρία και Ελισάβετ, τον Άγιο Παναγιώτη, τον Άγιο Θανάσιο τον Πάριο και όλους τους Αγίους των Συναξαρίων, όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές. Ουσιαστικά εδώ στην επίγεια ζωή είναι χρόνος προετοιμασίας για την επουράνια. Δυστυχώς εμείς αντί να καθαρίζουμε την καρδιά μας, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες, τις ιδιοτροπίες μας πολλές φορές, όσο ανσήμαντες και ανώφελες και αν είναι. Θεωρούμε ότι όλη την ώρα πρέπει κάτι να κάνουμε, κάτι να σκεφτόμαστε. Έτσι δεν σταματάμε να κουβεντιάζουμε, δεν παύουμε να αντλούμε πληροφορίες, να πηγαίνουμε από τόπο σε τόπο, να αλλάζουμε παραστάσεις. Δηλαδή ουσιαστικά ζούμε μέσα σε περισπασμό. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως, γιατί η καθημερινότητα μας τραβάει, μας αλλάζει την οπτική. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα διαφορούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ίσως μέσα στη μέρα δεν το θυμόμαστε καθόλου. Είναι αυτός ο περισπασμός, που περισπασμός είναι η ενασχόληση με πολλά πράγματα. Είναι και ο διασκορπισμός του νου.

χώρος όπου κυρίως μπορούμε να δούμε ότι ο νους μας βρίσκεται σε περισπασμό είναι, να πούμε, η ώρα της προσευχής, ο χώρος της προσευχής. Πηγαίνουμε να προσευχηθούμε και ο νους μας φεύγει από εδώ και από εκεί. Ακόμη και μέσα στη Θεία Λειτουργία, εκεί ένα παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι, όπως μας λένε οι πατέρες, ότι η καρδιά μας είναι εχμάλωτη των παθών, ότι είναι δεμένη με τις μέρημνες, με τις ασχολίες αυτού του κόσμου. Και έτσι μας απομακρύνουν αυτές οι μέρημνες από τη μνήμη του Θεού. Για να καταφέρει κανείς να είναι συγκεντρωμένος και να μην διαχέεται ο νους του προς όλες τις κατευθύνσεις, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πολύ σκόπος, χρειάζεται αγώνας, σίγουρα χρειάζεται θεία βοήθεια. Αρχικά, χρειάζεται να αποσπάσουμε την καρδιά μας από την αγάπη του κόσμου, που είναι πολύ πολύ δύσκολο, και να τη μεταφέρουμε στην αγάπη του Θεού. Οι επιθυμίες, όλες οι μέρημνες, τα πάθη είναι ουσιαστικά οι αλυσίδες που μας κρατάνε κολλημένους εδώ κάτω στη γη. Όσο μπορούμε, οι σκέψεις μας ας είναι στα πνευματικά πράγματα. Δεν γίνεται να σκεφτόμαστε μόνο τις μέρημνες του βίου, όλες τις ώρες, μόνο τα προβλήματά μας. Οι Άγιοι Πατέρες συμβουλεύουν να προσευχόμαστε με την ευχή του Ιησού, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Να μπορούμε έστω μία-δύο στιγμές έτσι μέσα στο κύλισμα των ωρών να συγκεντρώνουμε το νου μας στα λόγια αυτής της σύντομης αλλά τόσο δυνατής προσευχής, στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και μακάρι, αυτό που λένε και οι πατέρες, να έχουμε και εγρήγορση. Είναι η προϋπόθεση, μας λένε, για την διαφύλαξη του νου από τους περισπασμούς, η εγρήγορση του νου, η νύψη δηλαδή, και η προσευχή. Βέβαια είναι και εντολή του Θεού να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Έτσι δεν είναι, αγαπητοί ακροατές? Θα προσπαθήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας να το καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη όσο είναι δυνατόν. Ένας άλλος τρόπος, πολύ εύκολος, είναι να μην εμπλεκόμαστε σε υποθέσεις που δεν μας αφορούν. Ας κρατήσουμε μια απόσταση, δεν χρειάζεται σε όλα να έχουμε και εμείς άποψη, να έχουμε... να γεμίζουμε με πληροφορίες, με άχρηστες γνώσεις, με άχρηστες πληροφορίες. Και μακάρι να μπορέσουμε να μάθουμε να ησυχάζουμε. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό μέσα στη μέρα, θα πρέπει λίγο έτσι να κλείσουμε την θύρα των ματιών μας, το νου μας, από τα εξωτερικά ερεθίσματα. Λίγες στιγμές μέσα στη μέρα. Πολλές φορές δεν είναι τόσο ο τόπος που μας βοηθάει να μην πέφτουμε σε περισπασμούς, όσο η προσπάθεια και η συγκέντρωση του νου. Με τη βοήθεια του Θεού, βέβαια, αγαπητοί ακροατές, θα τα καταφέρουμε όλα. Με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να τα θεραπεύσουμε όλα και να μείνουμε προσκολλημένοι στην αγάπη του Θεού, κάτι το οποίο πρώτα σαφώς το ευχόμαστε και θα το προσπαθήσουμε εμείς.

ώρα είναι 9 και 16 πρώτα λεπτά. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε την καλημέρα σας από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Πάντως εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε που επιλέγετε τον ραδιοφωνικό μας σταθμό για τη δική σας συντροφιά. Τι θα λέγατε να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή? Και σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας, σε λίγα λεπτά, ο Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, με τους κατοίκους πολλών χωρών να ψάχνουν μέρος για να δροσιστούν. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο από τον καύσωνα, καθώς εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται από πνιγμούς και θερμοπληξία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα, σχεδόν τη μισή χώρα. Στην Ισπανία, η Μετεωρολογική Οι προβλέπουν για σήμερα ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στην Πορτογαλία, ενώ στην Ιταλία 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Εδώ στην Ελλάδα τώρα, στα δικά μας, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη θα είναι δύο μέρες κατά τις οποίες περιορίζεται χωρικά το Μελτέμι στο εσωτερικό του Αιγαίου. Ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, στις υπόλοιπες περιοχές οι εντάσεις θα υποχωρήσουν σημαντικά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, αν και ξεκίνησε ήπια η ημέρα, φαίνεται ότι θα αλλάξει το σκηνικό προς το απόγευμα. Θα εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ακόμη και έντονους κεραυνούς. Αύριο θα είναι ανάλογη μέρα, πιθανόν και η Παρασκευή, ενώ το Σάββατο περιορίζεται η αστάθεια. Ο υδράργυρος στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική παρέμβαση που τροποποιεί το πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, φαίνοντας ουσιαστικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις προστασίας των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Η νέα διάταξη προβλέπει αισθητή μείωση των μηνιαίων δόσεων, αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, με αποτέλεσμα να περιορίζεται τόσο το υπόλοιπο των οφειλών, όσο και ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων. Αποφασισμένος να πεμπλακεί από τον πόλεμο στο Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με κάθε ευκαιρία διακηρύσει πως το Ιράν έχει ιτηθεί και είναι έτοιμο για μια σειρά από παραχωρήσεις. Ωστόσο, σχεδόν πάντα οι Ιρανοί αξιωματούχοι το διαψεύδουν και η πραγματικότητα φαίνεται να είναι άλλη. Σε μια αναπάντεχη τροπή, η γερουσία των ΗΠΑ αποφάσισε να περιορίσει τις εξουσίες του Αμερικανού Προέδρου σε ό,τι αφορά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης απέναντι στο Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ με την απόφαση της γερουσίας, έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, το Ιράν ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, έγραψε χαρακτηριστικά σε κοινωνικό δίκτυο. Η Ρωσία τώρα είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, με βάση τις συμφωνίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, σύμφωνα και με αναφορές του ρωσικού πρακτορείου APA. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πούτιν είπε πως δεν βλέπει να υπάρχει λόγος να απομακρυνθούν η Ρωσία και η Ουκρανία από τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα υπάρξει. Αύριο Πέμπτη ανακοινώνονται βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία των παιδιών που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφέρεται ότι η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr έχει κλείσει ήδη από χθες και έτσι οι υποψήφοι θα πάρουν στο κινητό τους τηλέφωνο, θα λάβουν στο κινητό τους τηλέφωνο το ειδικό μήνυμα SMS, στο οποίο θα περιέχονται τα αποτελέσματα. Για όσους βέβαια δεν πρόλαβαν, να πούμε ότι η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τα στοιχεία συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δημοτική συνάντηση με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της στην Προεδρία της Βουλής, ύστερα από την επανεκλογή της, είχε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανίτα Δημητρίου. Σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος υποδέχθηκε και δεξιώθηκε τους απόφοιτους μαθητές όλων των λυκείων της Αργολίδος σε κέντρο εστίασης στις πανέμορφες Μυκήνες. Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Μητροπολίτη Θεότιδος κ. Σημεών, ιδρυτή και προέδρου του Οδείου της Ιεράς Μητρόπολης Θεότιδας Γερμανός Ομελωδός, πραγματοποιήθηκαν από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Στις εξετάσεις συμμετείχαν περίπου 800 μαθητές και μαθήτριες των 13 σχολών του Οδείου, οι οποίοι αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την πρόοδο και την επίδοσή τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Αγάπης που διοργάνωσε η Ενορία Κοκκινοράχης Λακωνίας στον καλέσθητο περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας Γιάτρισσας. Η θερμή ανταπόκριση των ενωρητών όλων των ηλικιών συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης. Το παρόν έδωσε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Ευστάθιος. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Παύλου Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης η αγιολογική εσπερίδα με θέμα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα των τρίτων Θεσσαλονίκης Παυλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την 145η επέτειο απελευθέρωσης της Άρτας από τον Οθωμανικό ζυγό. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έλαβε χώρα παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου μέσω του Ιστορικού Παρεκκλησίου των Αγίων Θεοδόρων έως το Παραποτάμιο Θέατρο. Τρία πρώτα βραβεία κατάφερε να αποσπάσει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριό Φερσάλων που συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ψαλτικής Τέχνης που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. Με τη φιλοξενία των κοριτσιών 13 και έως και 17 ετών συνεχίζονται οι κατασκηνώσεις στην Ιερά Επισκοπή Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας στο Ιεραποστολικό Κέντρο Χαρά και Ειρήνη Χριστού. Μουσικοχορευτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Κιλκής με τη συνεργασία της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου και του Δήμου Κιλκής στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου. Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στα Ελευθερία της πόλης. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Παύλια 2026 πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου η υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από τμήματος Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου, από τμήματος εκ της χειρός του Οσίου Παταπίου και της τιμίας κάρας της Οσίας Υπομονής. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πατρών τελέστηκε Ιερό Μνημόσυνο υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου, υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως του ήρωος της Ελληνικής Επαναστάσεως και πρωτεργάτη της νίκης στη μάχη της Γραβιάς, Οδυσσέως Ανδρούτσου. Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο Γλυφάδας αυτή την Κυριακή μετά την Θεία Λειτουργία έως και τη 1:30 το μεσημέρι. Στην πόλη Torquay της νοτιοδυτικής Αγγλίας ετερέστηκαν με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, της ακολουθίας του Όρθρου, της τελετής των Ιερών Εγγενείων και της επακολουθήσεις Θείας Λειτουργίας, προεξήρχε ο Επίσκοπος Μελιτινής, κ. Μάξιμος. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιμανσίδα για την ενημέρωση. Στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή «Η ενημέρωση» στη συχνότητα της Λιδίας με τον Θανάση Κλιμανσίδα και σε επανάληψη στις 5.30 το απόγευμα. Όπως σε επανάληψη μπορείτε να παρακολουθείτε και την δική μας εκπομπή στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Και ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Γενικά αιθρίος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι με απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Πέμπτη γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν εκεί και τοπικές βροχές. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη έχουμε 25 βαθμούς, 29 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, 28 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23 βαθμούς έχει η Χίος, 26 η Σάμος και η Λάρισα, 27 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, 22 στην Κοζάνη. Σε 5 βαθμούς έχουμε στις Σέρρες όπου βρέχει αυτή την ώρα. Βρέχει όμως και στη Βέρεια που επίσης έχουμε 25 βαθμούς. 28 βαθμούς έχει η Κατερίνη, 26 η Έδεσα, 27 το Κιλικίς και 25 βαθμούς έχουμε στον Πολύγυρο που επίσης ψιλοβρέχει. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουμε στη Δράμα αυτή την ώρα 25 βαθμούς και ένα ψηλόβροχο. 23 βαθμούς έχει η Καβάλα, 26 η Ξάνθη, 27 βαθμούς έχουμε στην Κομωτινή και 25 στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

0: αγαπητοί ακροατές, ένα ιδιαίτερο θέμα θα μας απασχολήσει στη συνέχεια της εκπομπής μας, καθώς θα γνωρίσουμε το Σύλλογο Αλανών, Σωματείο για το Συντονισμό των Δραστηριοτήτων των Ανώνυμων Οικογενειακών Ομάδων Αλκοολικών Ελλάδος. Μαζί μας τηλεφωνικά μία συγγενής που συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας. Θα κρατήσουμε βέβαια για λόγους δεοντολογίας την ανωνυμία σας, αλλά ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και ελπίζω το μήνυμα της ελπίζας να φτάσει σε όλες τις οικογένειες των αλκοολικών που ακόμη υποφέρουν.
0: Με αισιοδοξία ξεκινάτε την κουβέντα μας. Πολύ ωραία. Πείτε μας λιγάκι πρώτα για τον αλκοολισμό, για την προσπάθειά σας. Μια σύντομη γνωριμία να έχουμε με εσάς.
1: Ναι, ο αλκοολισμός. Εμείς είμαστε οι συγγενείς των αλκοολικών. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που οι συγγενείς μας πίνουν παραπάνω. Έχουν αυτό που λέμε καταναγκαστική πόση. Και η πόση τους μας δημιουργεί προβλήματα. Δημιουργεί προβλήματα μέσα στην οικογένεια, από την άποψη ότι δεν υπάρχει ομαλή λειτουργία, υπό την έννοια ότι δεν πληρώνονται λογαριασμοί, υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στο ζευγάρι, υπάρχουν προβλήματα με το παιδί. Γενικά υπάρχει ένα χάος μέσα στην οικογένεια και δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός το χάος αυτό χειροτερεύει. Έτσι εγώ το βίωσα όλο αυτό, αυτό το χάος που σας περιγράψω, γράφω. Και επίσης παράλληλα μαζί με το χάος υπάρχει και ένας φόβος, υπάρχει ένα σφίξιμο κάθε φορά που βλέπουμε τον αγαπημένο μας να πίνει. Γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Ξέρω ότι ο αλκοολισμός είναι κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Και εμείς στην Αλανών το λέμε αρρώστια από ποια άποψη, ότι ένας αλκοολικός είτε μένει Ελλάδα, είτε Ασία, είτε Αφρική, έχει τα ίδια συμπτώματα όταν πίνει.
0: Έχει έκταση το θέμα αυτό στη χώρα μας ο αλκοολισμός?
1: Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Έχει μεγάλη, βλέπω, μας παίρνουν, εγώ έχω την υπηρεσία τηλεφώνου, αυτό που ονομάζουμε γραμμή σως. Και με παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα μητέρες που δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά τους, σύζυγοι οι οποίες δεν ξέρουν πώς να σώσουν το γάμο τους, αλλά και παιδιά τα οποία δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τους γονείς τους. Σε μικρές ηλικίες παιδιά και λένε ο μπαμπάς πίνει, η μαμά πίνει, τι να κάνω, δεν ξέρω. Έχει μεγάλη έκταση.
0: Και είναι ένα θέμα που υπήρχε, νομίζετε, παλαιότερα περισσότερο ή στην εποχή μας?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε με σταδιακή άνοδο πια. Φαίνεται δηλαδή, και να σας δώσω να καταλάβετε, η δική μας, ας πούμε, αδελφότητα το λέμε, ιδρύθηκε γύρω στο 45 με 50. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ίσως όχι επιστημονικά, αλλά ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί υπάρχει αυτή η έκταση, αφού μόνο κακό μας κάνει? Γιατί καταφεύγει ο άνθρωπος στο αλκοόλ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στη βιβλιογραφία μας έχουμε ένα ρητό απόφθεγμα, spirit for the spirits. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι αλκοολικοί λένε ότι γεννιούνται με ένα κενό, το οποίο αυτό το κενό προσπαθούν να το καλύψουν στην αρχή με αλκοόλ και μετά τους έρχεται το πρόγραμμα των αλκοολικών ανωνύμων, το οποίο τους λέει ότι το κενό αυτό, αν καλύψουν το κενό του αλκοόλ με Θεό, την τρύπα, αυτό το κενό με Θεό, τότε οι άνθρωποι αυτοί θα αρχίσουν να νιώθουν καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και για εμάς τους συγγενείς. Αν σε εμάς τους συγγενείς μπει η έννοια του Θεού, όλο αυτό το πράγμα, εμείς οι συγγενείς αρχίζουμε και νιώθουμε μεγαλύτερη ηρεμία, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους μας. Δεν ξέρω αν έχω σαφήνεια όπως σας το λέω.
0: Ναι, θα ήθελα όμως να επιμείνουμε σε αυτό, γιατί είναι βασικό. Ναι. Βρισκόμαστε και σε ένα εκκλησιαστικό ραδιόφωνο.
1: Βέβαια, τα χαράζουμε.
0: Κατά πόσο εσείς οι συγγενείς νιώθετε την ανάγκη να καταφύγετε στο Θεό και κατά πόσο αυτή η πίστη στο Θεό μπορεί να βοηθήσει τη δική σας ψυχική κατάσταση πρώτα και την οικογένειά σας.
1: Εγώ όσο δεν είχα Θεό, ήμουνα και μέσα στο άγχος. Ήμουνα μέσα στο φόβο, ήμουνα μέσα στην αγωνία και ήμουνα σε ένα διαρκές αδιέξοδο. Και έρχεται η Ελανών και μου λέει ότι ο φόβος είναι έλλειψη πίστης. Και μέσα από τα κείμενα και μέσα από τους ανθρώπους και τα μοιράσματα και τις εμπειρίες των ανθρώπων, κατάφερα να δω και από άλλα πράγματα πνευματικά που κάνω εγώ στη ζωή μου, κατάφερα να δω ότι όταν μεταμορφώσω την πίστη μου, τον φόβο σε πίστη, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μπορεί να με απελευθερώσει. Μπορώ να έχω ελπίδα, μπορώ να αναπνέω και να σας πω και την αλήθεια, εγώ όταν άρχισα να έρχομαι σε επαφή με το Θεό, άρχισα να άρεσε το βάρος που έχω στους ώμους μου. Γιατί ξέρετε κάτι, εγώ για πολλά χρόνια με τα φορτία στα εισαγωγικά ήμουνα και περπατούσα και λίγο σκυφτά. Τώρα που ξέρω ότι υπάρχει ένας Θεός που αναλαμβάνει τον άνθρωπό μου, αναλαμβάνει εμένα και την οικογένεια, νιώθω πιο ανάλαφρη. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Παίρνει ο αλκοολικός, κάποιες φορές παίρνει το αυτοκίνητο υπό την επίρρεια. Εκείνη τη στιγμή έχω δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι ή θα επιτρέψω στο άγχος και το φόβο να με κατακλείσει, ή θα στραφώ στο Θεό και θα πω «Θεέ μου, βοήθησε τον, φώτισε τον, βοήθησε με εμένα, φώτισε με εμένα». Να πω και να κάνω το σωστό. Και εμείς στην Ελλανών λέμε και το εξής: «Θεέ μου, βοήθησε με να βρω τα κατάλληλα λόγια να πω το θέλημά σου, αυτό που το θέλημά σου να γίνει».
0: Τελικά φιλοσοφείτε περισσότερο από πολλούς από εμάς, νομίζω, το θέμα της πίστης, το σκέφτεστε και το βιώνετε.
1: Χωρίς Θεό δεν γίνεται σε εμάς. Δεν γίνεται χωρίς Θεό. Δηλαδή, ξέρετε πώς υπάρχει μια αρχή που λέει «Καταλήξαμε να πιστεύουμε». Ξέρετε τι σημαίνει για εμάς αυτό. Δοκιμάσαμε τα πάντα, αποτύχαμε τα πάντα. Δοκιμάσαμε την επιστήμη, καλή επιστήμη, δεν λέω. Εγώ επιστήμονας είμαι. Δοκιμάσαμε τα πάντα και τελικά καταλήξαμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλα και εμείς τον περιγράφουμε και σαν στουργικό Θεό. Ένας Θεός που με αγαπάει, που με καταλαβαίνει και με αποδέχεται ακόμη και όταν είναι κακή πτυχή του εαυτού μου. Αλλά, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά, προσπαθώ να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος άνθρωπος.
0: Μεγάλα θέματα, μεγάλα κεφάλαια. Πείτε μας μέσα στην ομάδα που έχετε, πώς τα χειρίζεστε όλα αυτά. Ποιες είναι οι συναντήσεις σας, τι ακριβώς κάνετε.
1: Βεβαίως, με τα χαρά. Εμείς έχουμε στην Θεσσαλονίκη έχουμε δύο συγκεντρώσεις. Η πρώτη είναι στην περιοχή του Βαρβαρίου και η δεύτερη είναι στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα της Τούμπας. Και οι δύο συγκεντρώσεις είναι εμπνευσμένες από τους αλκοολικούς ανώνυμους. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε κάποια διαβάσματα, διαβάζουμε το κείμενο της ημέρας και μετά με βάση το κείμενο της ημέρας το κάθε άτομο από εμάς μοιράζεται την εμπειρία του, πώς έχει ζήσει αυτό το οποίο περιγράφει το κείμενο. Σας δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Χθες την ώρα πριν που μιλήσαμε είχαμε εμείς το κείμενο «Άστο στα χέρια του Θεού». Μιλήσαμε για την παράδοση δηλαδή. Οπότε όλοι οι άνθρωποι μιλάμε πάνω σε αυτό. Και εγώ από τον κάθε άνθρωπο ο οποίος μιλάει παίρνω αυτό το οποίο μου αρέσει και αφήνω τα υπόλοιπα. Τι μου ταιριάζει εμένα από αυτό που είπε το τάδε άτομο? Αυτό θα έχει αποτέλεσμα στη ζωή μου. Θα το δοκιμάσω. Γιατί ξέρετε κάτι, εγώ πριν την Ελανών είχα και το εξής άλλο ελάττωμο. Λόγω υπερηφάνειας και λόγω εγωκεντρισμού έκανα το ίδιο πράγμα και περίμενα διαφορετικά αποτελέσματα. Και είχα και απέτηση από το Θεό. Ενώ έκανα το ίδιο πράγμα και περίμενα διαφορετικά αποτελέσματα να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ενώ ήταν οφθαλμοφανές ότι εγώ έκανα λάθος.
0: Διεκδικούσατε δηλαδή να γίνει το δικό σας.
1: Βέβαια, το δικό μου θέλημα, εννοείται. Εννοείται. Τώρα κατάλαβα από την εμπειρία μου ότι το δικό μου το θέλημα είναι αυτό το οποίο με έβαλε στις μεγαλύτερες δοκιμασίες. Και το πιο, και αυτό που, που σκεφτόμουν χθες είναι ότι το μονοπάτι του Θεού είναι προδιαγεγραμμένο να με φέρει εμένα στην ευτυχία και την πληρότητα. Εγώ εκεί κατέληξα. Δηλαδή, χθες που το σκεφτόμουν, λέω: κοίτα να δεις, λέω, το πιο εύκολο, το πιο ασφαλές μονοπάτι είναι η ροή της ζωής. Ο Θεός ξέρει. Ξέρει πάρα πολύ καλά και που με πάει και πώς με πάει και γιατί με πάει. Ξέρει πολύ καλά γιατί με βάζει εμένα σε αυτές τις διαδικασίες. Γιατί να σας πω και κάτι, εγώ ήμουν τόσο εγωκεντρική που για να σπάσει ο εγωκεντρισμός μου χρειαζόμουν κάτι τόσο σοβαρό όσο είναι ο αλκοολισμός για να σπάσει λίγο αυτός ο εγωκεντρισμός. Το βλέπω και έτσι δηλαδή.
0: Πολύ πνευματική αντιμετώπιση. Γιατί σας φώτισε μάλλον ο Θεός και βρήκατε αυτή τη διέξοδο και αυτή την ανακούφιση, την ανάπαυση στο σταυρό που σηκώνετε. Οι άλλες οικογένειες πώς το αντιμετωπίζουν?
1: Πάνω κάτω αυτός είναι ο τρόπος. Δηλαδή προσπαθούμε να μάθουμε καταρχήν τι είναι ο αλκοολισμός. Ας πούμε θα σας δώσω ένα τα γενικά έτσι, όχι δεν μπλέκουμε σε ξένα μονοπάτια, αλλά ας πούμε θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο αλκοολισμός έχει τρία συμπτώματα. Το ένα είναι, όπως το λέμε εμείς, όχι επιστημονικά, από την εμπειρία μας, έτσι. Είναι. Το ένα είναι ότι εκλογικεύουν. Τι σημαίνει εκλογικεύουν? Ό,τι και να τους πεις, θα το φέρουν, θα το φέρουν στα μέτρα τους και θα μου το γυρίσουν μπούμεραν. Το άλλο είναι ότι είναι σε άρνηση. Εμένα όσοι με παίρνουν στο τηλέφωνο μου λένε ότι είναι σε άρνηση. Είναι σε άρνηση ο αλκοολικός γιατί είναι αλκοολικός. Αν ο άνθρωπος δεν είχε άρνηση, δεν θα ήταν αλκοολικός. Και το τρίτο χαρακτηριστικό το οποίο έχουν οι αλκοολικοί είναι ότι κατηγορούν τους πάντες. Δηλαδή, αν μιλήσετε με συγγενείς, θα δείτε ότι η πλειοψηφία, ιδιαίτερα των γονέων, τους δημιουργεί αλκοολισμός τύψεις και αναχές. Για αυτά που κάνανε, για αυτά που δεν κάνανε και για αυτά που θα έπρεπε να κάνουνε. Οπότε οι τύψεις και οι ενοχές είναι κάτι το οποίο είναι στη δική μου, είναι μια από τις επιπτώσεις αυτού που βιώνω εγώ στη ζωή μου. Οπότε έρχεται η Αλανών και σου λέει με πολύ απλά λόγια, ο Θεός το επέτρεψε, δες τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου, γιατί σαφέστατα είχα κι εγώ μερίδιο ευθύνης, και δες πώς μπορείς να καθαρίσεις την ψυχή σου από τα λιτώματα του χαρακτήρα. Οπότε εγώ τώρα, όταν έχω τον αλκοολικό στο σπίτι, δεν σας μιλάω για παθητικότητα προς Θεού, έτσι, αλλά κοιτάω να γυρνάω το δάχτυλο και σε μένα. Και συνειδητοποιώ ότι όταν εγώ γυρνάω το δάχτυλο σε μένα, έχει περισσότερες πιθανότητες να βελτιωθεί η κατάσταση και ο άνθρωπός μου να πάει να ζητήσει βοήθεια. Γιατί η αρρώστια του αλκοολισμού στρέφεται από τα ελαττώματά μου. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω με πολύ προσοχή, όπως πιστεύω και οι ακροατές μας, γιατί μας λέτε πολύ σοφά λόγια. Και πρέπει να τα ακούμε αυτά.
1: Ναι. Στρέφεται από τα ελαττώματα, στρέφεται από την υπερηφάνεια μου, την αλαζονία μου. Γιατί η υπερηφάνεια μου και η αλαζονία μου θα του δώσουν το πάτημα να πάει να πιει. Αν εγώ διεκδικήσω το δίκαιο μου εκείνη τη στιγμή του που έρχεται ο άνθρωπος πιωμένος, θα πάει να πιει. Οπότε τι σου λέει? Δεν σου ζητάω, σου λέει, να είσαι το πατάκι που θα σε, το χαλάκι που θα σε πατάει ο αλκοολικός, αλλά σου ζητάω να βάλεις όρια. Τι αντέχει η ψυχή σου και το τι δεν αντέχει η ψυχή σου. Εμένα ένας άνθρωπος πνευματικός που είχα, ένας πνευματικός άνθρωπος στη ζωή μου, μου έλεγε το εξής: παιδί μου, αυτό που αντέχει η ψυχή σου, αυτό θα κάνει. Όλο το παραπάνω είναι εγωκεντρισμός. Οπότε και εγώ με βάση αυτό, αυτό το οποίο κάνω είναι το εξής: όσο μπορώ και όσο αντέχω να δίνω το καλό στον άνθρωπό μου, στο παιδί μου και στα αρκετά συνάφη.
0: Είναι εύκολος αυτός ο αγώνας? Μπορείτε να ανταπεξέλθετε?
1: Όχι, μόνο με το θέμα προσευχή. Δεν είναι εύκολο. Είναι απλό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο εύκολο. Θέλει διαρκή προσευχή, θέλει να διαβάζω πνευματικά βιβλία για να θυμάμαι ποιος είναι αυτός ο οποίος κυβερνά τον κόσμο. Χρειάζεται να ξέρω, να θυμάμαι, να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι αυτός το επιτρέπει και χρειάζεται γενικά να κάνω εγώ και εγώ αυτό που κάνει ο αλκοολικός. Αυτό το, την τρύπα που υπάρχει στην ψυχή να τη γεμίσω με Θεό. Γιατί τότε όλα γίνονται πιο εύκολα. Και αυτό έχει λειτουργήσει στους περισσότερους από εμάς, γιατί τάξη, και βλέπετε ότι ζούμε ήρεμες και χαλήνιες ζωές, είτε ο αλκοολικός πίνει είτε όχι.
0: Μπορεί να βοηθηθεί πραγματικά ένα τέτοιο σπίτι που έχει ένα αλκοολικό άτομο. Καταρχήν το ίδιο το άτομο μπορεί σε κάποιο βαθμό να αλλάξει.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αν εγώ βάλω όρια και είμαι οριοθετημένη και είμαι δομημένη και είμαι πειθαρχημένη, τότε ο αλκοολικός νιώθει ασφάλεια μαζί μου. Όσο πιο αποδιοργανωμένη με βλέπει, τόσο πιο πολύ φοβάται.
0: Ναι.
1: Τον εγώ τον κατακρίνω, τον περιφανώ και δημιουργώ αρνητικότητα απέναντι στον άνθρωπό μου, τότε και αυτός χειροτερεύει. Δεν μιλάω για θυματοποίηση, προσέξτε, ότι είμαστε γυναίκες, ότι αντεχόμαστε, ότι είμαστε άνθρωποι που αντεχόμαστε τα πάντα. Μιλάω για διάκριση. Αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που βρίσκετε το θάρρος, τη δύναμη, το κουράγιο να αντιμετωπίσετε αυτές τις καταστάσεις και να δίνετε και δύναμη ο ένας τον άλλον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πολλές οικογένειες που ζητούν αυτήν την δύναμη ένας τον άλλον.
1: Είναι πάρα πολλές οι οικογένειες. Και να σας πω και κάτι. Όταν ο άλλος είναι έξω από το χώρο, δίνει συμβουλές, κρίνει γιατί δεν παρατάς τον σύζυγό σου, γιατί δεν αφήνεις το παιδί σου έξω από το σπίτι. Λένε τέτοια πράγματα. Και εμείς, εγώ ας πούμε, ένιωθα σαν εξωγήινο. Και έλεγα, αφού δεν ξέρουν την κατάσταση, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο μου μιλάνε έτσι. Και ξέρετε, πληγωνόμουν. Όταν όμως γνώρισα τις οικογένειες που είχαν το ίδιο πρόβλημα με εμένα, μετά ξάφνου ένιωσα, ας πούμε, φυσιολογική. Φυσιολογική, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σε άλλους και είδα ότι το διαχειρίζονται με αξιοπρέπεια, με σεβασμό στον εαυτό τους και στον άλλον τον άνθρωπο και αυτό έχει αποτέλεσμα.
0: Είναι μέσα από τη Θεσσαλονίκη οι οικογένειες που βρίσκεστε στις συνάντησεις
1: αυτές. Εμείς έχουμε οικογένειες, την Τούμπα και την το Βαρδάρι, έχουμε από την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, από την περιφέρεια. Έχουμε όμως και διαδικτυακές, οι οποίες αυτές οι διαδικτυακές εξυπηρετούν όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε διαδικτυακές, έχουμε άτομα τα οποία είναι από Αλεξανδρούπολη έως Κρήτη και από Κέρκυρα έως Σαντορίνη.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχουν και οικογένειες όμως που δεν έχουν ζητήσει ακόμα βοήθεια?
1: Ναι, υπάρχουν, γιατί όπως ο αλκοολικός, έτσι και εμείς οι οικογένειες την άρνηση. Προτιμάμε να βάζουμε τα πράγματα κάτω από το ποτάκι και να αρνούμαστε να δούμε για το τι θα πει, ας πούμε, ο κόσμος, τι θα πει η κοινωνία. Υπάρχει το στίγμα. Δηλαδή, δεν αντέχουμε πολλές φορές εμείς οι ίδιοι συγγενείς να

0: ενήλικες για το κομμάτι τους, για τις επιπτώσεις του αλκοολισμού στην οικογένεια. Και η δεύτερη δράση ήταν ότι στο πνευματικό κέντρο του Δημητροπόλεως, Γρεβενών, καλέσανε το γενικό, το ιτωνιαίο λύκειο των Γρεβενών και εκεί τους κάναμε μία ενημέρωση για τον αλκοολισμό. Επίσης έχουμε βρεθεί, μας έχει δεχθεί ο Μητροπολίτης Καβάλας και ο Μητροπολίτης Καστοριάς. Μέχρι στιγμής είμαστε σε αυτά. Και επίσης ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης μας παραχώρησε το δωμάτιο, το χώρο που έχουμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα προς Θεού.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε και ιδιαίτερα η επαφή με τα παιδιά του λυκείου, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μπορείτε να ευαισθητοποιήσετε έτσι τα παιδιά πριν μπουν σε αυτόν τον χώρο.
0: Αυτό με τα ανηλικά έχει δύο αναγνώσεις. Είναι αυτή που λέτε εσείς, ότι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά πριν πάνε στη χρήση αλκοόλ. Αλλά υπάρχει και η άλλη ανάγνωση, ότι όταν υπάρχει το αλκοόλ στην οικογένεια, τα υγιείς εισαγωγικά άτομα μπαίνουν σε δευτερεύοντα ρόλο. Και είναι σε πρώτο ρόλο, είναι είτε ο αλκοολικός ο σύζυγος, είτε η αλκοολική η σύζυγος, είτε το αλκοολικό το παιδάκι, το άλλο, το αδελφάκι. Οπότε το παιδάκι το οποίο δεν πίνει, είναι κατευθείαν, όπως το καταλαβαίνετε, είτε λέω, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Και αυτό το παιδί χρειάζεται στήριξη, γιατί νιώθει μόνο του. Γιατί βλέπει όλους να ασχολούνται με το αλκοόλ και οι δικές του ανάγκες να είναι υποδέστερες.
1: Μάλιστα. Πολλά τα θέματα που ανακύπτουν γύρω από αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα ως συγγενείς εσείς στους ακροατές μας την ώρα αυτή.
0: Με τα χαρά. Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ότι υπάρχει ελπίδα, ότι αφού το κατάφερα εγώ, γιατί όχι εσείς, εσύ που με ακούς, εσύ που ακούς αυτό το κλάτι από το μπουκαλάκι και σφίγγεται η ψυχούλα σου, εσύ που ακούς το σποτάκι που έχουμε, που ακούς τον ήχο του αλκοόλ μέσα στο ποτήρι και ταράζεσαι, αφού τα κατάφερα εγώ, γιατί όχι εσύ. Τι παραπάνω είχα εγώ? Τίποτα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο στο 697 158 4909 και να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες προσωπικά ύστερα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλό αγώνα. Καλή συνέχεια. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με κάποια εκπρόσωπο του Σωματείου για το Συντονισμό των Δραστηριοτήτων των Ανώνυμων Οικογενειακών Ομάδων Αλκοολικών Ελλάδος με διακριτικό τίτλο Αλανών Ελλάδος.

0: όμως είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Έχουμε εδώ στο στούντιό μας σήμερα τον πατέρα Νικηφόρο Καλαϊτζίδη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος, εδώ στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, από την Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλος και Σταυροπόλος βεβαίως. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Το Κυρίου την ευχή να έχουμε. Χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριό σας και να ζούμε και να χαιρόμαστε τις κάθε μέρα που μας χαρίζει ο Θεός.
0: Αμήν. Πάτερ, ο γάμος είναι το θέμα που επιλέξατε για να συζητήσουμε σήμερα. Τι είναι ο γάμος, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά. Τι θεωρούμε γάμο?
1: Ως γάμο θεωρούμε την συγκλήρωση βίου των ανθρώπων. Ήδη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η αίσθηση της οικογένειας και η έννοια της οικογένειας προϋπάρχει στον ειδωλολατρικό κόσμο. Εμείς θα προστρέξουμε και ακόμη παλαιότερα στην δημιουργία του κόσμου. Εκεί όπου βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι ο Θεός δημιουργεί την γυναίκα και την δίδει ως σύντροφό του εις τον Αδάμ. Με την δημιουργία της πρώτης οικογένειας παγκοσμίως, κάτω από το θέλημα και την βούληση αυτού του ιδίου του Θεού. Και εκείνο είναι κάτι το οποίο θεωρείται εξαιρετικά βασικό για την οποιαδήποτε συνέχεια της συζήτησης αυτής. Στη συνέχεια, εκεί όπου έχουμε τις πρώτες καταγραφές πολιτισμένου κόσμου και τα λοιπά, βλέπουμε ότι η οικογένεια υπάρχει με μορφές οι οποίες δεν διαφέρουν κατά πολύ ως προς την δομή τους με την σημερινή μορφή, δηλαδή υπάρχει επιλογή των προσώπων, υπάρχει ο σύνδεσμος με κάποιον τρόπο ο οποίος γίνεται αποδεκτός από την κοινωνία, όποια κοινωνία των ανθρώπων, η δημιουργία της οικογένειας και βεβαίως η αίσθηση ότι κάποιος ανήκει σε ένα μικρό σύνολο, είτε αυτός είναι ο άνδρας, είτε είναι η γυναίκα, είτε είναι τα παιδιά, η βαθιά αίσθηση ότι ανήκουμε καταρχήν στο πρώτο μικρό σύνολο που είναι, που ονομάζουμε οικογένεια. Η οικογένεια είναι προϊόν ενός γάμου, μιας μορφής την οποία δηλαδή και πριν τον χριστιανικό κόσμο υπάρχει, θεσμοθετείται και στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, στη συνέχεια και στον ρωμαϊκό. Βλέπουμε όλες εκείνες τις διατάξεις οι οποίες νομικά στερεώνουν τον γάμο, αλλά στον αρχαίο ελληνικό κόσμο βλέπει κανείς ότι ο γάμος έχει μια ιερότητα ως προς την μορφή του, καθώς στον αρχαίο ελληνικό κόσμο βλέπει κανείς να υπάρχει η θεά Ήρα, η οποία είναι προστάτης της οικογενείας, που σημαίνει ότι και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, άσχετα από το εάν λατρεύανε τους 12 θεούς, είχαν την αίσθηση ότι αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, η κυταρική του μορφή, τελεί υπό την προστασία του θείου. Αυτό το πράγμα βέβαια έρχεται στη συνέχεια ο χριστιανικός γάμος και το θεσμοθετεί, το εντάσσει σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο έχει απότερο σκοπό, πέραν από τη διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους, την σωτηρία των ανθρώπων οι οποίοι τελούν μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Η παρουσία του Χριστού στον εν Κανά γάμο είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και είναι σημαντικό πρώτον διότι δείχνει ότι ο Χριστός ευλογεί την ένωση των δύο ανθρώπων, του άνδρα και της γυναίκας, τη δημιουργία της οικογένειας, από την οποία οικογένεια θα προέλθουν στη συνέχεια και τα παιδιά. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι στο πρώτο του θαύμα που συμβαίνει στην Κανά, δηλαδή στην ευλογία του νερού που μεταβάλλεται σε κρασί από τον Χριστό, βλέπουμε και έναν βαθύτερο συμβολισμό. Το κρασί είναι στοιχείο της χαράς μέσα στον γάμο, διότι εάν δεν υπάρχει και το κρασί, πώς θα είναι η χαρά του γάμου? Από την άλλη πλευρά έρχεται να υπενθυμίσει ο Χριστός στο πρώτο του θαύμα ότι το κρασί είναι το στοιχείο της θυσίας, καθώς η ίδια η Εκκλησία στη συνέχεια και ο ίδιος ο Χριστός λέει το πείτε εξ αυτού πάντες για τη σωτηρία μας, και μας θυμίζει ότι ο γάμος έχει ως απότερο σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου, και αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι καθώς λέει και η ιερολογία του γάμου, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης. Και αυτήν την μοναξιά η Εκκλησία έρχεται να την να την επιλύσει με κάποιον τρόπο, θα λέγαμε, χωρίς να παρεμβαίνει στην ελευθερία των ανθρώπων. Δηλαδή οι άνθρωποι επιλέγουν το πρόσωπο με το οποίο θέλουν να μοιραστούν τη ζωή τους, και στη συνέχεια αυτήν την ελευθερία η Εκκλησία την ευλογεί και ενώνει τους δύο ανθρώπους με έναν πνευματικό σύνδεσμο. Το μυστήριο του γάμου έρχεται να δώσει στους ανθρώπους την βάση και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ζήσουν οι δύο άνθρωποι καταρχήν, και στη συνέχεια βέβαια και η οικογένεια που θα δημιουργηθεί από τους δύο αυτούς ανθρώπους. Επομένως, η παρουσία του Χριστού στον εν Κανά γάμο θεμελιώνει αυτό που λέμε χριστιανικό γάμο, τον οποίο φυσικά παραλαμβάνει η Εκκλησία από εκείνη τη στιγμή και μετά και τον διαιωνίζει, τον τοποθετεί μέσα στα 7 σωτηριώδη μυστήριά της, και με αυτόν θα τελειώσει και ο ανθρώπινος ο κόσμος πάνω στην γη αυτήν. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα πάψει η Εκκλησία ποτέ να ευλογεί τον γάμο, την ένωση του ανδρός με την γυναίκα.
0: Σκοπός του γάμου είναι και η τεκνογονία ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Είναι ο μόνος σκοπός του.
1: Ναι, ο σκοπός του γάμου, ένας από τους σκοπούς του γάμου, για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι και η τεκνογονία. Είναι η τεκνογονία, αλλά δεν είναι μόνο αυτήν, διότι ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει ότι είναι και η καλλιτεκνία. Δηλαδή, η ευθύνη των γονέων απέναντι στον Θεό πλέον, ότι τα παιδιά που θα φέρουν στον κόσμο πρέπει να τα φροντίσουν. Με την διαφορά ότι η φροντίδα για την οποία μιλάμε δεν έχει σχέση με αυτό που καμιά φορά βλέπει κανείς να γίνεται με υπερβολή ακόμη και στις μέρες μας. Δηλαδή την αγωνία, την υπέρμετρη αγωνία των γονιών για το τι θα φάει το παιδί, το τι, πώς θα ντυθεί, αν θα έχει τα παιχνίδια που θέλει να παίξει και τα λοιπά. Στο σημείο μάλιστα το σύγχρονο καιρό να βλέπει κανείς και μικρά παιδάκια, ας πούμε, να χάνουν την αίσθηση της επικοινωνίας με τα σύγχρονα μέσα παιχνιδιών και τα λοιπά που τα απομονώνουν. Επομένως μιλάμε και για την ευθύνη η οποία έχει να κάνει με το πώς θα δημιουργηθεί, θα βοηθήσουν οι γονείς τους ώστε να διαμορφωθεί μια προσωπικότητα, ακέραιη προσωπικότητα, ικανή καθώς μεγαλώνει να ενταχθεί μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και μέσα σε αυτό να δημιουργήσει, να παράξει έργο είτε κοινωνικό είτε πνευματικό, και στη συνέχεια να προχωρήσει και εκείνο στη δημιουργία μιας άλλης οικογένειας και ούτω καθεξής. Επομένως δεν είναι μόνο η πολυτεκνία, αλλά είναι και η καλλιτεκνία, και βεβαίως εκείνο το οποίο είναι πρώτο και πριν την πολυτεκνία και την καλλιτεκνία είναι η σωτηρία. Δηλαδή στον κόσμο αυτόν δεν ήρθαμε απλά για να περάσουμε τις μέρες μας. Οι μέρες που ούτως ή άλλως δεν εξαρτώνται και αυτές από μας, αλλά βρισκόμαστε στο θέλημα και στη βούληση του Θεού το πόσο θα ζήσουμε στον κόσμο αυτόν. Επομένως τον χρόνο που ο Θεός μας χαρίζει πρέπει να τον κατευθύνουμε πάση θυσία στον απότερο σκοπό της παρουσίας του ανθρώπου στον κόσμο επάνω, που δεν είναι άλλος από την σωτηρία μας. Δηλαδή ζούμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε, να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε για την ουράνια βασιλεία του Θεού μας. Ότι ο ίδιος ο Χριστός το Ευαγγέλιο είναι που λέγει «Άγιοι γίγνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Μας προσκαλεί ο Χριστός την αγιότητά του, τη δική του αγιότητα, την οποία δια των μυστήριων μπορούμε να γίνουμε και εμείς μέτοχοι. Επομένως θα λέγαμε ότι σκοπός του γάμου είναι η συγκλήρωση βέβαια του βίου, διότι το στοιχείο της αγάπης ανάμεσα στους συζύγους είναι το θεμέλιο του γάμου, είναι η πολυτεκνία, είναι η καλλιτεκνία, είναι η σωτηρία. Αυτά θα μπορούσαμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι είναι τα κεφαλαιώδη πράγματα τα οποία πρέπει κανείς να αναζητά μέσα στον γάμο.
0: Υπάρχει όμως, Πάτρη, και μια άλλη περίπτωση πέρα από αυτή που εσείς περιγράφετε. Είναι η περίπτωση της ατεκνίας. Θα ήθελα να αναφερθείτε και στις δύο περιπτώσεις, της ηθελημένης και της αθέλητης ατεκνίας.
1: Ας αρχίσουμε από την αθέλητη ατεκνία, διότι εκεί ίσως να υπάρχουν και διάφορα θέματα τα οποία άπτονται της υγείας των ανθρώπων που δεν επιτρέπει, ας πούμε, δεν μπορούν οι άνθρωποι εκ προβλημάτων υγείας να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν. Εκεί θα πρέπει να σκέφτομαι μάλλον ότι θα πρέπει να αναφερθούμε, να ανατρέξουμε στα ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης και από εκεί να αντλήσουμε καταρχήν δύναμη και κουράγιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκείνα τα ζευγάρια που έχουν ατεκνία ενώ θέλουν να κάνουν παιδιά περνάνε μια μεγάλη δοκιμασία στη ζωή τους, ότι έχουν την αίσθηση ότι κάτι λείπει από αυτά, και κοντά σε αυτό καμιά φορά και η απρόσεκτη συμπεριφορά και του περιβάλλοντος είναι εκείνη η οποία επιτείνει το γεγονός αντί να το βοηθάει. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι να ανατρέξουμε στα ιερά εκείνα ζευγάρια της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία είχαν το ίδιο πρόβλημα, ο Ιωακήμ και η Άννα, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, που είχαν ατεκνία και παρόλα αυτά δεν έπαψαν ποτέ μα ποτέ στη ζωή τους να ελπίζουν ότι θα τεκνογονήσουν, ακόμη και στην περίπτωση όπου ηλικιακά ήταν αδύνατον, ας πούμε, να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν έπαψαν ποτέ, γιατί απλά υπήρχε μια βαθιά πίστη στον Θεό ότι αν θέλει ο Θεός όλα είναι δυνατά, όπως και έγινε στην περίπτωση της Παναγίας, του Τιμίου Προδρόμου και τα λοιπά. Έπειτα, όταν κανείς έχει το πρόβλημα της ατεκνίας, ήδη και επιστημονικά μέχρι στιγμής δίδονται ευκαιρίες, ικανότητα, ας πούμε, βοηθάει και η επιστήμη να επιληθούν κάποια θέματα, και μιλώ για την περίπτωση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, η οποία είναι ένα μέσο το οποίο το χαρίζει σήμερα η επιστήμη. Η Εκκλησία μας ακόμη δεν έχει πάρει θέση για το θέμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ δεν θα μπορέσω να επεκταθώ στο θέμα αυτό, διότι έχω την επιφύλαξη ότι πρέπει πάντα να έχουμε την σκέψη, όχι την προσωπική μας, αλλά το τι λέει η Εκκλησία. Παρ' όλα αυτά και στα θέματα αυτά βλέπει κανείς παρεκκλίνουσες συμπεριφορές. Μιλάμε για τράπεζες σπέρματος, όπου κάποιος πάει να πάρει κάτι, να φτιάξει κάτι, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, θεωρώ, διότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Θα αναφερθώ στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό όμως, ο οποίος για την περίπτωση της ατεκνίας έλεγε ότι αν δεν μπορούν, ας υιοθετήσουν οι άνθρωποι παιδιά. Και σήμερα δυστυχώς βλέπει κανείς τα παιδιά να τα βλέπουμε και τρομάζουμε μάλλον από τις ειδήσεις ότι πετάν τα παιδιά στα σκουπίδια, τα νεογέννητα και τα λοιπά. Μας τρομάζει αυτό το πράγμα. Και λέει κανείς, μα αφού γεννήθηκε ένα παιδί, γιατί δεν το δίνετε, δεν το θέλετε εσείς? Γιατί δεν το δίνετε σε κάποιους ανθρώπους να το μεγαλώσουν? Και λέει ο Άγιος Κοσμάς, αν λέει οι γονείς, οι φυσικοί γονείς, γεννούν ένα παιδί και το αναθρέψουν όπως θέλει ο Θεός, σύμφωνα με το θέλημά του, έχουν στεφάνι από τον Θεό γι' αυτό το έργο το οποίο θα επιτελέσουν. Εάν κάποιος λέει υιοθετήσει παιδί και το μεγαλώσει, είναι διπλούς ο στέφανος, διότι αυτός ενώ δεν είχε την ευθύνη να το κάνει, την ανέλαβε στα μάτια του Θεού. Επομένως η λύση είναι η υιοθεσία, και μέσα εκεί κανείς μπορεί να αγαπήσει και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αν ήταν και φυσικό του παιδί ακόμη, το παιδί το οποίο θα προσλάβει. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και πάλι την επίλυση ενός θέματος. Στην περίπτωση όπου κανείς όμως δεν επιθυμεί να τεκνογονήσει ενώ είναι παντρεμένος, κάνοντας αυτό που λέμε οικογενειακό προγραμματισμό όπως το ακούμε να λέγεται, εκεί χρειάζεται λίγο προσοχή. Με ποια έννοια? Ότι λειτουργούμε με το θέλημά μας. Εγώ είμαι εκείνος που αποφασίζω και ξεχνούμε ότι η στιγμή της σύλληψης ενός ανθρώπου είναι μια ιερή στιγμή. Και είναι ιερή η στιγμή για ποιον λόγο? Ότι εκεί το ζευγάρι γίνεται συνδημιουργός του Θεού. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο ή και αν ακούγεται περίεργο, ο Θεός είναι παρόν σε αυτή τη στιγμή. Και είναι εκείνος τελικά που χαρίζει τη ζωή στο ζευγάρι. Επομένως, είναι εγωιστικό το να σκέφτεται κανείς ότι όταν εγώ αποφασίσω, όταν με την σύζυγό μου εμείς θα αποφασίσουμε, θα κάνουμε ένα παιδί, δύο ή τρία κτλ.
0: Ή ποτέ βέβαια.
1: Ή κάποιοι ποτέ, δεν θέλουν, γιατί όλα τα πράγματα βρίσκονται στο θέλημα του Θεού. Αν απουσιάζει ο Θεός μέσα από τη συζυγία, τότε οι συμπεριφορές μπορεί να είναι εγωιστικές. Και κανείς να προγραμματίζει με την θέλησή του ή με την νόησή του πράγματα, αψηφώντας την παρουσία του Θεού. Και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό μπορεί να είναι, γιατί καμιά φορά μένει η πικρία, μένει η στενοχώρια, μένει η θλίψη πίσω από όλα αυτά τα πράγματα, καμιά φορά και η απελπισία, η οποία δεν είναι καλός σύμβουλος δια τα περαιτέρω. Εννοώ αυτά τα οποία πλέον με τεχνητούς τρόπους σήμερα μπορεί να μας δώσει η επιστήμη.
0: Πάτερ, ο χρόνος όμως κοντεύει να συμπληρωθεί. Θα πρέπει μάλλον να ξαναέρθετε εδώ στο στούντιό μας για να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση για το γάμο, για το μυστήριο του γάμου. Κλείνοντας, θα θέλατε να μας πείτε κάτι θεμελιώδες που δεν είχε υποθεί ως τώρα?
1: Ναι, βεβαίως, ότι το θεμελιώδες πράγμα μέσα στον γάμο είναι η αγάπη. Και η αγάπη είναι το κεφάλαιο της ζωής των ανθρώπων. Ότι χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατόν ούτε να συνυπάρχει κανείς με κάποιον άλλον, ούτε να διατηρηθεί ο όποιος σύνδεσμος, ακόμη και ο πνευματικός σύνδεσμος, στα χρόνια τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μέσα στον γάμο, διότι όπως ξέρετε ο γάμος είναι σαν ένα πλοίο που πορεύεται μέσα σε μια θάλασσα. Και η θάλασσα δεν είναι πάντοτε γαλήνια, δεν είναι πάντοτε ήρεμη, αλλά έχει στιγμές που είναι τρικυμίες, μπορεί να φτάσουν να κλειδονίσουν έντονα το σκάφος της οικογένειας, μπορεί και να το καταποντήσουν και εντελώς. Ο απότερος σκοπός του γάμου είναι να φτάσει το καράβι στο λιμάνι της σωτηρίας. Αλλά αυτό το πράγμα για να γίνει χρειάζεται απαραίτητα να υπάρχει η ανιδιοτελής αγάπη μεταξύ των συζύγων. Και αυτό νομίζω ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη ανάλυση.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε που από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, από τη Μητρόπολη Νέα Πόλεως και Σταυροπόλεως, έχουμε τη χαρά να επικοινωνούμε με το ακροατήριό σας.
0: Την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Αγαπητοί ακροατές, για το γάμο μας μίλησε σήμερα ο Πατήρ Νικηφόρος Καλαϊτζίδης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, η οποία σε ένα-δυο λεπτά φτάνει στο τέλος της. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Ευάγγελο από την Καβάλα, τον κύριο τον Αντώνη από το Πλαγιάρι. Να χαιρετήσουμε εσάς που μας ακούτε από τη Βέρεια και επικοινωνήσατε μαζί μας. Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, και σήμερα στην εκκλησιαστική εκπομπή που κάνουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, τον κύριο Ιωήλ, και στην οποία αναλύουμε διάφορα θέματα ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Κύριε μου.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Το θέμα της εκπομπής Σεβασμιότητα της σημερινής σκεφτήκαμε να έχει να κάνει με την οικογένεια, και συγκεκριμένα ο τίτλος που βρήκαμε είναι «Η οικογένεια και οι εκτροπές της, του οικογενειακού δηλαδή θεσμού, σήμερα, στη σημερινή εποχή».
1: Το θέμα αυτό που με βάλατε να κάνω ήταν και μια εισήγηση που έκανα στην τελευταία συνεδρίαση της Ιεραρχίας. Mm. Από αυτή την εισήγηση που ήταν έτσι αρκετά μεγάλη, θα πω μερικά λόγια σήμερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρώτα να μιλήσω για την οικογένεια, έτσι, γενικά.
0: Βεβαίως. Και συγκεκριμένα μπορείτε να μας πείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού για την οικογένεια, έτσι.
1: Ναι. Άμα ανοίξουμε έτσι την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, θα δούμε τον Απόστολο Παύλο που μιλάει για την οικογένεια. Μιλάει με διάφορα λόγια, αλλά εγώ θα σταθώ σε μια φράση του που χρησιμοποιεί, ονομάζοντας την οικογένεια κατοίκον εκκλησία. Mm. Λέει, γράφοντας έτσι στην προς Ρωμαίους επιστολή, κάνει χαιρετισμό στον Ακύλα και στην Πρίσκυλα και λέει να σπαθούν τον Ακύλα και την Πρίσκυλα και την κατοίκον αυτών εκκλησία. Όταν λέει εδώ κατοίκον εκκλησία, εννοεί το σπίτι τους, έτσι, την οικία τους, την οικία τους. Και σε άλλα σημεία μιλάει για την κατοίκον εκκλησία. Και στην προς Κορινθίους επιστολή, πάλι χρησιμοποιώντας το ζεύγος αυτό, τον Ακύλα και Πρίσκυλα, θυμάται την κατοίκον αυτών εκκλησία, έτσι. Την οικογένειά τους, το σπίτι τους. Αλλά και στην προς Φιλήμωνα επιστολή, άμα ανοίξετε, που είναι ένα κεφάλαιο η προσφυλήμωνα επιστολή, ήταν ένας ευγενής άρχοντας ο οποίος είχε έναν δούλο που εδραπέτευσε το Φιλήμωνα, τον Ονίσιμο, που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τον Απόστολο Παύλο, και ο Παύλος τον εκατήχησε, τον έκανε χριστιανό και τον έστειλε πάλι πίσω στον κύριό του. Μάλιστα είναι συγκινητικά τα λόγια που λέγει στον Φιλήμωνα για τον Ονίσιμο. Του λέει, τώρα είναι χρήσιμος και σε σένα και σε μένα. Και όν εγέννησαν εν τις δεσμείς μου, τον οποίο εγέννησα μέσα στα δεσμά μου στη φυλακή.
0: Πολύ ωραίες εκφράσεις. Εκεί που λέει, ας πούμε, τα εμάς πλάχνα του, τα εμάς πλάχνα.
1: Εμάς πλάχνα, βέβαια. Θεωρούσε ο Απόστολος Παύλος τον Ονίσιμο σπλάχνα του, επειδή μέσα εκεί βρήκε την ευκαιρία και του μίλησε για τον Χριστό και πίστεψε. Και λέει, κάνει χαιρετισμό στο Φιλήμωνα και την κατοίκο σου εκκλησία, δηλαδή και στην οικογένειά σου, έτσι. Και στην οικογένειά σου. Λοιπόν, εκτός όμως από αυτές τις εκφράσεις, έχουμε και τις εκφράσεις οίκος και οικία, κάτω από τις οποίες υπονοείται η οικογένεια, έτσι. Mm. Ο οίκος του αρχισυναγόγου, που λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος.
0: Στεφανά οίκον εκεί.
1: Ναι. Λέει ότι ο Χριστός ήλθε στην οικία του Πέτρου και βρήκε την πεθερά του πειρέσουσα και βεβλημένη. Ναι, έτσι, εκεί η οικία Πέτρου, η οικογένεια, έτσι δεν είναι. Δεν είναι τα ντουβάρια, δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, αλλά είναι και η οικογένεια. Ή ακόμη λέει ο Κύριος στους μαθητάς, η Σίνα οικίαν αν εισέλθετε, εκεί και μένετε. Δηλαδή, σε όποια οικογένεια και να πάτε, θα μείνετε εκεί. Mm. Και τους έλεγε μάλιστα και τι χαιρετισμό να λέτε ειρήνη το οίκο τούτο. Όταν μπαίνετε μέσα στο σπίτι, να λέτε να έχετε ειρήνη. Τα ντουβάρια να έχουν ειρήνη, όχι φυσικά. Οι άνθρωποι, έτσι.
0: Μέλη της οικογένειας.
1: Όταν έλεγε ο Κύριος ειρήνη το οίκο τούτο να λέτε, εννοούσε τα μέλη της οικογένειας, όχι τα ντουβάρια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ακόμη γίνεται λόγος για την οικία του Ιάσονος, την οικία του Στεφανά και πολλά άλλα μέσα εκεί, ή και την οικία Μαρίας της μητρός Ιωάννου, του επικαλουμένου, τι?
0: Μάρκου.
1: Ναι, από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι κάτω από τη λέξη οικία έχουμε την οικογένεια. Έχω σημειώσει εδώ και άλλα δύο χωρία. Το ένα είναι του δεσμοφύλακος στους Φιλίππους, όταν μπήκε μέσα στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε εκεί που το συνέλαβαν, ναι, ότι στην Νεάπολη, στην Καβάλα, έτσι, στη σημερινή.
0: Στους Φιλίππους.
1: Στους Φιλίππους. Όταν εθεράπευσε τη δαιμονισμένη εκείνη η κοπέλα, τον έβαλαν μέσα στη φυλακή. Και εκεί μέσα στη φυλακή κατήχησε τον δεσμοφύλακα με τον γνωστό εκείνο τρόπο. Και λέγει ότι μετά ο δεσμοφύλακας βαπτίστηκε όλη η οικία του και η Γαλλιά σαν το πανική. Πανική, δηλαδή όλη η οικογένεια μαζί, έτσι, όλη η οικογένεια. Και η Λιδία η Φιλιππισία, στο σταθμό της οποίας εμείς σήμερα βρισκόμεθα, λέγει μέσα η πράξη των Αποστόλων ότι βαπτίστηκε αυτή και ο οίκος αυτής, δηλαδή, και τα οικογένειά της, τα παιδιά της κλπ. Έτσι δεν είναι, και ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή λέει εβάπτισε, δεν εβάπτισε κανέναν άλλο παρά μόνο τον οίκο Στεφανά. Και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται οικογένειες, όπως παραδείγματος του Αβραάμ και της Σάρας, του Ισαάκ και της Ρεβέκας και των λοιπόν πατριαρχών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι, χαρακτηριστική είναι και η οικογένεια του Τιμίου Προδρόμου με τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Έτσι είναι. Τώρα, για να το ερμηνεύσω αυτό, τι θα πει κατοίκον εκκλησία. Λέει, τι θα πει κατοίκον εκκλησία, λέει, οι πατέρες έχουν πάρα πολλές εκφράσεις, έχουν πάρα πολλές ερμηνείες γύρω από τη φράση αυτή κατοίκον εκκλησία. Το λέμε και εμείς στην καθημερινή μας λειτουργική γλώσσα, έτσι δεν είναι, εκκλησιαστική γλώσσα, κατοίκον εκκλησία. Λέει, ήταν τόσο πολύ ευσεβείς άνθρωποι αυτοί, ο Ακύλας, ο Πρίσκυλας και οι άλλοι και αυτά, που είχαν κάνει την εκκλησία, το σπίτι τους, τι, μικρή εκκλησία. Μικρή εκκλησία. Ήταν δηλαδή, δείχνει την ευσέβεια των ανθρώπων της οικίας εκείνης, έτσι. Όταν λέμε κατοίκον εκκλησία του Ακύλα και της Πρίσκυλας, σημαίνει ότι και η Πρίσκυλα και ο Ακύλας ήταν ευσεβείς άνθρωποι και όλοι όσοι ήσαν μέσα στην οικία τους, παιδιά τους, ξέρω εγώ τι άλλο είχαν, συγγενείς τους, ήταν όλοι άνθρωποι τι, ευσεβείς. Μια ερμηνεία είναι αυτή. Δεύτερη ερμηνεία είναι ότι πιθανότατα μέσα εκεί στην οικία να γινόταν και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επειδή την εποχή εκείνη απειγορεύεται να ανεγερθούν ναοί, ήταν καταδιωκόμενοι οι χριστιανοί, το πολιτικό καθεστώς δεν ευνοούσε, ας πούμε, να ανεγερθούν εκκλησίες, και πιθανώς λένε οι πατέρες να, μέσα στην οικία να γινόταν και η ακολουθία, η τελετή της Θείας Ευχαριστίας.
0: Κάτι τέτοιο βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Ναι. Στο Υπερών που μαζεύονταν οι πρώτοι, ναι, έτσι, ναι, χριστιανοί, και έρθει μετά στην Πεντηκοστή και μετά μαρτυρίες, έτσι, ναι, για την πρακτική τους, έτσι, κάθε μέρα που, ναι, συνάζονταν έτσι μεταξύ τους και, ναι, κλώντας κάθε μέρα να τον λέγει. Πού το κάνει αυτό, στις οικίες.
1: Στις οικίες, μάλιστα. Και ένα τρίτο, ότι φιλοξενούσαν και ανθρώπους μέσα εκεί. Ναι. Δηλαδή είχαν την αρετή της φιλοξενίας. Γι' αυτό και το σπίτι τους γινόταν μικρή εκκλησία, έτσι. Εδώ θέλω να πω μερικά χωρία που το δείχνουν αυτό. Παραδείγματος χάρη, ο Θεοδόρητος Κύρου στην ερμηνεία των 14 επιστολών το λέγει. Ερμηνεύει τη φράση του Αποστόλου Παύλου κατοίκον εκκλησία, τι σημαίνει, και λέει, ο λόγος δείχνει την υπερβολή της ευσεβίας, διότι οπωσδήποτε δίδαξαν την άκρα αρετή στους οικείους τους και επιτελούσαν πρόθυμα μέσα στην οικία τους τις θείες λειτουργίες. Αυτούς τους μνημονεύει και ο Άγιος Λουκάς και διδάσκει πώς καθοδήγησαν τον Απολό στην αλήθεια. Δηλαδή μέσα σε αυτή την οικία τους είχαν διδάξει στον Απολό και τη χριστιανική, χριστιανική αλήθεια. Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει και αυτό σε ένα σχόλιο. Παρόμοιο είναι το σχόλιο του Χρυσοστόμου, τα σχόλια τα έχουν πάρει και οι άλλοι οι πατέρες και τα λένε. Διότι τόσο σπουδαίος ήταν, δηλαδή, ο Ακύλας, ώστε και την οικία του να την κάνει εκκλησία, επειδή όλους τους είχε κάνει πιστούς και επειδή την είχε συνάξει, την είχε ανοίξει σε όλους τους ξένους. Βλέπετε αυτό που είπα προηγουμένως. Διότι δεν θα συνήθιζε να αποκαλεί έτσι απλά τις οικίες εκκλησίες αν δεν ήσαν ριζωμένοι σε αυτές, πολύ ευλάβεια και πολύ φόβος Θεού. Πολύ ωραία ο Χρυσόστομος. Δεν θα τολμούσε λέει, ο Χρυσόστομος να πει για ένα ανδρόγυνο το σπίτι του είναι εκκλησία, αν δεν ήταν ριζωμένοι μέσα στην οικία του η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού. Και λέει λοιπόν, και λέει ο Χρυσόστομος, βλέπετε, μέσα στο γάμο ήταν και έλαμψαν στην αρετή. Δεν τους ήταν εμπόδιο ο γάμος, δεν έγινε εμπόδιο ο γάμος ώστε να μην καλλιεργήσουν την αρετή. Γιατί πολλοί λένε και σήμερα το λένε, τι εμείς, αυτά είναι για τους καλογύρους. Εμείς μέσα στον κόσμο που έχουμε οικογένεια μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αρετή. Λέει ο Χριστός μου, θα βλέπεις. Και αυτοί οι οικογενειάρχες ήταν, και αυτοί οι σπίτι είχαν, και αυτοί οι παιδιά είχαν, αλλά αυτό δεν τους εμπόδιζε να καλλιεργήσουν την αρετή και να λάμψουν έτσι, να λάμψουν πνευματικά.
0: Έτσι είναι. Η αρετή αναδεικνύει την οικογένεια.
1: Ναι. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ερμηνεύει έτσι, παίρνει από τους παλαιότερους ερμηνευτές, λέει: ας ακούσουν οι ύπανδροι άνδρες και οι γυναίκες, ότι αν θέλουν δεν εμποδίζονται από τον γάμο στο να κάνουν την αρετή. Το επαναλαμβάνει ο Άγιος, λέει, διότι και οι προηρημένοι ούτοι υποκάτω εις γάμων ευρισκόμενοι και σκηνοποιώντες, λέει, για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, ήταν κάτω από τα δεσμά του γάμου και ήταν και σκηνοποιοί. Ήτι τεχνίτες, λέει, με την έκφραση τη δική την, των τέντων και των τσαδηρίων, δηλαδή έφτιαχναν τέντες και τσαντήρια, έτσι, σκηνοποιοί. Έλαμψαν υπέρ των ήλιων στην αρετή, έτσι. Πολύ ωραίες έτσι ερμηνείες που μας δείχνουν ότι μας δείχνουν πόσο ας πούμε όταν καλλιεργείται μέσα στο σπίτι αρετή τι καλά αποτελέσματα έχουν. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος θα πει εκεί που είναι η ευλάβεια, υπάρχει ευλάβεια πολύ και αρετή, η οικία γίνεται εκκλησία, έτσι. Ναι, τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος έχει ασχοληθεί με αυτά και έχει δύο από τα πολλά που έχει ασχοληθεί, παίρνω κάνα δύο για να τα πω, ας πούμε. Λέει: εκκλησίαν ποιησόν σου την οικία. Προτρέπει τους χριστιανούς και λέει: το σπίτι σου κάντο να είναι εκκλησία. Και γάρ υπεύθυνο εσύ και τη των παιδών και τη των εκετών σωτηρίας. Λέει στον άνδρα το λέτο που είναι αρχηγός της οικογενείας. Λέει τότε την εποχή εκείνη υπήρχε αυτή η αντίληψη. Αν και σήμερα δεν θα πρέπει να είναι διαφορετική. Αλλά λέει στον άνδρα που υποτίθεται είναι αρχηγός της οικογενείας, λέει: κάνε την οικία σου εκκλησία. Και γιατί είσαι υπεύθυνος για τη σωτηρία των παιδιών σου και των οικετών σου και των δούλων σου. Όλων δηλαδή των ανθρώπων που εργάζονται μέσα στο σπίτι σου. Εδώ να κάνω μια μικρή παρέκβαση και να πω ότι ένας οικογενειάρχης, γιατί είναι υπεύθυνος. Δεν είναι υπεύθυνος για τους ανθρώπους της Αφρικής, ούτε υπεύθυνος για τις ανθρώπους της Αυστραλίας, ούτε υπεύθυνος για το διπλανό σπίτι του. Είναι υπεύθυνος για τη σωτηρία του εαυτού του, της γυναίκας του και των παιδιών του.
0: Ασφαλώς, ναι.
1: Και η γυναίκα το ίδιο πάλι, για τον άντρα της και τα παιδιά της. Για να γίνει καλής ιεραπόστολος πρέπει να είναι χάρισμα που θα το δώσει ο Θεός σε έναν άνθρωπο, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος και λέει: κάνε το σπίτι σου εκκλησία. Κάνε το σπίτι σου εκκλησία. Και αλλού πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι τότε εικίε εκκλησία ήταν. Τότε λέει στην πρώτη περίοδο τα σπίτια ήταν εκκλησία. Τώρα νυν δε η εκκλησία οικία γέγονεν. Τότε οι οικίες ήταν μικρές εκκλησίες. Τώρα η εκκλησία είναι η μεγάλη οικία. Το μεγάλο σπίτι που μαζεύει όλους τους ανθρώπους. Έτσι, είναι το σπίτι μας η εκκλησία. Το σπίτι μας. Εγώ έχω ρωτήσει πολλούς ανθρώπους και μου λένε ο πιο φιλικός τόπος που υπάρχει για αυτούς δεν είναι τόσο τα δωμάτια του σπιτιού τους όσο είναι το περιβάλλον της εκκλησίας, η ενορία τους, ο ναός τους. Εκεί νιώθουν ανάπαυση, νιώθουν τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Χρυσόστομος, και τώρα λέει νυν δε η εκκλησία οικία γέγονε, έτσι. Που μας μαζεύει, τι μας μαζεύει όλους. Να είπα, θα πω και παρακάτω μερικά στοιχεία για την οικογένεια τι είναι, αλλά να πω και για την παθογένεια της οικογένειας, για την παθογένεια. Όπου μέσα στην οικία πολλές φορές γίνονται ταραχές και μάχες και έρηδες. Αντί όμως να πω τα δικά μου λόγια που ίσως ας πούμε δεν είναι δεν θα είναι και τόσο πιστικά. Θα αναφέρω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, που είναι ερμηνεία στον τρίτο ψαλμό. Έχει ερμηνεύσει έτσι.
0: Θαυμάσια ερμηνεία, ναι. Θαυμάσια δεν είναι σε όλο τον ψαλμό, είναι εκεί στο στίχο που προηγείται το τρίτο ψαλμό.
1: Μάλιστα. Ναι. Εκεί λοιπόν στην ερμηνεία του τρίτου ψαλμού τι λέει. Να το πω στη μετάφραση για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, γιατί είναι λίγο μεγάλο το χωρίο. Λέει, πολλοί μέχρι και σήμερα έχουν πόλεμο στις οικίες τους. Στο σπίτι τους, δηλαδή να έχουν ειρήνη, έχουν πόλεμο. Και άλλος πολεμείται από τη γυναίκα του, άλλος πολιορκείται από το παιδί του, άλλος πολεμείται από το δούλο του και τον αδελφό του, έτσι, ναι. Και κανένας, λέει, ενώ έχουν πόλεμο μέσα στο σπίτι, τα σπίτια είναι ανειρήνευτα, έτσι, δεν είναι ταραχώδη. Και σήμερα είναι το ίδιο πράγμα, έτσι λέει, πολλοί λένε, ένας μου είπε, πάω στο καφενείο για να βρω λιγάκι ησυχία. Στο σπίτι μου όλο ταραχές γίνονται. Και πολλές φορές και η μητέρα και τα παιδιά, και τα παιδιά ιδίως, μαλώνουν οι γονείς μου, λέει, μέσα στο σπίτι γίνεται άνω κάτω. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι πολλοί έχουν πόλεμο μέσα στην οικία τους, και την παλαιά εποχή και τώρα έχουν πόλεμο. Και λέει, δεν ψάχνει κανένας να βρει την αιτία για ποιο λόγο έχουν πόλεμο μέσα στο σπίτι οι άνθρωποι, πολεμάει ο ένας τον άλλον. Και απευθύνεται στον άνδρα και του λέγει, είναι ωραίο το χωρίο, πάρα πολύ ωραίο το χωρίο και πολύ χαρακτηριστικό. Λέει, τι λέει, σε πολεμάει η γυναίκα σου? Όταν εισέρχεσαι στην οικία, σε συναντά σαν θηρίο, μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου και βλέπεις, λέει, σου επιτίθεται σαν θηρίο. Ακονίζει τη γλώσσα της σαν μαχαίρι, σου βγάζει μια γλώσσα έξι πήχες, έτσι δεν είναι? Συνήθως λένε οι μερικές γυναίκες ότι απέναντι στους άνδρες είναι όπου έχουν μια γλώσσα γλωσσοκοπάνες, έτσι δεν είναι, έξι πήχες. Το λέει και ο Χρυσόστομος, λέει, ακονίζει τη γλώσσα της σαν μαχαίρι για να σε πλήξει, ναι, εκεί. Είναι βέβαια λυπηρό αυτό, λυπηρό, λέει ο Χρυσόστομος. Η βοηθός να έχει γίνει τι, αντίπαλος μέσα στο σπίτι. Αλλά για ψάξε, ερεύνησε τον εαυτό του. Αυτό είναι το ωραίο χωρίο. Ερεύνησε τον εαυτό σου, μήπως στην νεότητά σου πρόσβαλες κάποια γυναίκα και το τραύμα που επέφερε σε γυναίκα υπογυναικώς θεραπεύεται. Και την ξένη σύψη χειρουργεί η δική σου γυναίκα. Λέει, για ψάξε στο παρελθόν, μήπως τα νιάτα σου πήγαινες με άλλες γυναίκες τις οποίες είχες κοροϊδέψει, τις είχες εγκαταλείψει, τις είχες έτσι, είχες αθετήσει την υπόσχεσή σου και τώρα ήρθε η ώρα αυτά που έκανες εσύ στις άλλες γυναίκες να στα κάνεις εσένα πια, η γυναίκα σου. Το τραύμα της γυναικός που γυναικός θεραπεύεται. Εδώ να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Υπάρχει μια πνευματική κατάσταση μέσα στην εκκλησία που λέγεται πνευματικός νόμος, έτσι, Δηλαδή, μάλιστα οι γεροντάδες μας συνήθισαν να το λένε έτσι πολύ χαρακτηριστικά, λέγανε ενάλης πτέωμεν και ενάλης παιδευόμεθα. Πολλές φορές κάνεις κάτι, ο Θεός δεν επιφέρει κάποια έτσι τιμωρία σε αυτό που έχεις κάνει, το άδικο, το σκληρό, το αμαρτωλό, αφήνει τα γεγονότα της ζωής σου να σε συνετίσουν, έτσι, και σε κάποια άλλη περίπτωση, άσχετη με την προηγούμενη αδικία που έχεις κάνει, σου θεραπεύει το τραύμα, έτσι, σου επιφέρει κάποια δυσκολία, μια πνευματική δυσκολία, για να μετανοήσεις και να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Ενάλης πτέωμενη και ενάλης παιδευόμεθα. Σε άλλη γυναίκα να δείξεις, η γυναίκα σου σε πολεμάει. Γι' αυτό λέει, την σύψη της ψυχής σου, τη θεραπεύει πια η γυναίκα σου, Και αυτή λέει, η γυναίκα σου που με το να κάνει αυτό, ίσως καμιά φορά αγνοεί ότι γίνεται όργανο του Θεού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Λέει, πολλές φορές ο Θεός εκ των εναντίον τα εναντία κατασκευάζει. Δηλαδή από τα αντίθετα βγάζει τα εντελώς τι. Αντίθετα, Και τίποτα δεν γίνεται αθέη. Και στο τέλος γίνεται το θέλημα του Θεού. Με όλα τα γεγονότα γίνεται το θέλημα του Θεού. Λέει, έρχεται στιγμή που πολλά πράγματα που έχεις κάνει θα τα ξεπληρώσεις και στον κόσμο. Και στον κόσμο αυτό, η λειτουργία, ο πνευματικός νόμος.
0: Προκειμένου να βγούμε καθαροί στην άλλη ζωή, δηλαδή.
1: Ναι. Πέστε το αυτό, πώς το είπατε.
0: Προκειμένου να βγούμε καθαροί στην άλλη ζωή, να μην έχουμε ανταπόδοση για την άλλη ζωή.
1: Ναι.
0: Γιατί κάπου λέει και ο Χρυσόστομος ότι ό,τι κάνουμε λαμβάνει πάντοτε ανταπόδοση. Είτε σε αυτή τη ζωή, είτε στην άλλη. Αν βλέπει ο Θεός ότι η ζυγαριά της καρδιάς μας κλείνει προς αυτόν, φροντίζει τις κακές ανταποδόσεις να τις λάβουμε εδώ για να μην έχουμε τίποτα άσχημο να λάβουμε μετά. Μετά ναι, να λάβουμε μόνο το καλό.
1: Μάλιστα. Ο Θεός γνωρίζει το συμφέρον μας, λέει ο Χριστός μας, και ανάλογα ενεργεί. Πολύ ωραίο χωρίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο χωρίο. Δείχνει ότι πολλές φορές οι παθογενείς καταστάσεις οικογενειακές οφείλονται στις δικές μας πιέσεις. Αμαρτίες.
0: Στο δεσμό εδώ να παρατηρήσω και κάτι. Και από το εντελώς αντίθετο μπορεί να έρθει το παθογενές. Δηλαδή, από την πολύ αγάπη προς τη γυναίκα μπορεί να έρθει
1: αυτό. Το λέει και αυτό. Ναι. Το λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος. Ναι. Θα το πω και εγώ παρακάτω, έτσι για να το πούμε. Τώρα να πω ότι μερικοί λένε ότι τα παιδιά πρέπει να βαπτίζονται μεγάλα. Αλλά εδώ έχουν αντίθετη άποψη οι πατέρες. Ο Άγιος Νεκτάριος, ναι, ο επίσκοπος Πενταπόλεως, ο σύγχρονος μας Άγιος, όχι μόνο οι παλαιοί και ο σύγχρονος, λέει ότι όταν ο Παύλος εκήρυξε, ο Πέτρος, όταν ο Πέτρος, όταν δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και ο Πέτρος εκήρυξε, από το λόγο του βαπτίστηκαν και προσετέθησαν στην εκκλησία 3.000 την ημέρα εκεί. Ναι. Και λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι αδύνατο μέσα στις 3.000 να μην ήταν και παιδιά. Ε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν θα ήταν μόνο μεγάλοι, και παιδιά θα ήταν. Όταν βάπτισε τον Νίκο του Στεφανά, θα ήταν και παιδιά. Την οικία της Λιδίας, του Δεσμοφύλακος.
0: Του Κορνηλίου.
1: Του Κορνηλίου, βέβαια. Όλοι αυτοί είναι, ήταν και παιδιά. Να, το λέει. Όταν επεστράφει στην πίστη ο Δεσμοφύλακς, όσοι εν ώρα νυχτός ευαπτίστη και οι αυτού άπαντες παραχρήμα. Και οι αυτού, λέει η γραφή, το λέει αυτό, έτσι. Στο Πράξεις 16:27-34. Και οι αυτού άπαντες παραχρήμα. Όλοι, λέει, όλοι αμέσως. Θα έχει και παιδιά, δεν θα ήταν έτσι αυτό. Από εκεί συμπεραίνουμε ότι και από άλλα χωρία ορθώς η Εκκλησία έχει βάλει να βαπτίζονται τα παιδιά για να παίρνουν από τις μικρές ηλικίες, από τη μικρή ηλικία τους, τη χάρη του Θεού.
0: Υπάρχει και σχετική ομιλία, θαυμάσαι, το Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που προτρέπει τους χριστιανούς, ναι, τα παιδιά τους από νήπια.
1: Από
0: νήπια. Να βαπτίζουν, από πολύ μικρά.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που είπατε προηγουμένως, το έχουν θίξει εδώ οι πατέρες. Λένε ότι μέσα στην οικογένεια, για να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να κυριαρχεί πρώτη η αγάπη του Θεού και μετά η αγάπη προς τα πρόσωπα. Το λέει εδώ πέρα ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει ότι πρώτα θα έχουμε την αγάπη προς το Θεό, μετά την αγάπη προς τη γυναίκα μας, μετά την αγάπη προς τα παιδιά μας. Έτσι. Δεν πρέπει να προηγείται η αγάπη των παιδιών της γυναίκας και να έπεται του Θεού. Γιατί πολλοί το λένε, εγώ ζω για τα παιδιά μου και για τη γυναίκα μου. Λάθος είναι αυτό, έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος από πλευράς πνευματικής. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει αυτή την παρατήρηση πολύ ωραία. Λέει, τώρα όμως επειδή είμαστε εσχροί, λέει, και έχουμε ξεπέσει πάρα πολύ και οι άνδρες αγαπάμε τις γυναίκες περισσότερο από το Θεό και οι γυναίκες προτιμάμε τους άνδρες πιο πολύ από το Θεό. Και εξαιτίας αυτού, χωρίς να το θέλουμε, μας τραβά να τον επιθυμήσουμε περισσότερο. Και λέει, μην αγαπάς τον άνδρα σου περισσότερο από το Θεό και δεν θα αισθανθείς ποτέ τη χειρία καλύτερα, όμως και αν συμβεί δεν θα την αντιληφθείς. Λέει στη μία γυναίκα, λέει, άμα αγαπάς τον Θεό, χείρα να γίνεις, η χειρία σου θα είναι πιο ελαφρά. Διότι ξέρεις ότι η σταθερή αγάπη, η μόνιμη αγάπη είναι ο Θεός, Και θα βλέπεις και καλύτερα την κίνηση του άνδρα σου. Δεν θα απελπίζεσαι, δεν θα φτάσεις στο σημείο έτσι να λες όλα τελειώσανε, διότι θα έχεις βάλει τις προτεραιότητες σου σωστά. Ο Θεός, ο άνδρας μου, τα παιδιά μου. Ο Θεός, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Όχι πρώτα τα παιδιά, η γυναίκα και μετά ο Θεός. Ναι. Και λέει ότι πρέπει όλα αυτά οι οικογενειάρχες να αγωνίζονται, να στρέψουν σε όλα τα μέλη τους την αγάπη τους πρώτα προς το Θεό. Έτσι. Και μετά θα πει

0: Πραγματικά παιδιά προέρχονται από προβληματικές
1: οικογένειες.
0: Μέθυση, αλκοολική, ναρκωμανείς, έτσι.
1: Διαζευγμένοι.
0: Διαζευγμένοι, ανώμαλοι. Όλα αυτά πολλές φορές είναι απότοκα της κακής λειτουργίας της οικογένειας. Έτσι. Δεν είναι η οικογένεια κατοίκων εκκλησία, αλλά είναι πεδίων ταραχής και άλλων διαφόρων παθών. Λοιπόν, τώρα προχωρώντας έτσι παρακάτω, να πω και 2-3 γνώμες, γιατί είπαμε αρκετά για την οικογένεια, να πω 2-3 γνώμες θεολόγων για την αξία της οικογένειας. Ο θεολόγος Γεώργιος Μαυρομάτης έχει γράψει εκεί ένα βιβλίο για την οικογένεια, λέει «Η οικογένεια είναι πορεία του ζευγαριού και των παιδιών τους, όλο μαζί προς το Θεό, μαζί με τον Χριστό». Έτσι, είναι μια πορεία προς το Θεό, μαζί με τον Χριστό. Όταν νυμφεύονται έτσι οι δύο άνθρωποι, εκείνος που τους συνδέει είναι ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, έτσι δεν είναι? Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πήγε και στο γάμο της Κανά. Μάλιστα ο Κύριλλος λέει, ο Χριστός είναι η πάντων χαρά και ευθυμία, και πήγε λέει στο γάμο για να λύσει τη λύπη της Εύας, έτσι δεν είναι? Τη λύπη της Εύας. Κάνει μια θεολογική έτσι παρατήρηση, ναι. Άρα λοιπόν είναι δρόμος προς τη Βασιλεία των Ουρανών η Εκκλησία.
1: Ο γάμος,
0: η οικογένεια. Και λέει ότι αυτή η οικογένεια πρέπει να συνδέεται και με την ενορία, να μην είναι ανεξάρτητη από την ενορία. Να μην είναι ανεξάρτητη. Η οικογένεια για να έχει έτσι καλή πορεία πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την ενορία. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη με την ενορία, τότε μέσα στην οικογένεια θα βασιλεύει η εγωπάθεια, η φιλαυτία, τα διάφορα άλλα έτσι πάθη. Μετά, σε κάποιο συνέδριο που έγινε στη Δράμα, ο τότε Μητροπολίτης Δράμας Διονύσιος λέγει, ο όρος κατοίκων εκκλησία μπορεί να είναι δηλωτικός του ιερού χαρακτήρα που έχει η οικογένεια. Είναι μια μικρογραφία της εκκλησίας, έτσι. Μια μέσα στην οποία καταρτίζονται τα μέλη της για να αδεικτούν μέλη της Αγίας του Χριστού εκκλησίας, έτσι. Πώς λέει ο Παύλος, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την
1: εκκλησία.
0: Έτσι, δεν είναι, ο Χριστόν είναι. Και ο καθηγούμενος του Αγίου Όρους, της Μονής του Οσίου Γρηγορίου, που έχει γράψει και αυτός για το μυστήριο του γάμου, λέει ότι ιδρύεται η οικογένεια, είναι η ίδρυση. Με το γάμο ιδρύεται ένα σπίτι, μια μικρή εκκλησία, ένα μικρό βασίλειο της Αγίας Τριάδος. Είδες τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν ενότητα μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Ομόνια. Οι κοινές ενέργειες δείχνει ότι έχουν ας πούμε ενότητα, ενότητα, ναι, έχουν κοινή ενέργεια, γι' αυτό και έχουν και ενότητα μεταξύ τους, κοινή ουσία και κοινή ενέργεια. Μόνο τα προσωπικά ιδιώματα του καθενός είναι διαφορετικά. Ο πατέρας γεννιέται, ο πατέρας γεννάει, ο Υιός γεννιέται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Λοιπόν, αλλά οι ενέργειες προς τα έξω είναι κοινές. Δεν θέλει άλλο το ένα και άλλο το άλλο, έτσι δεν είναι, ναι. Είναι κοινές, έτσι ακριβώς είναι ένα μικρό βασίλειο της Αγίας Τριάδος, της Αγίας Τριάδος. Και ο κύριος Μαντζαρίδης, ο καθηγητής που έχει γράψει το βιβλίο του «Χριστιανική Ηθική», λέει η οικογένεια αποτελεί τη βασικότερη κοινωνική ομάδα, τη βασικότερη, αν δηλαδή υπάρχουν ομάδες μέσα στην κοινωνία, έτσι, η βασικότερη μονάδα είναι ποια?
1: Η οικογένεια,
0: ναι. Όπως κάθε κοινωνική ομάδα, έτσι και αυτή δεν είναι απλώς άθροισμα ατόμων, αλλά ενότητα που υπερβαίνει τα επιμέρους άτομα, έτσι. Την ατομική μας έτσι, ιδιότητα την υπερβαίνει. Γινόμαστε όλοι πρόσωπα μέσα εκεί, έτσι. Λοιπόν, η οικογένεια, παρά τη σοβαρή κρίση που διέρχεται στην εποχή μας, παρουσιάζεται σταθερότερη και διαχρονικότερη και ανθεκτικότερη ακόμη και από το γάμο. Γιατί πολλοί δεν διαλύουν το γάμο τους εξαιτίας ποιο?
1: Της
0: οικογένειας, έτσι, ναι, ναι, ναι. Και δεν νοείται η οικογένεια ανεξάρτητα από την κοινωνία με τον Χριστό, έτσι. Για να είναι έτσι και η οικογένεια σωστή, πρέπει να είναι συνδεδεμένη πάντοτε με τον Χριστό και την Εκκλησία. Άλλωστε στο μυστήριο του γάμου το λέμε αυτό πάρα πολύ σωστά. Μέχρι εδώ, και κράτησε και λίγο αρκετά η περιγραφή, μιλήσαμε για την οικογένεια. Τώρα, να έρθουμε στις εκτροπές της οικογένειας, έτσι.
1: Βλέπουμε κυρίως σήμερα έτσι που συμβαίνει.
0: Σήμερα, ναι, στη σημερινή εποχή, τι εκτροπές μπορούμε να παρατηρήσουμε σε μια οικογένεια, σε μια σύγχρονη οικογένεια, έτσι. Με το γάμο οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα

0: την κοινότητα της εκκλησίας, έτσι, ε. Τα μυστήρια εξυψώνουν τον άνθρωπο και τον μεταβάλλουν, τον οδηγούν προς τον ουρανό, ε. Η ένωμος στην εισδυγεία έχει την αναφορά της στη σχέση Χριστού και εκκλησία, έτσι. Το επιβεβαιώνει αυτό ο Απόστολος Παύλος στις διάφορες επιστολές, όπως το είπαμε προηγουμένως, ναι. Μπορεί να νυμφεύεται ο άντρας και η γυναίκα, αλλά ουράτως παρίσταται ποιος? Ο Χριστός. Και είδε στο γάμο της Κανά, ο Χριστός μετέθεσε το ενδιαφέρον των ανθρώπων από τους νεονύμφους που στον εαυτό του, με το να κάνει εκείνο το, ναι, το μυστήριο, το γάμο, έτσι, ναι, το γάμο, λοιπόν.
1: Γι' αυτό να κάνω μια παρατήρηση, ναι, πολύ ωραία που κάνει ο Γέροντας ο Φρόνης, έτσι, πολύ μου κάνει πολύ εντύπωση. Ναι. Λέει, η χριστιανική μονογαμία, λέγει, ναι, είναι πράξη υπερφυσική. Δηλαδή δεν νοείται η χριστιανική μονογαμία, εννοεί, συμπληρώνει, χωρίς το πρόσωπο του Χριστού. Κάτι,
0: μάλιστα,
1: που είναι το υπερφυσικό, δηλαδή το υπερφύσιν. Δηλαδή αν δεν συνδεθούν με το πρόσωπο του Χριστού που είναι και ο Θεός μας, δεν μπορεί να σταθεί η οικογένεια. Διαφορετικά, λέει, όταν αφήσουμε το υπερφύσιν, σιγά σιγά εκφυλίζεται σε πολυγαμία. Η πολυγαμία πλέον είναι όταν ζούμε χωρίς Θεό πλέον και σιγά σιγά εκφυλίζονται, έτσι, σχέσεις των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Τώρα η σκοπή του γάμου είναι διάφορη. Δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε σκοπούς, αλλά τα πούμε. Είναι η τελείωση των συζύγων, ε? Η απόκτηση τέκνων, η κοινή διαχείριση των αγαθών, η διαιώνιση του ανθρωπίνου είδους, η αντιμετώπιση των σαρκικών παθών. Και η γυναίκα δεν είναι επί αρώτο παιδών, δεν την παίρνει για να κάνει μόνο παιδιά, αλλά είναι για να τελειωθείς πνευματικά και να φτάσει στη θέωση, όχι μόνο σου, αλλά με την γυναίκα σου. Να πας στον παράδεισο μαζί με τη γυναίκα σου. Έτσι, ναι. Δεν είναι ο γάμος μόνο για την ειδονή, έτσι, αλλά είναι για την τελείωση, την πνευματική. Ναι. Ας έρθουμε τώρα, μετά από αυτά που είπαμε, γιατί και ο χρόνος μας έτσι μας πιέζει, ποιες είναι οι εκτροπές ενός μιας οικογένειας σήμερα. Θα αρχίσω να τα πω και λίγο μα, για να μπορέσουν και οι ακροατές μας να τα καταλάβουν καλύτερα. Μια μεγάλη εκτροπή του γάμου είναι η συμβίωση του άνδρα και της γυναίκας χωρίς να τελέσουν ούτε πολιτικό ούτε θρησκευτικό γάμο. Απλώς συμβιώνουν, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλά νέα παιδιά συμβιώνουν μέσα στο σπίτι, ζουν κανονικά όπως θα ζούσε μια οικογένεια, χωρίς όμως να έχουν τελέσει γάμο θρησκευτικό ούτε και πολιτικό. Παλαιότερα αυτό το κατέκριναν οι άνθρωποι, δεν το ήθελαν. Και αν κάποιος είχε μια γυναίκα στο σπίτι του και συζούσε μαζί της, δεν το έλεγε. Προσπαθούσε να περάσει όσο το δυνατόν απαρατήρητος. Θα πω μια φράση, δεν θα με παρεξηγήσουν οι τηλεθεατές μας, αλλά οι παλαιότεροι το λέγανε. Άμα είχε κανένας μια γυναίκα στο σπίτι του και συζούσε μαζί της, λέγανε, αυτός έχει σπιτωμένη μια γυναίκα. Περιφροντικά μιλούσαν για τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει βάλει μέσα στο σπίτι του μια γυναίκα και ζει μαζί της. Σήμερα το φαινόμενο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και σύνηθες και κανείς δεν ενοχλείται από αυτό. Κανείς. Υπάρχουν δε και περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς στρέφουν τα παιδιά τους στην κατεύθυνση αυτή. Ζήστε μαζί ένα χρονικό διάστημα και μετά θα παντρευτείτε. Κάνετε ή πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο. Τι δικαιολογίες φέρνουν άμα τους ρωτήσεις γιατί δεν παντρεύεσαι στην εκκλησία, δεν πας στην εκκλησία? Γιατί δεν κάνεις κάποιο γάμο? Σου φέρνουν διάφορες δικαιολογίες. Έχω σημειώσει εγώ αρκετές εδώ. Παραδείγματος χάρη λένε, πρέπει να δούμε αν ταιριάζουμε. Λέει, πώς θα παντρευτώ εγώ αυτή τη γυναίκα άμα δεν ταιριάζω μαζί της? Ενώ παλαιότερα η περίοδος του αραβώνος αυτό το σκοπό είχε. Δηλαδή να δουν αν ταιριάζουν οι άνθρωποι και μετά να οδηγηθούν στο γάμο. Σήμερα σου λέει, άμα δεν μείνω χρόνια μαζί της, να δω όλες τις πτυχές της ζωής της ή τη ζωή του, έτσι, του άνδρα, πώς θα δω αν ταιριάζουμε? Να περάσει ένα χρονικό διάστημα.
1: Εδώ, πάτε να πούμε και αυτό που έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, ο Θεοδωρόπουλος, για την επιλογή, άμα ταιριάζει και τα λοιπά. Λέει περισσότερο θέμα γομνάτων. Δηλαδή έχουν ξεχάσει το Θεό. Λέει, να ρωτήσουμε το Θεό, ταιριάζει κύριε αυτό το πρόσωπο που βρήκε?
0: Αλλά αυτή τώρα, άμα του ρωτήσουμε, λέει, θα δούμε μετά. Πρέπει να διαπιστώσουμε αν έχουμε σεξουαλική αρμονία. Βλέπετε, ακόμη πιο ειδικό. Ταιριάζουμε σεξουαλικά? Πώς θα πάμε να παντρευτούμε? Πρέπει να έχουμε οικονομική άνεση για να τα βγάζουμε πέρα. Άλλος λέει, είμαστε υπάλληλοι, καθηγητές, έχουμε δουλειές διαφορετικές, ζούμε ο ένας μακριά από τον άλλον, να έρθουμε κοντά και μετά θα κάνουμε επίσημα μια οικογένεια. Να έρθουμε, ο ένας σου λέει, εγώ αγαπάω μια κοπέλα, εγώ αγαπάω έναν άντρα, ο ένας είναι στη Ρόδο, ο άλλος είναι στο Δημότικο. Ας έρθουμε, κάνουμε προσπάθειες να έρθουμε. στη Θεσσαλονίκη ή δεν ξέρω που αλλού θα πάνε. Λέω τώρα μια πόλη κεντρική και μετά θα παντρευτούμε. Αλλά εντωμεταξύ, στο χρονικό αυτό διάστημα συζούν μαζί. Δηλαδή, όπως θα ζούσαν δύο άνθρωποι κάτω από τα δεσμά του γάμου, κάτω από την ευλογία του γάμου που πήραν στην εκκλησία. Μετά υπάρχουν και άλλα, λέει άλλες δικαιολογίες. Ας πούμε, λένε, δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε παιδιά. Εδώ είναι πιο τραγικό, ακόμα πιο τραγικό, έτσι δεν είναι? Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η θέωση του ανθρώπου, έτσι. Αλλά εδώ μερικοί, ξέρετε τι μου έλεγε ένας. Ζούσε, ας πούμε, άστατη ζωή. Σαρκικά πάθη και χιλιάδιο με γυναίκες κλπ. Έλε, άμα βαρεθώ από αυτά, θα βρω και μια γυναίκα για να κάνω μερικά παιδιά, έτσι.
1: Το
0: να
1: λένε, δει, ναι, το λένε. Στις εξομολογίες το ακούμε.
0: Ναι, το λένε, βέβαια, για να μείνει και το όνομά μου. Δηλαδή, έτσι, τα παιδιά τα θέλουν μόνο και μόνο για να διαιωνίσουν τον εαυτό τους, το όνομά τους, όχι ότι πολλοί θα το επιθυμούσαν. Ναι. Είμαστε ακόμη νέοι και πρέπει να χαρούμε τη ζωή μας, λένε άλλοι. Έτσι, ναι. Είμαστε ακόμη νέοι. Άλλοι πάλι λένε, κοντά στους δικούς μας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ιδίως οι γυναίκες, τι λέει με την πεθερά μου, θα ζήσω, λέει. Με αυτή τη μέγερα θα ζήσω εγώ εκεί κοντά, λέει. Δεν, αποκλείεται, δεν θέλω. Δεν θέλω, ας πούμε, ναι. Και έχει παρατηρηθεί, είναι αλήθεια ότι έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά σπίτια που είναι όλοι μαζί γίνονται τρικούβερτοι καυγάδες. Έτσι σήμερα που οι άνθρωποι έχουν εγκολπωθεί την έννοια της απελευθερώσεως με έναν δικό τους τρόπο. Έτσι. Ενώ μέσα στην πνευματική ζωή είναι απελευθέρωση από τα πάθη μας. Έτσι. Από τα πάθη μας. Λοιπόν, να αποκτήσουμε χρήματα για να μην είμαστε βάρος στους δικούς μας. Άλλη δικαιολογία, έτσι, και πολλά άλλα. Έτσι βλέπουμε να συζούν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα εδώ να πω κάτι. Αυτό δεν παρατηρείται μόνο σε αυτοχαδάκια, στους ανθρώπους είναι φτωχούς, αλλά και σε επισήμους. Εδώ ας μου επιτραπεί να πω έτσι κανένα δύο. Λένε, παρέστη ο κύριος Τάδε που έχει μια μεγάλη θέση μέσα στην κοινωνία μαζί με τη σύντροφό του. Τι σημαίνει? Ότι αυτή δεν είναι η γυναίκα του. Δεν είναι γυναίκα του, απλώς συζούν μαζί. Κηδεύσαμε την τάδε ηθοποιό, δημοφιλεστάτη ηθοποιό, και ήταν και ο σύντροφος της ζωής της. Έτσι, ο τάδε ποιητής και ήταν ο σύντροφος της ζωής της. Έτσι, της ζωής του. Της ζωής του. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο θέμα αποκαταστάσεως, γιατί αυτοί ήδη έχουν αποκατασταθεί, είχαν αποκατασταθεί στη ζωή τους και είχαν και μεγάλες θέσεις. Αλλά είναι νοοτροπίας. Σου λέει, ζω με μια γυναίκα, με έναν άντρα. Άμα γίνει κάποιο στραβό, την παρατάω και φεύγω και δεν έχω καμιά υποχρέωση. Αυτό είναι ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να μπει κάτω από τα δεσμά της συζυγίας, όπου θα μοιράζεται τις χαρές και τις λύπες με τον άλλον. Είναι λάθος αυτό. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, έτσι δεν είναι? Μεγάλο λάθος. Ναι. Δεν έχουμε το αίσθημα της ντροπής, ούτε και το αίσθημα της παρανόμου συμβιώσεως. Δηλαδή, σήμερα, άμα πει κανείς, είμαι με την κοπέλα μου, είμαι με τον άντρα μου, δεν προκαλεί τίποτα. Στα νέα παιδιά δεν προκαλεί καμιά αυτή έκπληξη. Έκπληξη. Έτσι, ναι.
1: Ίσως είναι αυτό, Πάτερ, που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Λέει, αν μη γνώτε ότι εγώ είμαι, αποθανίστε τις αμαρτίες
0: μου. Τις αμαρτίες μου. Και όταν διαλύονται αυτές οι σχέσεις, φέρνουν συντρίμμια, αφήνουν καμιά φορά και παιδιά, άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις, οικονομικά χρέη, πολυχρόνιες έχθρες. Μου κατέστρεψε τη ζωή τόσα χρόνια, ήμουνα μαζί του και μου κατέστρεψε. Και τώρα να με παράτησε και σηκώθηκε, βρήκε κάποια άλλη κλπ. Συντρίμμια, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τέτοιες οικογένειες δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κατοίκον εκκλησίες. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε ότι είναι κάθε ένας που έχει μια τέτοια οικογένεια ότι είναι και κατοίκον εκκλησία. Τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Μερικοί μάλιστα δεν θέλουν να πάνε να κάνουν έτσι γάμο εκκλησιαστικό ούτε και πολύ, γιατί το θεωρούν δέσμευση. Σου λέει, θα δεσμευτούμε. Εγώ θέλω να είμαι τι? Ελεύθερος. Ελεύθερος. Βέβαια σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, εκτός το ότι η καιρή μας είναι πονηρή, και η τηλεοψία, η τηλεόραση. Όλα όσα προβάλλει αυτό το μοτίβο της οικογένειας, το αλαλούμε, έτσι. Που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο προορισμός για τον οποίο συζούμε με έναν άλλον άνθρωπο μέσα στο σπίτι, έτσι. Η τηλεοψία έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Και το διαδίκτυο.
0: Και το διαδίκτυο, ναι. Άλλο σημείο εκτροπής από τον, την οικογένεια είναι η σύναψη πολιτικού γάμου. Έτσι. Παλαιότερα, όταν θεσπίστηκε ο πολιτικός γάμος, λέγανε ότι θα είναι το ποσοστό του μικρό. Αν δε, δεν είναι έτσι. Το ποσοστό του έχει ανέβει πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει ανέβει και σε μερικές περιπτώσεις υπερφαλάγγισε και τους γάμους που πάμε στην εκκλησία. Έτσι, πάμε στην εκκλησία. Γιατί κάνουν όμως πολιτικό γάμο και συνιστούν οικογένεια εκτός της ευλογίας της εκκλησίας? Ναι, να πω έτσι μερικά στοιχεία. Πολλοί από αυτούς που κάνουν πολιτικό γάμο δεν πιστεύουν στον Θεό. Ιδεολογικά δεν πιστεύουν. Να πω και την αλήθεια, να πω και μια αυτή. Άμα δεν πιστεύεις στον Θεό και είσαι άθεος, παντελώς άθεος, καλύτερα να πας στο Δημαρχείο παρά να έρθεις στην Εκκλησία και να διακομωδεύεις το μυστήριο και να μας βρίζεις έτσι. Έχει τύχει ο ιερεύς να κάνει το μυστήριο και ο γαμπρός και η νύφη να τους βρίζουν, να κοροϊδεύουν, να γελάνε. Να διακομωδεύουν το μυστήριο. Γιατί έφτασαν μέχρι εκεί επειδή τους πίεζαν ποιοι? Οι γονείς τους ή το περιβάλλον. Αυτοί δεν τα πίστευαν αυτά τα πράγματα. Και την ώρα που ο Θεός, ο ιερεύς έδινε την ευλογία, αυτοί κοροϊδεύαν από κάτω. Μεθυσμένοι με τα μπουκάλια κλπ. Οι συγγενείς κλπ. Τέλος πάντων. Προσωπικές, κοινωνικές, ιδεολογικές αντιλήψεις και πολιτικές κρατούν πολλούς μακριά του χριστιανικού γάμου και της παραδοσιακής οικογένειας. Έτσι μακριά, ναι. Ένας ιδεολόγος άθεος, ένας αλόθρικος, ένας διαφορετικού θρησκεύματος θα καταφύγει στον πολιτικό γάμο. Ένας μουσουλμάνος φυσικά θα πάει στον πολιτικό γάμο. Ένας των ανατολικών θρησκειών δεν θα πάει ποτέ στην εκκλησία να κάνει χριστιανικό γάμο. Θα πάει στο Δημαρχείο, έτσι. Αυτά θα λέγαμε είναι τα πιο εξειδανικευμένα επιχειρήματα που μπορούμε να πούμε για τον πολιτικό γάμο. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα. Ας πούμε, κάνουν πολιτικό γάμο γιατί πολλοί το λένε και χριστιανοί και χριστιανικών οικογενειών γόνοι, έτσι, δεν τολμούν βέβαια να το πούν φανερά, αλλά γιατί κάνουν πολιτικό γάμο? Γιατί θέλουν να επιτύχουν κάποια μετάθεση. Κάποια μετάθεση. Είναι καθηγητές, στρατιωτικοί, είναι δικαστικοί, είναι υπάλληλοι, είναι μακριά. Άμα είναι μόνοι τους, δύσκολα μετατίθενται στον τόπο που θέλουν. Άμα παντρευτούν, παίρνουν περισσότερα τι?
1: Μόρια.
0: Και πάνε στον τόπο εκεί που αυτό. Και λέει, δεν πειράζει, θα κάνουμε και θρησκευτικό. Αυτό είναι ένα. Δεν περιφρονούμε το θρησκευτικό, αλλά τώρα ήταν ανάγκη να κάνουμε πολιτικό για να πάρουμε τι? Μετάθεση. Αυτό όμως είναι λάθος. Λάθος είναι. Διότι ποδοπατείται ένα σπουδαίο μυστήριο της Εκκλησίας ενσυνειδήτως, έτσι. Το τονίζω, αυτό ενσυνειδήτως, δεν είναι έτσι απλώς ήρθε η περίσταση, ενσυνειδήτως. Μετά, για να πάρουν διάφορα δάνεια, άμα είναι έγκαμοι, ας πούμε, παίρνουν πιο εύκολα δάνεια, έτσι. Μετά, για να κάνουν σπουδές στο εξωτερικό, για παραδείγματος χάρη, ξέρω σπουδαστές οι οποίοι πήγαν στην Αμερική, και δεν μπορούσαν να μείνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά, δεν τους έδινα άδεια παραμονής και παντρεύτηκαν. Παντρεύτηκαν, έτσι, για να παραμείνουν εκεί, για να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, κάνουν ένα συμβατικό, κάνουν πολιτικό γάμο. Ουσιαστικό, μπορεί αυτοί να παντρευτούν και αργότερα, αλλά και συμβατικό. Ξέρω και περιπτώσεις που δύο δεν είχαν καμιά σχέση μεταξύ τους. Συμφώνησαν να κάνουν ένα γάμο, πήγαν στην Αμερική, παρουσιάστηκαν παντρεμένοι, πήραν την άδεια και μετά ο καθένας έζησε πια. Έζησε τη ζωή του, έτσι. Μετά φέρνουν και δικαιολογίες. Δεν έχουμε επαρκή χρήματα για να κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Μα κανένας δεν σε υποχρεώνει. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να πας στην εκκλησία και να πληρώσεις. Το λέω εγώ γιατί στη Μητρόπολη στην οποία διακονώ έχουμε δώσει εντολή. Όποιος δεν έχει δεν θα ζητήσετε ποτέ χρήματα. Αν σας πω θα πάρετε ένα ελάχιστο ποσό. Έχουμε πει και ποσό. Ο μακαριστός προκάτοχός μου το έχει κανονίσει. Ελάχιστο ποσό. Και αν σας πούνε ότι δεν θέλουμε να δώσουν, ποτέ δεν θα φέρετε αντίρρηση ή παράπονα. Ποτέ. Άμα θέλεις όμως να στρώνεις από την είσοδο της εκκλησίας μέχρι την άσφαλτο του πεζοδρομίου χαλιά και τούλια και να ανάβεις κεριά και ξέρω εγώ τι, αν έχεις πάρει όλα τα ανθοπολία της οικουμένης 40 και έχεις στολίσει την εκκλησία, αν ξέρω εγώ τι δεν έχεις κάνει, αν κάνεις τρικούβερ το γλέντι που κάνει 4 και 5 χιλιάδες ευρώ. Μόνο μου έλεγε ένας τώρα αν είναι αλήθεια δεν ξέρω, μου φάνηκε υπερβολικό, αλλά λέει που πάνε να χτενίσουν την ύφη, έτσι. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες ευρώ δίνουν.
1: Ένα χτένισμα. Για ένα χτένισμα.
0: Για ένα χτένισμα και πολλά άλλα. Λέει αυτό στοιχίζει. Μην τα κάνεις. Ποιος σου πέρα να τα κάνεις. Όπως πας στο Δημαρχείο και κάνεις έτσι το γάμο σου λιτά, έτσι κάτω και στην Εκκλησία. Και θα έχεις και την ευλογία ποιο, του Θεού. Την ευλογία
1: του Θεού. Γι' αυτό και καθυστερούν πολύ το γάμο και κάνουν το πολιτικό. Επειδή και μάλιστα εδώ φέρουν ευθύνη, το βλέπουμε από τις εξομολογήσεις. Ναι. Οι συγγενείς τους. Ναι. Λένε, εμείς θέλουμε γονείς, έτσι, στενά προσωπικά πρόσωπα, θέλουμε να κάνουμε γλέντι, έτσι, να σας χαρούμε. Και καθυστερεί πολύ καιρό και είναι.
0: Και δεν γίνεται και ποτέ καμιά φορά. Ναι. Μάλιστα, ένας μου έλεγε, ο φτωχός στο γάμο και ο πλούσιος στην κηδεία φαίνεται. Δηλαδή, ο φτωχός δείχνει όλη του την αυτή στο γάμο, εκεί με το να κάνει σπατάλης, και πολλοί δανείζονται για να κάνουν γάμους τέτοιους οι οποίοι δεν ωφελούν σε τίποτα. Εγώ προτρέπω να μην κάνουν ούτε έξοδο ούτε τίποτα. Να παντρευτούν, να δώσουν κάποιο γλυκάκι και να πάνε στην ευλογία του Θεού. Έτσι. Βέβαια, εδώ έχει και δεσμεύσει ο πολιτικό γάμο. Δεν μπορούν να κοινωνήσουν, δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι στα μυστήρια του γάμου και τη βαπτίσεω. Ναι, δεν μπορούν να πάρουν ενεργό μέρο μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορούν. Παλαιότερα δεν τους κίδευαν. Τώρα η Εκκλησία έκανε συγκατάθεση και τους κίδευε. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η ενέργειά τους έχει επίπτωση και στην πνευματική ζωή. Αν θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή, έτσι. Λέμε αυτό. Πόσες φορές δεν έχουμε τύχει να γίνονται καυγάδες γιατί θέλουν να γίνουν ανάδοχοι έχοντας κάνει πολιτικό γάμο. Τη στιγμή του λέμε ότι τακτοποιήσου ενώπιον του Θεού. Κάνε θρησκευτικό γάμο και μετά θα γίνεις ανάδοχος. Πώς θα διδάξεις το παιδί την ευσέβεια όταν έχεις καταπατήσει ένα μεγάλο μυστήριο, έτσι, ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο. Λοιπόν, βέβαια εδώ είναι ένα άλλο θέμα που ίσως μια άλλη φορά το κουβεντιάζουμε. Η συζυγή αυτή κρατάει χρόνια. Χρόνια. Και υπάρχει περίπτωση ένας από τους δύο να θέλει να γίνει ο γάμος θρησκευτικά και ο άλλος να μην θέλει. Και γίνονται μεγάλες τραγωδίες, έτσι. Ναι. Και πολλές φορές αυτοί που συνάπτουν πολιτικό γάμο δεν έχουν σαφή αντίληψη στη συνάπτωση. Σου λέει τι πολιτικός, τι θρησκευτικός. Δηλαδή έχουν μια αρρωστημένη, νοσηρή αντίληψη για το γάμο.
1: Το θρησκευτικό το βλέπω περισσότερο παραδοσιακός γάμος.
0: Ναι, ναι. Παραδοσιακός, μάλιστα, ναι. Και πολλές φορές και εξ ιδεολογίας πάνε και δηλώνουν και τα παιδιά στο Δημαρχείο χωρίς να τα βαπτίζουν. Και ολόκληρα παιδάκια είναι αβάπτιστα. Βέβαια υπάρχει ο γάμος των αλλοθρίσκων, η μεικτή γάμη, δηλαδή ένας μουσουλμάνος με μια χριστιανή, έτσι. Σπάνια ο μουσουλμάνος γίνεται χριστιανός, σπάνια. Και αν χωρίσει, αν γίνει χριστιανός και χωρίσει, ξαναγυρίζει πάλι στην παλιά του πια, στην παλιά του θρησκεία, έτσι, ναι. Στη Γερμανία μου έλεγε κάποιος ιερεύς ότι πολλοί κάνουν γάμο πολιτικό για να αποφύγουν την εφορία. Όταν είναι σε έγκαμος έχει λιγότερη αυτή η παρακράτηση του μισθού τους από την απορία. Ενώ άγαμος μεγαλύτερη είναι. Και το απαράδεκτο είναι και το σύμφωνο ελευθέρας συμβίωσης. Ούτε πολιτικό ούτε θρησκευτικό. Είναι μια παρατεταμένη πορνεία αυτό το πράγμα. Είναι μια παρατεταμένη πορνεία που έχει μάλιστα με συμβολογραφική πράξη έχει και καθιερωθεί. Έχει καθιερωθεί για την λεγόμενη αυτή οικογένεια. Τώρα προχωρώντας παρακάτω, βέβαια θέλω να πω εδώ πέρα ότι εδώ έχουμε μια βαθιά αλλίωση θεολογική και κοινωνική του μυστηρίου του γάμου και της οικογένειας. Βαθιά αλλίωση. Δεν την κουβεντιάζουμε. Έχει και άλλες εκτροπές. Επιγραμματικά θέλω να αναφέρω η εκτροπή των ομοφιλοφιλικών ζευγαριών. Έτσι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Τώρα στην Ευρώπη πάρα πολλά κράτη έχουν υιοθετήσει τους γάμους τέτοιων ανθρώπων. Του ιδίου φίλου. Και στην Ελλάδα ετοιμάζονται να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και στην Ελλάδα. Λένε, να πω μόνο το χωρί του Παύλου που λέει ότι ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείται βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσεις. Το λέει, είναι καθαρά. Η αρσενοκητία είναι μεγάλη εκτροπή της ανθρωπίνης φύσεως, την οποία οφείλει ο άνθρωπος να αγωνιστεί, να την βάλει κάτω από τον έλεγχο, παίρνοντας τη χάρη του Θεού. Έτσι, ναι. Τη χάρη του Θεού. Και ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει ομόνια και ειρήνη και σύνδεσμος αγάπης μεταξύ ανδρός και γυναικός. Δεν λέει μεταξύ ανδρός και ανδρός, ανδρός και εκεί συρεί πάντα τα άγαθα. Λοιπόν, τώρα τελευταία σας είπα ότι αυτά προσπαθούν να τα ξεπεράσουν οι άνθρωποι. Δυστυχώς και οι άνδρες του κοινοβουλίου μας δεν έχουν αντίρρηση να θεσπίσουν ένα τέτοιο γάμο, έτσι είναι. Για τον οποίο ο Ιερός Χριστός, η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού, βδέλυγμα, ναι. Να μην πω τότε παρά άλλα, που υιοθετούν παιδιά χωρίς να δύο άνδρες να υιοθετήσουν ένα παιδάκι να το μεγαλώσει, ή γυναίκες, η παρένθετη μητέρα και πολλά άλλα, έτσι είναι. Προχωρώντας τώρα παρακάτω, θέλω να πω έτσι επιγραμματικά ότι πολλοί άνθρωποι εκτρέπονται σε όλες αυτές τις καταστάσεις επειδή θεωρούν τον θεσμό του γάμου αναχρονιστικό. Αναχρονιστικό, δεν ταιριάζει στην εποχή μας. Δεν ταιριάζει. Μας μάντρωσε η Εκκλησία μέσα στις οικογένειες. Έτσι λένε. Και ο Απόστολο, τα βάζουν και με τον Απόστολο Παύλο κλπ. Ή λένε ένας τέλειος γάμος πρέπει να κρατήσει μόνο 5 χρόνια. Μετά τα 5 χρόνια υπόκειται σε διάλυση. Σε ανά πάσα στιγμή σε διάλυση. Έτσι. Οπότε υπάρχουν πολλές συμβατικές οικογένειες. Υπάρχουν διαζύγια συνενετικού χαρακτήρους και 1000 άλλα πράγματα. Επειδή δεν έχουν αντίληψη της χριστιανικής οικογένειας. Δεν έχουν οικογένειες, μπορεί να έχουν παντρευτεί μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν έχουν αντίληψη ότι αυτό που έκαναν είναι ιερό. Πρέπει, σου λέει, είναι ένας τύπος για να ζήσουμε μέσα στον κόσμο. Έτσι. Mm. Εύκολα διαλύονται και εύκολα έτσι εξαναμίζονται όλες εκείνες οι δωρεές που μπορεί να πάρει κανείς από την Εκκλησία και δεν τις έχει καλλιεργήσει. Μπορεί να είναι μέσα στην Εκκλησία και να ζουν, με συγχωρείτε, μπορεί να είναι στο ίδιο σπίτι και να συζούν χωρίς ο ένας να έχει σχέση με τον άλλο. Ο άντρας να κάνει τη ζωή του, η γυναίκα τη ζωή του, τα παιδιά μόνο. Τα παιδιά είναι εκείνο που τους συνδέουν. Συμβατικές, τι? Συμβατικές οικογένειες, ναι. Δεν έχει χαθεί το αισθητήριο το πνευματικό. Πάρα πολλές οικογένειες συζούν ο άντρας και η γυναίκα συμβατικά, κάνοντας κάθε ένα στη ζωή του, έτσι. Είναι μια, και αυτό μια μεγάλη εκτροπή της εποχής μας. Μετά είναι, να πω και κάτι που είναι αυτό, σύναψης γάμους ηλικιωμένων ανθρώπων. Δηλαδή ο ένας να είναι 80 και οι άλλοι να είναι 30 ετών για να πάρει άδεια παραμονή στην Ελλάδα. Ή να είναι και οι δύο μεγάλες ηλικίες, 75 και 80. Φαντάζεσαι τον ιερέα να λέει και δώστε παιδίσκι ταύτη και παιδίσκι να είναι 80 ετών, καρπών κοιλίας κλπ. Είναι μια κοροϊδία. Αν δεν κάνω λάθος, στην Κύπρο, η Εκκλησία της Κύπρου, σε άτομα μεγάλης ηλικίας δεν παρέχει άδεια. Διότι λέει εξέλιπον η σκοπή του γάμου. Δεν υπάρχουν πλέον σκοπή τέτοιου του γάμου. Μετά έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες όπου μια γυναίκα, παράδειγμα, χάρη συλλαμβάνει ένα παιδί, δεν το πετάει, το κρατάει και το ανατρέφει μόνη της, χωρίς την σύμπραξη του ανδρός που την έχει εγκαταλείψει ή δεν θέλει, και φορτώνει όλα τα βάρη της οικογένειας αυτής. Και υπάρχουν και εικονικά διαζύγια, δηλαδή που παίρνουμε εικονικά διαζύγια για να αποφύγουμε πια, να αποφύγουμε την εφορία. Και πολλά άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκτροπές του οικογενειακού γάμου με διάφορες μορφές. Τώρα δεν έχουμε ώρα να τις αναπτύξουμε. Μια άλλη φορά ίσως αναπτύξουμε περισσότερο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η οικογένεια περνάει μια μεγάλη κρίση. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι κουβαλάμε επάνω μας την οικογένειά μας, τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Όταν είναι συγκροτημένη η οικογένεια και το παιδί θα πάρει πάρα πολλά εφόδια και θα έχει σαν πρότυπό του πια την οικογένειά του. Πόσο με ωφέλησε ο λόγος ενός εκπαιδευτικού που μου είπε: ποτέ δεν είδα τη μάνα μου και τον πατέρα μου να μαλώνουν. Ποτέ, ποτέ. Πάντοτε έχω την εικόνα αυτή, ότι έζησαν αρμονικά. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε το παν, να διδάξουμε σαν εκκλησία, ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, οι συνάξεις έτσι εκκλησιαστικές, να λένε τι είναι μια χριστιανική οικογένεια και πόσο αξία έχει. Πόσο αξία έχει. Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια και να δημιουργήσουμε καταστάσεις οι οποίες θα είναι κοινωνίες εν Χριστώ, εν Χριστώ Ιησού, Χριστώ Ιησού. Πάντοτε πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και προπαντός θα πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε και τα κουμπιά της τηλεοράσεως που δείχνουν όλες αυτές τους ξεπεσμούς σαν ιδανικά πρότυπα της ζωής των νέων ανθρώπων. Αυτά είχα να πω σήμερα, πατέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συμπασμιότητα, για τα τόσα έτσι πολύ ωραία και επίκαιρα μας είπατε για αυτό το θέμα, το οποίο όλους μας απασχολεί και όλοι το βλέπουμε μπροστά μας σήμερα. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. αναλύοντας το σπουδαιότατο θέμα της χριστιανικής οικογένειας. Η οικογένεια πραγματικά είναι δώρο που έχει δώσει ο Θεός στους ανθρώπους, αποτελεί έκφραση του θελήματος του Θεού για τον άνθρωπο, προκειμένου δι' αυτής της οδού ο άνθρωπος, της οδού της οικογενείας, της βασικής αυτής οδού της οικογενείας, να φτάσει στον προορισμό του που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Όσο περισσότερο εμείς οι άνθρωποι και γενικά οι ανθρώπινες κοινωνίες και οι λαοί απομακρύνονται από την πίστη προς τον Θεό, από την πίστη προς την Ανάσταση εν Χριστώ Ιησού, τόσο πιο πολύ εκφυλίζεται αυτός ο θεσμός και δημιουργούνται όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία μας, για τα οποία έτσι μας μίλησε αναλυτικά ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Εδές Πέλης και Ελμοπίας Ιωήλ. Ας θέσουμε θεμέλιο βασικό στον γάμο και στις οικογένειές μας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έτσι ώστε οι οικοδομούμενες οικογένειες στο πρόσωπο αυτό, στο πρόσωπο του Θεού μας, έτσι να υψωθούν και να φτάσουν μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ηνα ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι

0: νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεσέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσεν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οι κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
4: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη. Χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον. Χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσήλυψην τη απειρογά.

0: του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν, αφένες τον Ερώδυνο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών της εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρου βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείσαι ρήθη παράβασης, χαίρε διείσαι νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.

0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λομεν άξιον ον δέδοκα σιμήν της η βοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύταν. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και ισχύσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφη μα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρω τρόπεα, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θάνος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης αιτίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρωψ των έχοντας. Πανίχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξά ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίες μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρηναν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέραν. Σκέπασόμε εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμε από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε δε υπερήμου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
5: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
5: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοίς σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύτε παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσυνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Περασμένες 10, το πρωί της 3ης 29 Μαΐου 1453, έλεξε η άνηση αυτή μάχη, όταν άρχισαν να κοπάζουν σιγά σιγά οι μάχες μεταξύ των βαρβάρων και των χριστιανών, που είχαν εξαντληθεί σωματικά και δεν είχαν πια και τα απαραίτητα πολεμοφόδια και πολεμούσαν μόνο με το σπαθί τους. Το τι επακολούθησε είναι απερίγραπτο και δεν χωρά σε λόγια η αγριάδα και το μένος των αγαρινών. Εκπόρθησαν την πόλη των πόλεων. Ήταν μια από τις χειρότερες ώρες της παγκόσμιας ιστορίας σε βαρβαρότητα και αγριάδα. Δεν καταστράφηκε μόνο μια πόλη, έστω και η πιο μεγάλη και η πιο πολιτισμένη. Συντρίφθηκε ένας ολόκληρος πολιτισμός, μια αυτοκρατορία που κράτησε στις πλάτες της σαν νεότερος άτλας τον πολιτισμό και τη λαμπάδα της αληθινής χριστιανοσύνης, όπου η πίστη γίνεται ζωή. Μετά την άλωση και την πτώση της βασιλεύουσας, όρμησε παντού ο Μεσαίωνας, με την κακή του, τη σκοτεινή μορφή, και κύλησαν οι αιώνες της αθείας, που ακόμα συνεχίζονται. Σφάχτηκαν, πουλήθηκαν, καταστράφηκαν, διαλύθηκαν άνθρωποι και πράγματα στο Ορθόδοξο Βασίλειο της Ανατολής. Αλλά ο σπόρος έμεινε βαθιά μέσα στα αιματοποτισμένα χώματα για να ξανανθίσει και βλαστήσει πάλι με χρόνια με καιρούς και να δώσει την καλή μαρτυρία της μιας πίστεως κάτω από το φως της πανάχραντης προστάτησάς μας Θεοτόκου και να συνεχιστεί ο Γολγοθάς της εν Χριστώ ζωής που δεν έσβησε και μήτε θα σβήσει στους αιώνες. Οι Λατίνοι της Ευρώπης έδειξαν και τότε για άλλη μια φορά ότι δεν ήταν σε θέση να καταλάβουν μήτε τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας μήτε το μέγα κίνδυνο για τον εαυτό τους. Ζούσαν και ζουν πάντα ζωσμένοι μέσα στον τυφλό εγωισμό της έπαρσης και της υλικής δύναμης. Άχρηστα πράγματα, δαιμονικά, που φέρνουν θάνατο. Και όπως ο Σουλτάνος, ο βάρβαρος Ασιάτης, ζητούσε πάνω απ' όλα την κεφαλή επιπίνακη του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το ίδιο ζητούσαν κατά βάθος και οι Φράγκοι, για να ησυχάσουν την ένοχη συνείδησή τους και να κληρονομήσουν την αυτοκρατορία της Ανατολής. Τα δεσποτάτα που αναπτύχθηκαν μετά τις δαιμονικές σταυροφορίες των δυτικών βαρβάρων κράτησαν άσβηστο το φως της Ρωμανίας και στην Ήπειρο και στο Μοριά και στη Θεσσαλία και αλλού, αλλά ξύπνησαν και τη βουλημία των Οσμανλίδων της Ασίας που βλέπανε πιο εύκολη τη λία τους. Και τώρα ο νεαρός απόγονός τους, ο Μωάμεθ του Μουράτ, γονάτισε την εξαντλημένη Ρωμιοσύνη που όσο και αν λυγίζει μένει πάντα της απέθαντη και αμάραντη μέσα στους κατατρεγμούς του κόσμου τούτου. Φωνές, καπνοί, αίματα, πτώματα και αντάρα παντού στην Εφτάλουφη και απέραντη πίκρα για το χαμό και για την προδοσία των αχάριστων Λατίνων. Ο Σουλτάνος είχε υποσχεθεί μεγάλη αμοιβή σε όποιον θα του έφερνε ζωντανό ή νεκρό τον βασιλιά των Χριστιανών. Και όλοι τρέχανε δεξιά και αριστερά και ψάχνανε ανάμεσα στα πτώματα να βρουν τον Κωνσταντίνο και να πάρουν το κεφάλι του. Μα δεν το βρίσκανε πουθενά. Και παρουσιάζανε οι Τούρκοι και άλλοι Ασιάτες άλλα κεφάλια που μοιάζανε και ακουγότανε οι πιο παράξενες φήμες και διαδόσεις. Στο τέλος βρήκαν το πτώμα του ανάμεσα στους άλλους γενναίους πολεμιστές, όπως ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, ο Ιωάννης Δαλμάτης, ο Τολέδος και άλλοι που σκοτώθηκαν μαζί τους στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Μερικοί πάλι λέγανε πως όταν τραυματίστηκε τη δεύτερη φορά ο βασιλιάς από δυνατό χτύπημα εχθρικού σπαθιού, τον καταπάτησαν οι ορδές των γενιτσάρων, καθώς έτρεχαν μανιασμένα για να μπουν στην πόλη και να τη λαιλατήσουν για τρεις μέρες, κατά την υπόσχεση του Σουλτάνου. Το πτώμα του μεγάλου αυτοκράτορα το ανακάλυψαν στο τέλος από τα κόκκινα καμπάγια, υποδήματα που φορούσε και είχαν, κατά τη βασιλική τάξη, χρυσές αγγράφες με το σχήμα του δικέφαλου αετού. Τον μετέφεραν χιλιοματωμένο με τη λαμπρή στολή του και τον έστησαν όρθιο μπροστά στο Σουλτάνο, που έμεινε ώρα πολύ να θαυμάζει τον αξιοθαύμαστο χριστιανό αυτοκράτορα. Ήταν ψιλοδεμένος και μεγαλόπρεπος, με το αρχοντικό μέτωπο, τα γένια, τα καθιστανόχρωμα, τα δυο του χέρια τραυματισμένα και ματωμένα, που ενέπνεε θαυμασμό και τρόμο, γιατί έδειχνε τη θέληση και την πίστη που είναι η πιο μεγάλη δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως τον αποθαύμαζε ο Μωάμεθ, έδειχνε δέος αληθινό, λες και τον φοβόταν τον Κωνσταντίνο ακόμα και νεκρό. Λίγο ακόμη και θα έπεφτε στα γόνατα να τον προσκυνήσει. Έκανε ένα βήμα πίσω και στάθηκε σε στάση προσοχής, σαν να τον τιμούσε ή να τον αποχαιρετούσε σαν βασιλιά. Γιατί ένιωθε μικρός και τυποτένιος μπροστά σε έναν αληθινά μεγάλο άνδρα.
1: «Τους άρχοντες φέρτε μου, τους άρχοντες των Γιαουρίδων, αμέσως. Και θέλω μαζί και τον μεγάλο Δούκα, τον Λουγκάνο Ταρά»,
0: ούρλιαξε ο Μωάμεθ. Τρέξανε παντού οι ακολουθοί του να τους βρουν μέσα στην ερυπωμένη και κατεστραμμένη Κωνσταντινούπολη. Και όταν ήρθαν μπροστά του και στάθηκαν σιωπηλοί, τους ρώτησε.
1: «Αυτός είναι ο βασιλιάς σας Κωνσταντίνος? Αυτός είναι?»
0: Δεν είπε «αυτός ήταν», αλλά «αυτός είναι». Γιατί και εκείνος το ένιωθε μέσα του πως «αυτός είναι και δεν πέθανε» και ότι θα μείνει για πάντα ο αθάνατος βασιλιάς των Ορθοδόξων Ελλήνων.
1: «Ναι, αυτός είναι ο άξιος.

0: και με αγέροχη, γιατί και εκείνος το ένιωθε μέσα του πως αυτός είναι και δεν πέθανε και ότι θα μείνει για πάντα ο αθάνατος βασιλιάς των Ορθοδόξων Ελλήνων.
1: «Ναι, αυτός είναι ο άξιος και τιμημένος βασιλιάς μας»,
0: απάντησαν με συντριβή αλλά και με αγέροχη μακρινές χώρες και επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήθελε με τον τρόπο αυτό να μάθει όλη η Ασία τον θρίαμβό του και να τρέμουν όταν βλέπουν τη σημαία του και ακούν το όνομά του. Την ίδια μέρα έδωσε στο Ζαγανό Πασά διαταγή, τον πιο εμπιστό του, να συλλάβει και να φυλακίσει τους Έλληνες προύχοντες και τους άρχοντες, τους αυλικούς και τους αξιωματούχους της βασιλεύουσας.
1: «Και να μην τους κακομεταχειριστείς, τους χρειάζομαι. Πού να τους μαντρώσεις, ο μεγάλε Πατισάχ?»
0: ρώτησε ο Ζαγανός.
1: «Στο παλάτι των Βλαχερνών και να βάλεις φρουρά να τους φυλάξει. Θέλω να μου φέρεις εδώ το μεγάλο Δούκα Λουκάνο Ταρά και τον καλό Ιρουγέρο, τον Γενάδιο Σχολάριο. Μη καθυστερείς.
2: Στους ορισμούς σου, άνδοξε του Ισλάμ»,
0: έκανε βαθύ τεμενά ο Ζαγανός Πασάς και έφυγε για να συλλάβει και να φυλακίσει τις κεφαλές της βασιλεύουσας και να φέρει τους δυο μπροστάριδες που ζήτησε ο Πατισάχ. Καβάλισε το άλογο του και με γερή συνοδεία χύθηκε στους δρόμους όπου η μάνα έχανε το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έξαλλοι τρέχανε όλοι πέρα δόθε να γλιτώσουν την αιχμαλωσία και τη σφαγή, φωνάζοντας, κλαίγοντας, παρακαλώντας. Χιλιάδες στρατιώτες, γυναίκες, παιδιά και γέροι τρέχανε με την ψυχή στο στόμα, λαχανιασμένοι, τρομαγμένοι. Και πιο πολλοί τραβούσανε για την παραλία, να βρουν καράβια να μπουν μέσα και να σωθούν. Άλλοι κλείνοντας τις εκκλησίες και στα υπόγεια να προφυλαχτούν, ενώ οι γενίτσαροι και οι άλλοι μισθοφόροι του Μωάμεθ κοίταζαν να αρπάξουν ό,τι μπορούσαν και δένανε με σκοινιά τους αιχμαλώτους σαν ζώα και τους έρνανε μέσα στα σπίτια, βάζοντας απ' έξω το δικό του μπαϊράκι ο καθένας για να μην λαϊλατηθεί από άλλους εισβολείς. Οι βάρβαροι πλιατσικολόγοι αρπάζανε τα πάντα και ό,τι δεν τους άρεσε, το κατέστρεφαν ή βάζανε φωτιά στα σπίτια και τα καίγανε. Και βλέπε κανείς παντού φωτιές και καπνούς και ακούγε αλλαλαγμούς και θρήνους από τους χριστιανούς που τραβούσαν τα μαλλιά τους και τρέχανε, τρέχανε σαν τα σκορπισμένα πρόβατα που τα κυνηγούν οι πεινασμένοι λύκοι. Πάνω από 200.000 ήταν τότε ο πληθυσμός της πόλης και άλλες 200.000 και παραπάνω οι αγριομούτσουνοι εισβολείς που ορμούσαν με απίστευτη μανία και μίσος εναντίον όλων. Έμψυχα και άψυχα ήταν εχθρικά για αυτούς. Και τα καταστρέφανε, τα καίγανε, τα σφάζανε, ακόμη και τα σκυλιά του δρόμου τα σκοτώνανε. Και γέμιζε ο τόπος πτώματα και μετά την εισβολή των αγαρινών. Πέφτανε κορμιά το ένα πάνω στο άλλο στους δρόμους και τις πλατείες και ανάμεσά τους αμέτρητοι τραυματίες που αιμορραγούσαν και ζητούσαν βοήθεια και δεν την έβρισκαν. Ποιος θα τους βοηθήσει και με ποιον τρόπο? Τα πάντα είχαν διαλυθεί και οι άνθρωποι τρομαγμένοι δεν είχαν μυαλό παρά μόνο για να σωθούν οι ίδιοι. Δεν δίναν σημασία σε κανένα και ούτε γυρίζανε να δούνε τους διπλανούς τους. Οι μισοί τρέχανε να σωθούν και άλλοι μισοί τρέχανε να κουρσέψουν, να αρπάξουν και να πλουτίσουν. Μονάχος του ο πατήρ Λάζαρος στο κελί του, αληθινός ιερομόναχος, περίμενε γονατιστός μπροστά στις εικόνες και προσεύχονταν μυστικά και φανερά και μετάνιζε για όλους και για όλα, που γίνανε χήμαρος και καταπνίγανε την εφτάλωφη και απλώνονταν σαν μια φοβερή πλημμύρα θανάτου. Παρακαλούσε. «Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, για όσους έπεσαν, για όσους πέφτουν, για όσους ελπίζουν ακόμα σε σένα, μα και για τους απελπισμένους, σε παρακαλώ γονατιστός, ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον Κύριε, Κύριε». Έξω οι φωνές, η αντάρα, η θρήνη, το μακελιό και ο άκακος γέροντας περίμενε και αυτός στη σειρά του. Κάποιος άπιστος θα ορμούσε να τον πετσοκόψει κι αυτόν, όπως κάνανε σε όλα τα σπίτια. Κλωτσούσαν και σπάγανε τις πόρτες, μαχαίρωναν όσους βρίσκαν στο δρόμο τους και αρπάζανε τα όσα θέλαναν ενόχλητα. Πολλές φορές σκοτώνανε και χωρίς λόγο. Να, έτσι από την ορμή και τη συνήθεια να σκοτώνουν συνεχώς. Δεν χρειάζονταν να πολύ σκεφτούν. Τυφλωμένοι και διψασμένοι, άγριοι και σαστισμένοι με τα όσα ωραία και σπουδαία βλέπανε μέσα στη λαμπρή πόλη. Ο πατρί Λάζαρος είχε αφήσει μισάνοιχτη την πόρτα για να μην χτυπήσει όποιος θα έρθει.
2: «Ό,τι θελήσει ο Θεός, ευλογημένο είναι. Δόξα να έχει ο Θεός και Άγιον πάντα το θέλημά του».
0: Σταυροκοπήθηκε, ήπιε δύο γουλιές από το γιατρικό του και έκατσε στο σκαμνί.

Ως που πήγαινε παξιμάδι στους αδελφούς των πύργων. Και αναρωτήθηκε κι αυτός όπως κι εγώ ταλέπορος. Έφταιγε όμως η αφύλαχτη πόρτα, ή φταίξαμε εμείς που δεν την ασφαλίσαμε. Καλά μου φώναζε ο Άγιος Γέροντάς μου. Λάζαρε, πρόσεχε τα μικρά, γιατί από αυτά γκρεμίζονται τα μεγάλα. Πρόσεχε, παιδί μου, τις λεπτομέρειες, γιατί από αυτές μπαίνει ο διάβολος μέσα μας και μας εξουσιάζει. Δια το θηρίδον έρχονται τα πάθη και οι αμαρτίες. Ποτέ δεν χτυπούν την πόρτα μας για να μπουν. Δίκιο είχες, Άγιε πατέρα μου. Από τα μικρά χαθήκαμε κι εμείς τώρα και παρακαλούμε να μας σώσει ο Κύριος. Πρέσβευε, Άγιε Γέροντά μου, και για μας τους αξιοθάνατους και τους τσακισμένους. Πρέσβευε. Απότομα σταμάτησε το γράψιμο. Κάποιες δυνατές φωνές και στριγκλιές στον κοντινό δρόμο, έξω από το περιβόλι του μετοχιού, τον έκανε να προσέξει. Κάποιος κινδύνευε. Οι αγαρινοί προσπαθούσαν να βιάσουν μια νεαρή γυναίκα, και εκείνη αντιστέκονταν μέχρι που κόπηκε ξαφνικά η φωνή της. Μπορεί να λιποθύμησε ή μπορεί και να τη σφάξανε. Ύστερα φτάνανε στα αυτιά του 38 γέλια των απίστων και τουρκικές φράσεις που όμως δεν μπορούσε να τις ξεδιαλύνει. Απομακρύνθηκαν σιγά σιγά οι φωνές και αμέσως ακούστηκε να περνά βιαστικά μια καβαλαρία 10-20 άλογα. Δεν τόλμησε να βγει να δει τι έγινε. Χάθηκαν κι αυτοί οι κοντινοί θόρυβοι και ακούγονταν μόνο από μακριά ο βόγκος και η πολυβόη αναστάτωση της πόλης, όπου ένας λαός γονατισμένος κινδύνευε τη ζωή του και την ελπίδα του, και ένας μεγάλος χήμαρος εξαγριωμένων βαρβάρων έκανε ό,τι κακό μπορούσε. Και φαίνονταν από μακριά οι καπνοί και οι φωτιές από τα σπίτια και τα μαγαζιά που καταστρέφανε οι άνομοι. Όταν καταλάγιασαν για λίγο οι κοντινοί θόρυβοι, έτσι που να ακούγεται το τρίξιμο της μισάνυχτης πόρτας του κελιού του, όπως την κουνούσε το μαγιάτικο αέρι, ξανακάθισε να γράψει ο καλός ιερομόναχος τα όσα είχε στο μυαλό του και στην καρδιά του. Άραγε να σώθηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ή έπεσε στη μάχη. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πιστός και κατά την πίστη μας καν αποθάνει ζήσετε. Ποτέ δεν θα σβήσει το όνομά του όσο υπάρχουν Έλληνες. Και μια μέρα θα γίνει σημαία και θα το τραγουδούν οι μεταγενέστεροι. Άραγε ο ευλογημένος Μέγας Δούκας Λουκάς Νοταράς. Ναι, επέζησεν ή έπεσε κι αυτός μαζί με τους άλλους. Και ο γενναίος αδελφός Γενάδιος και ο νεόφυτος της Ρόδου. Α, με ο σοφός Ευδόκιμος, τι να απέγινε και πού να μάθει κανείς αυτή την ώρα του κατακλυσμού. Θα είναι αφροσύνη να βγω από το κελί μου μια τέτοια στιγμή. Κι εγώ είμαι πρώτα καλόγερος και μετά άνθρωπος. Όχι πως δεν φοβάμαι, δεν θα πω ψέματα. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον. Είμαι πάντα ανέτοιμος, πάντα αμαρτωλός. Αν είναι θέλημα Θεού, θα έρθει ο θάνατος τώρα γρήγορα. Ας έρθει να με βρει στο κελί μου, τεόμενο και προσευχόμενο προς τον πολυέλεο Κύριο. Έγραψε ήρεμα την ημερομηνία. Έγραφον σήμερον 3η 29 Μαΐου το έτους 1453. Έκλεισε τη φυλάδα. Έμεινε για λίγο σκεφτικός και ύστερα γονάτισε μπροστά στον εσταυρωμένο και άρχισε να προσεύχεται κλαίγοντας. Κορυφή της θυσίας. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες κράτησε το διαγούμισμα της Κωνσταντινούπολης. Αρπαγές παντού και σκοτωμοί και βιασμοί και βασανιστήρια σε όσους αντιστέκονταν και ήθελαν να σώσουν το κεφάλι τους και προπαντός τα παιδιά τους. Και αντιστέκονταν οι πιο πολλοί. Και όπου οι αγαρινοί βρίσκανε αντίσταση, βάζανε φωτιά και λαμπαδιάζανε σπίτια και δέντρα και άνθρωποι. Γινόταν μέγας χαλασμός. Είχε σταματήσει το φοβερό αδιάκοπο κανονίδι και άρχισαν οι φωνές και οι δαιμονικοί καγχασμοί των απίστων που ήταν χειρότεροι από τα κανόνια των Τούρκων. Ρήμαξαν τις εκκλησιές, τα μοναστήρια και τα προσκυνήματα. Βεβήλωναν τα ιερά και έγανε τις εικόνες σαν παλιόξυλα και έκαναν στάβλους για τα ζώα τους στους ναούς ή μάντρωναν εκεί τους εχμαλώτους που τους δένανε τον ένα δίπλα στον άλλο για να μην τους χάσουν. Ο Σουλτάνος κράτησε τον ανώσιο λόγο του και τους άφησε να λωνίζουν με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Και παντού ακούγονταν μια γενική διαταγή που όλοι την εφάρμοζαν. Σκοτώστε τους γέρους, τους αρρώστους και τα βρέφη. Να εχμαλωτίζετε τους νέους, τις νέες και τους γερούς για πούλημα. Και δεν ήταν μονάχα ο στρατός των Αγαρινών που μπήκε στην Εφτάλωφη και την κατασπάραζε. Μαζί με τις 200.000 του τακτικού στρατού μπήκαν και οι συμμορίες των ατάκτων που ήταν αναρρίθμητες.

ακολουθούσαν τους εισβολείς χωρίς κανένα λόγο. Και αυτές κάνανε το μεγαλύτερο κακό. Πιο άγριοι και από τα τσακάλια και πιο χερέκακοι από τους κακούς. Χαίρονταν να καίνε και να καταστρέφουν. Και μαζί με αυτούς ήταν και τα πληρώματα και οι πολεμιστές του Οθωμανικού στόλου, που βγήκαν και αυτοί για πλιάτσικο και άφησαν αφύλακτα τα καράβια τους. Αυτή η εγκατάλειψη των πλοίων από τους Τούρκους, που τρέχανε στη στεριά για να κλέψουν κι αυτοί ό,τι μπορούσαν, έδωσε την ευκαιρία σε πολλά χριστιανικά πλοία να βρουν τρόπο και να φύγουν. Όσοι κατάφεραν να μπουν στα χριστιανικά αυτά καράβια γλίτωσαν. Δεν ήταν όμως πολλοί. Μερικές χιλιάδες τρομαγμένοι και απελπισμένοι άνθρωποι που πλήρωναν όσα κι όσα για ναύλο ή και χωρίς ναύλο. Οι υπόλοιποι έμειναν στο έλεος των υπερ 200.000 βαρβάρων που πάτησαν τη βασιλεύουσα και για τρία μερόνυχτα την κομμάτιαζαν και την κατέστρεφαν. Πάνω από 60.000 άντρες και γυναίκες εχμαλωτίστηκαν και άλλοι τόσοι σκοτώθηκαν πολεμώντας, εισφάχτηκαν μετά την άλωση. Χιλιάδες όμως ήταν και οι Τούρκοι νεκροί και τραυματίες. Ποιος να τους μετρήσει και ποιος να τους καταγράψει. Λένε πως ήταν πιο πολλοί από τους χριστιανούς και γιατί αψηφούσαν το θάνατο και γιατί δεν ήταν εμπειροπόλεμοι και νόμιζαν ότι τις φωνές και τους αλλαλαγμούς θα τρομάξουν τον αντίπαλό τους και θα τον νικήσουν. Πέφτανε στη μάχη απροφύλακτοι και σωριάζονταν εύκολα σαν τα κοτσίφια μέσα στον άγριο χιονιά. Οι πιο πολλοί αγαρινοί τραυματίες πέθαιναν αβοήθητοι μέσα στα αίματα και τα πτώματα. Που τα τσαλαπατούσαν στις μάχες αυτοί που ακολουθούσαν τρέχοντας, χωρίς να δίνουν καμιά σημασία στις κραυγές και στις επικλήσεις τους. Και η φρίκη έφερνε πιο πολύ φρίκη, και το μίσος πιο πολύ μίσος, και φόβο και αγριότητα. Απορούσε κανείς πως χωρούσε μέσα σε ανθρώπινες ψυχές τόσος βόρβορος, που θα ντρεπόταν και η βαρβαρότητα η ίδια, αν είχε καθρέφτη να δει το πρόσωπό της. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άνοιξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ακούσουμε σήμερα το τελευταίο απόσπασμα της συνεντεύξεως την οποία μας παραχώρησε ο Τέος Β' Δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχον μουσικοδιδάσκαλος κύριος Δημοσθένης Παϊκόπουλος. Σε αυτό το τελευταίο μέρος θα μας μιλήσει για τις διάφορες πατριαρχικές αναλύσεις αλλά και για τις εκδόσεις των δικών του βιβλίων. Μέσω του Συλλόγου, του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων, διδάσκεται αυτή την παράδοση στους νεοτέρους.
1: Ναι, εγώ βέβαια. Και σε όλους με τη τάση μου, τότε θα τους καθίσω, θα τους πω αυτό έτσι ψάλλεται, αυτό έτσι ψάλλεται.
0: Οπότε λοιπόν...
1: Αυτό έτσι μπορούμε να το ψάλλουμε, διότι είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε. Σας το πω τώρα από το τηλέφωνο. Όταν έχουμε μια πεταστή και έχουμε δύο καταβάσεις, και η δεύτερη έχει το γοργό.
0: Ναι.
1: Έχει μια ανάλυση αυτού. Αντί να πούμε, είμαστε, ξέρω, στον. Έτσι ψάλλεται αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς ψάλλεται, όταν είναι η χρονική αγωγή αρχή. Ή παπαδικού μέλους, η χρονική αγωγή. Ή δοξαστικού. Δεν μπορούμε να το ψάλλουμε σε κανόνα αυτό, θα το ψάλλουμε πιο απλά. Πού πανινή θα πούμε. Όταν συντούμε το μέλλον, δεν μπορούμε να το ψάλλουμε εσύ. Θα ακουστεί άσχημα.
0: Σωστά.
1: Ναι. Άρα η εκτέλεση και των αναλύσεων γι' αυτό βασίζεται στην πείρα του ψάλλου. Πότε πρέπει να το πει, πότε δεν πρέπει να το πει.
0: Έτσι, το κάθε ένα έχει το
1: θέση. Λέω εγώ τους μαθητές μου, όταν θέλετε να ψάλετε κάτι άγνωστο εσάς, πρώτα θα το παραλλαγή, μετά θα το ψάλετε το κείμενο όπως είπατε την παραλλαγή. Το τρίτο βήμα πλέον είναι, θα δείτε πού μπορείτε να κάνετε την ανάλυση εκεί που,
0: μάλιστα,
1: που πρέπει να γίνει και αν πρέπει να γίνει. Και τότε θα πείτε πλέον ότι το ψάλα.
0: Όχι από την αρχή με την ανάλυση, πρώτα
1: όχι,
0: παραλλαγή.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Να πούμε λίγο για τα βιβλία, τις εκδόσεις τις οποίες έχετε κάνει.
1: Μάλιστα. Έχω κάνει την... τώρα θέλει ο Θεός, σε 10 μέρες γίνεται εκτύπωση του ανασυρματηρίου, του όρθρου. Ανασυρματηρίου του όρθρου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και μένει ο πρώτος τόμος, το Ασπερινό, αν θέλει ο Θεός, σε ένα εξάμηνο. Είναι πεντάτομο, ο Παντέχτη Εκκλησιαστικής Μουσικής. Και ξεκίνησα τον πέμπτο τόμο εγώ, επιλογέ, μετά έβγαλα την Θεία Λειτουργία, ο τρίτος, μετά έβγαλα τον τέταρτο τυρμολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα βγαίνει ο δεύτερος τόμος, ο όρθος ανασηματαρίου.
0: Αυτά τα βιβλία, έτσι, ποιες είναι οι επιρροές σας, τα κείμενα που έχετε γράψει?
1: Να σας πω. Τώρα ορισμένοι είπαν, και βέβαια σωστά το είπαν αυτό, ότι τα έγραψα λίγο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Δεν τα γράψω όμως αναλυτικά και τα γράψω όπως είναι... Όπως μάθαμε τη μουσική από τα βιβλιάρια του Ιωάννου, του Πέτρου κλπ.
0: Ναι.
1: Θα παραμείνουμε να ψάλλουμε χωρίς την ανάλυση που πρέπει, χωρίς την παράδοση αυτή που λέμε, την άγραφη παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Σε ορισμένα σημεία εγώ έγραψα όπως το ψάλλουμε τώρα, όπως πρέπει να το ψάλλουμε. Έτσι και το γράφω στο βιβλίο. Διαφορετικά... Αν το γράψω όπως ήταν και τον δασκάλο μου, τον παλιό δασκάλο, δεν κάνω τίποτα καινούριο.
0: Βέβαια.
1: Δεν παρουσιάζω αυτό που έμαθα από τους δασκάλους μου, πώς το έψαλα.
0: Ναι. Εσείς μεταφέρετε την προφορική παράδοση στα κείμενά σας.
1: Ναι. Αυτό έκανα και αυτό κάνω.
0: Πολύ ωραία.
1: Ορισμένοι δικαίως βέβαια λένε ότι σε ορισμένα με το γράψει τσιχάνεται και η πρώτη αυτή.
0: Ναι, το κλασικό κείμενο υπάρχει για όποιον θέλει να
1: ανατρέξει. Ναι, υπάρχει όμως το κλασικό. Και ξέρετε κάτι, να με δείτε σε πολλά μέρη των βιβλίων των δασκάλων, των παλαιών βιβλίων. Από αυτά που μάθαμε και ψάλλουμε. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, κάπου τον γράφουν και με την ανάλυση του.
0: Βέβαια.
1: Ενώ στην πρώτη δεν το λένε, το γράφουν συγκεντρωμένα, συγκεντρωτικά, στην άλλη το γράφουν αναλυτικά αυτό που έγραψαν πιο πάνω.

0: Θα πείτε γιατί δεν έγραψαν οι παλαιοί αυτές τις αναλύσεις, γιατί δεν τις έγραψαν την άγραφη πράξη.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω το εξής, ότι οι τρεις μεγάλοι δάσκαλοι αυτοί ήταν θεόπνευστοι άνθρωποι. Η παλιά παρασημαντική που ήταν για τους λίγους.
1: Ναι.
0: Και αν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή, η νέα γραφή, δεν θα είχαμε και πολλά πράγματα σήμερα. Λοιπόν, ήταν οι άνθρωποι που τους πότισε ο Θεός και έκανε αυτό το πράγμα. Και λέγω, μόλις τελείωσε αυτό το πράγμα και παρουσίασαν την νέα παρασημαντική, την άλλη μέρα δεν έψαλαν διαφορετικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτά που έγραψαν έψαλαν αυτά που έλεγαν την προηγούμενη μέρα. Αυτό που ήξεραν έψαλαν με τη νέα παρασημαντική. Άρα κρύβει μυστικά αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα το μάθαινες πλέον σε αναλόγιο.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά τι γινόταν, ήταν τα αναλόγια πλήρη τότε. Με το μυστίχους, με βοηθούς, με κανονάρχες εκεί. Αυτά τα μάθαιναν εκεί και πώς θα τα ψάχνουν κλπ. Λίγα πράγματα, κάπου ο Παμσχάριο Χρουμόζιος γράφει στον θεωρητικό του μια ανάλυση από το ψαλίδιο με την πεταστή.
1: Ναι.
0: Και μετά με δύο καταβάσεις που είπα στους άλλους ότι κάτι ακόμη έτσι. Δειλά. Ναι.
1: Λίγα πράγματα, ναι.
0: Λίγα πράγματα, ναι. Κάποιες πρέπει να... Τώρα αυτό, δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα αναλόγια. Βλέπετε όλοι ένα ψάρτη μόνο του και... Αν δείτε και δύο-τρεις είναι... Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ. Και ένας τρόπος για να μπορέσουν να τα ψάλουμε όπως τα ψάλαμε σε και στην πόλη. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ... Ό,τι μπορώ να κάνω καιρό.
1: Υπάρχει ανάγκη κάπως να μείνουν αυτά.
0: Ναι, να το πώς ψάλλονται αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ
0: σωστά. Και ξέρετε, επίσης θα σας πω και κάτι το εξής, ότι όταν έρχουν νέα παιδιά, αρχάριοι,
1: ναι.
0: Εγώ τους ανασηματάριο χρησιμοποιώ το πρίγκο.
1: Μάλιστα.
0: Θα το μάθετε από εδώ πώς ψάλλονται. Και μετά θα σας δώσω το αρχαίο του Ιωάννου ή του Πέτρου, τον σηματάριο.
1: Μάλιστα.
0: Να το δείτε και αυτό. Και να τους πω ορισμένα πράγματα. Αφού τους εξηγήσω πού πρέπει να κάνουν την ανάρτηση και πού όχι.
1: Να πούμε ότι το αναστασηματάριο του πρίγκου καταγράφει την παράδοση την πατριαρχική.
0: Βέβαια. Αυτή είναι. Όπως είναι γραμμένο, έτσι το άψαλε ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και το ίδιο πράγμα έψαλε και ο προηγούμενο του Ιωάννου. Πριν ο Βιολάκης.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ο Πρίγκος απλά κατέγραψε αυτά τα οποία άκουσε.
0: Α, ναι. Όπως θα έλεγε στο Βιτεργείο, έτσι τα έγραψε.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά.
0: Γιατί να μην τα ψάλουμε έτσι.

0: να ψάλουμε, να το μάθουμε τι ο άνθρωποι είναι. Δεν είναι αναλυμένο, δεν είναι ότι το βάζανε εκεί, το ψάλουμε διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αυτά δεν τελειώνουν συζητήσεις.
1: Δεν τελειώνουν, όχι.
0: Αλλά όσο μπορούμε, ναι.
1: Έτσι, ήταν μεγάλη χαρά που μας μιλήσατε σήμερα. Νομίζω και οι ακροατές μας θα
0: χαρούν. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Γιατί ξέρετε, και εγώ θέλω να τα λέγω αυτά. Γιατί δεν θέλω να τα κρατώ μόνος μου. Δεν τα κάνω εγώ. Θέλω όσο μπορώ να τα δίδω και στα παιδιά να τα μαθαίνουν.
1: Ναι, και δόξα τω Θεώ, από ό,τι μαθαίνουμε και στο αναλόγιό σας πάντα έρχονται παιδιά και πάντα έτσι, ναι, ναι, μαθητεύουν δίπλα σας.
0: Ναι, ναι. Ευτυχώς.
1: Και από όλους ακούμε τα καλύτερα λόγια και για το ήθος σας.
0: Να σας καλέ. Προσπαθούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη τιμή που κάνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Με καλέσατε. Ναι.
1: Να σας έχει ο Θεός καλά.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευλογείτε την ευλογία σας.
1: Του Κυρίου, του Κυρίου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί σας, φίλοι ακροατές. Η καθημερινή μας επικοινωνία με το Ιερό Ευαγγέλιο αποτελεί για τον καθένα μας μία πηγή εμπνεύσεως, αλλά συγχρόνως και μια γλυκιά παρηγοριά. Είναι τόσο τραχιά η ζωή μας και τόσος πολύς ο πόνος που αισθανόμεθα την ανάγκη να καταφεύγουμε στον Κύριό μας για να αντλούμε θάρρος και παρηγοριά και ελπίδα για να συνεχίσουμε το δύσκολο αγώνα της ζωής. Και ήδη ευρισκόμεθα, φίλοι ακροατέ, στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε τον πρώτο και το δεύτερο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αυτή γαρίδατε αδελφοί την είσοδον ημών, την προς εμάς, ότι ούκεν ηγέγονεν, αλλά προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς είδατε εν Φιλίππης, επαρησίασάμεθα εν το Θεό ημών, λαλήσε προς εμάς το Ευαγγέλιον του Θεού εν πολλό αγώνι. Με πιο απλά λόγια, σεις οι ίδιοι γνωρίζετε, αδελφοί, ότι η επίσκεψή μας σε εσάς δεν πήγε χαμένη, αλλά και προηγουμένως είχαμε υποφέρει και κακοποιηθεί στους Φιλίππους, όπως γνωρίζατε. Είχαμε το θάρρος με τη βοήθεια του Θεού να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Θεού με μεγάλο αγώνα. Ύστερα από τις σκληρές μάχες που έδωσε ο Απόστολος Παύλος με τους εκλεκτούς τους συνεργάτες τους Φιλίππους, αποφασίζουν να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και στους Θεσσαλονικείς, αψηφώντας και αδιαφορώντας για τους οποιοσδήποτε κινδύνους. Οι διωγμοί και οι φυλακίσεις, οι ταλαιπωρίες και οι βασανισμοί, η πείνα και η δίψα, ο κατατρεγμός και οι μαστιγώσεις, οι πληγές και τα μελανά στίγματα στα αγιασμένα τους κορμιά δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν τους κήρυκας του Ευαγγελίου από το θεϊκό τους έργο. Με την ευκαιρία αυτή ενθυμούμεθα τις περιπέτειες και τους διωγμούς που υπέστη ο Απόστολος Παύλος στη διακονία του θεολόγου και την άσκηση του αποστολικού του έργου. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παρά μία έλαβον, τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγεσα, νυχθημερών εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Χωρίς τον παρεκτός η επισύστασής μου, η καθημέραν μέρημνα πασών των εκκλησιών. Με πιο απλά λόγια, πολυμόχθησα και φυλακίστηκα πολλές φορές, με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους
με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. Μια φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. Ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάδικα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις. Κινδύνους σε ερημιές. Κινδύνους στη θάλασσα. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονται τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ. Ξαγρύπνησα πολλές φορές. Πείνασα, δίψασα πολλές φορές. Μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Αυτά είναι τα στοιχεία προσφυλής ακροατέ της κακοπαθίας του Αποστόλου Παύλου που μας αναφέρει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή κεφάλιον ενδέκατον στίχος 23 έως και 28. Αλλά ας επανέλθουμε στην αγαπημένη μας Μακεδονία. Ύστερα από τις σκληρές μάχες που έδωσε ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες τους, τους Φιλίππους, αποφασίζουν να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και στους Θεσσαλονικείς, αδιαφορώντας για τους οποιουσδήποτε κινδύνους. Οι διωγμοί και οι φυλακίσεις, οι ταλαιπωρίες και οι βασανισμοί, η πείνα και η δίψα, ο κατατρεγμός και οι μαστιγώσεις, οι πληγές και τα μελανά στίγματα στα αγιασμένα τους κορμιά δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν τους κήρυκας του Ευαγγελίου από το θεϊκό τους έργο. Με υψηλό και ακμαίο το φρόνημα συνεχίζουν το κοσμοσωτήριον έργον τους. Άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά τι ως εργάτε είναι, τι έργον επιτελούν και ποια εμπόδια θα συναντήσουν. Ο Κύριος μας το είπε καθαρά: όσοι θελήσουν να γίνουν δικοί μου μαθητέ θα διωχθούν, θα πολεμηθούν και θα βασανιστούν για το όνομά μου. Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Ο διωγμός, εφόσον αυτός είναι αποτέλεσμα της συνεπίας του πιστεύου του κήρυκος του Ευαγγελίου, της Αγίας του ζωής και της πάλης εναντίον του κακού και της αμαρτίας, αποτελεί δείγμα της γνησιότητος του εργάτου του Ευαγγελίου. Διότι ο μισόκαλος διάβολος πολεμά τους γενναίους μαχητάς της αληθείας, αυτούς οι οποίοι ελευθερώνουν τις αλυσοδεμένες ψυχές, αυτούς που αναρριχώνται στις υψηλές κορυφές και εις πείσμα όλων των δαιμόνων στείνουν τη σημαία του Σταυρού, επεκτείνονται στα όρια της Βασιλείας του Θεού, τους τολμηρούς στρατιώτας οι οποίοι με τα όπλα του πνεύματος μάχονται στήθος με στήθος, από χαράκωμα σε χαράκωμα, για να κερδίσουν ψυχές και να δώσουν το μήνυμα της αληθινής ελευθερίας στις σκλαβωμένες ψυχές που στενάζουν κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας και ζουν στο ρημαγμένο κράτος του διαβόλου. Ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους συμπολεμιστάς του αρχίζει τώρα τη μάχη και η μάχη δίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζει ότι και εδώ συντόμως θα ξεσπάσουν νέοι διωγμοί. Τι κι αν οι δυνάμεις των εχθρών λυσούν, τι κι αν οι δυνάστε ακουνίζουν τα ξύφη των έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουν.
τι κι αν κάποια καινούργια φυλακή ετοιμάζεται, τι κι αν οι δημαγωγοί και οι οχλοκράτε θα τους καταγγείλουν ως επαναστάτας και ως εχθρούς του Κέσαρος. Οι κήρυκες του Θείου Λόγου αψηφούν κάθε κίνδυνο και ακάθεπτοι ρίπτονται στη μάχη. Το κήρυγμα του Χριστού με δύναμη και παλμό αντυχεί εις την ωραίαν πόλη του Θερμαϊκού. Τα βράχια ραγίζουν, οι καρδιές ξυπνούν, ο σπόρος του Λόγου του Θεού σπήρεται, τα κάστρα της αμαρτίας πίπτουν, η σημαία του Σταυρού ανυψώνεται. Το κήρυγμα του Χριστού πολύ σύντομα αποδίδει τους καρπούς του. Και η ώρα που ο Απόστολος Παύλος θα ευρεθεί στην ευχάριστον θέση να επενέσει δημοσίως τους χριστιανούς πλησιάζει. Η διωγμή, τα αγωνίσματα και τα παλέσματα του Αποστόλου Παύλου και όλων των τιμίων εργατών του Ευαγγελίου αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για κάθε εργάτη του Ευαγγελίου. Όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, όσοι συναντούν εμπόδια και δυσκολίες, όσοι δέχονται τις αβυσαλαίες επιθέσεις του εχθρού, όσοι συγκεντρώνουν τις συκοφαντίες και τις διαβολές, όσοι και σήμερα γίνονται θύματα απεινούς διωγμού, ας μη αποθαρρύνονται. Ο κήρυκας του Ευαγγελίου οφείλει θαραλέως να κηρύττει των εσταυρωμένων και αναστημένων Χριστών, αδιαφορώντας αν ύστερα από λίγον τον αναμένει ηλεμητόμος. Κήρυγμα που οδεύει εν μέσω πολλών ανέσεων και ευκολιών πρέπει να μας εμβάλλει πάντα σε κάποια ανησυχία. Στην περίπτωση αυτήν πάντα πλανάται ένα ερώτημα. Μήπως τα πειρά του Θείου Λόγου λόγω ανθρωπίνης αδυναμίας είναι άσφαιρα και ο αντίδικος ημών διάβολος δεν ενοχλείται? Βεβαίως, προσφυλής μας ακροατέ, ο διωγμός δεν αποτελεί μόνον δείγμα γνησιότητος και συνεπίας του κήρυκος της αληθείας, αλλά θερμόμετρο πίστεως και αληθείας παντός χριστιανού. Ο Κύριος μας το είπε καθαρά: «Οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι». Και εις τους μακαρισμούς πάλι λέγει: «Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξουσι». Επομένως και οι χριστιανοί οφείλουν να ανησυχούν όταν οι ζωντανοί των πίστης, το ήθος και η αγία τους ζωή δεν προκαλεί τις επιθέσεις του εχθρού. Ιδιαιτέρως στις ημέρες μας που η σκιά του Αντιχρίστου πλανάται ανατινικωμένη, οι χριστιανοί οφείλουν να προετοιμαστούν. Οι δυνάμεις του οργανωμένου κακού επιτίθενται. Ο φρικτός σκοταδισμός της αθεΐας και της απιστίας πολεμά λησοδός και το όνομα χριστιανός τους προκαλεί. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι το κόκκινο πανί. Οι χριστιανοί διώκονται και θα διωχθούν σκληρότερα. Η οργανωμένη αθεΐα δεν τους ανέχεται πλέον. Η χλέβη και η ηρωνία, η ύβρις και η περιφρόνησης πολύ σύντομα θα παραχωρήσουν τη θέση των στον κατατρεγμό των χριστιανών. Προσφυλής μας ακροατέ, οι καιροί αλλάσουν. Οι βολεμένοι χριστιανοί, οι άλλοτε χειροκροτούμενοι στις ημέρες μας χλεβάζονται. Η πίστη προκαλεί, η αρετή σκανδαλίζει, η τιμιότης θεωρείται διανοητική καθυστέρηση. Η αλήθεια χαρακτηρίζεται ως ανοησία, η ειλικρίνεια και το δίκαιον, η αγιώτης και η ολοκληρωμένη προσωπικότης δρομολογούνται για το αρχαιολογικό μουσείο. Οι καιροί είναι δύσκολοι και η προετοιμασία
για σκληρούς αγώνες είναι ιδιαίτερα απαραίτητος.

λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νεκτάριο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

εκμεταίσει μου η αγγελιθία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίεσεν επμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταμένους εν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός ότι επί σύ ήρθησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σιεί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου ότι

Το πλήθος των νυχτημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δε ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγγάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελ σας θυσίαν έδωκα άν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδίαν στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσου.

Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, το εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού,

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε λόγο του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου στη γέννηση του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Ακόμα κι αν έμοιαζε ο λόγος μας, αγαπητοί μας φίλοι, με ανοιξιάτικο τραγούδι «Καλικέλεδο Αηδονιού», πολύ φτωχά θα κατάφερνε να υμνήσει τη μεγάλη φωνή της αλήθειας που γεννιέται σήμερα. Τώρα όμως που η λαλιά μας είναι ασθενική και πολύ κακόφωνη, πώς να υμνήσει τον πιο δοξασμένο από όλους τους προφήτες? Πώς να ψάλει αυτόν που είναι η

τιμή και η δόξα των Αποστόλων, πώς να δοξολογήσει αυτόν που έχει μια ξέχωρη τιμή ανάμεσα στους μάρτυρες. Εκείνο δε που μας φαίνεται αξιοπρόσεκτο είναι το ότι όσον αφορά τους άλλους Αγίους, πλέκει ο ένας το εγκόμιο του άλλου, ο πιο αξιοτίμητος του πιο αναγνωρισμένου και ο λιγότερο γνωστός του λιγότερο φημισμένου. Αυτόν όμως που τώρα εμείς εξυμνούμε, τον εγκομίασε πριν από όλους τους άλλους εγκομιαστές του ο ίδιος ο Χριστός και Θεός, η αλήθεια, λέγοντας: «Δεν έχει μέχρι σήμερα γεννηθεί μεγαλύτερος προφήτης από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή». Αφού λοιπόν τόσο πλούσια και ανυπέρβλητα έχει επενεθεί και έχει εγκομιαστεί ο Μέγας Πρόδρομος από τον ύψιστο Θεό Λόγο, έχει τάχα ανάγκη από τα φτωχά μας λόγια, αγαπητοί μας ακροατές? Όχι βέβαια, δεν έχει ανάγκη από τα φτωχά μας λόγια ο Τίμιος Πρόδρομος. Εμείς όμως αποτολμούμε να πούμε δύο λόγια για αυτόν, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από αγάπη προς πνευματική ωφέλεια όλων μας. Συγχρόνως όμως θα λάβουμε αγιασμό και χάρη, και μόνο που ο νους μας θα ασχοληθεί

χάρη και μόνο που ο νους μας θα ασχοληθεί με τον τίμιο πρόδρομο. Ας γνωρίσουμε αυτό που τόσο υπερφυσικά γίνεται σήμερα. Ας εμβαθύνουμε στα όσα έχουν συμβεί γύρω από το πρόσωπο του Ζαχαρία. Και ας μην παραλείψουμε να αναφέρουμε όλα εκείνα που διαδραματίστηκαν στο πρόσωπο της Ελισάβετ. Πόσο μεγάλος ήταν ο πρόδρομος φαίνεται και από τους γονείς που είχε, γιατί οι γονείς του δεν υπήρξαν άσημοι, αλλά πολύ περίδοξοι και επιφανείς. Ο μεν Ζαχαρίας, σαν άλλος Ααρών και στην ηλικία και στο αξίωμα, ντυμένος στην αρχιερατική στολή, δηλαδή το περιστήθιο, την επομίδα, το χιτώνα που έφτανε μέχρι τους αστραγάλους και το χιτώνα των κροσωτών, το διακριτικό σκούφο της ιεροσύνης και τη ζώνη, που ήταν όλα καταστόλιστα με χρυσάφι και πολύτιμους λίθους και ιάκυνθο και βίσο, εισήλθε στα Άγια των Αγίων να ιερουργήσει, γιατί εφημέρευε. Η Ελισάβετ υπήρξε ίδια στη δόξα με τη Σάρα και μάλλον πιο δοξασμένη από αυτήν, ως συγγενής της Θεομήτωρος. Αυτή λοιπόν, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, χαριτώθηκε, αν και ήταν στήρα, να γεννήσει όχι τον Ισαάκ που ονομάστηκε δούλος του Θεού, αλλά τον Ιωάννη που έγινε γνήσιος φίλος του Χριστού. Ο άγονη μήτρα που κράτησες μέσα σου τέτοιο παιδί, ο άκαρπη γη που βλάστησες τέτοιο καρπερό στάχι. Γι' αυτό δεν πρέπει να διστάσουμε να αναφωνήσουμε και πάλι προς αυτήν, αγαπητοί μας φίλοι, με καινούριο τώρα νόημα τα λόγια του μεγαλόστομου Ισαΐα. «Γέμισε την καρδιά σου με φροσύνη, στήρα, που δεν απόκτησες παιδιά. Φώναξε με όλη σου τη δύναμη εσύ που δεν δοκίμασες οδύνες του κετού. Γιατί έκανες να ανθίσει από την έρημη μήτρα σου ο Ιωάννης, το κρίνο της αγνότητος, το τριαντάφυλλο που ευωδιάζει από Άγιο Πνεύμα, το λιβάδι της εγκράτειας που μας γεμίζει με αγαθά, η φωτοδότρα πηγή που λάμπει κατά τη φανέρωση του Χριστού πάνω στη γη, ο Ιωάννης, ο στρατιώτης του ουρανίου βασιλιά, που ο ίδιος τον ξεχώρισε και τον υπέδειξε στο λαό του, ο άριστος νυμφαγωγός της Εκκλησίας του Χριστού προς τον ουράνιο νυμφίο της Χριστό, ο ακούραστος διαλαλητής και μάρτυρας του Χριστού, που είναι η μόνη αλήθεια, ο Ιωάννης, ο φλογερός κήρυκας της μετάνοιας, ο σαρκωμένος άγγελος του Κυρίου, αυτός που φανέρωσε σε όλους τον αμνό που θα σήκωνε πάνω του όλου του κόσμου τις αμαρτίες. Και δεν θα μπορέσω με ό,τι και να πω να αναφέρω όλες τις αρετές του, ακόμη και να ραβιάσω όλους τους τίτλους που του έχουν δοθεί, γιατί του ταιριάζουν πολλά ονόματα και είναι κοσμημένος με πάρα πολλές αρετές, μια και αυτός αξιώθηκε να πάρει την πιο μεγάλη χάρη από όλους εκείνους που σφράγισε το Άγιο Πνεύμα.

του προπάτορα Ισαάκ, τον οποίον συνέλαβε και γέννησε στα γερατιά της η Σάρα, και για τον οποίον είπε: «Ποιος θα φέρει το χαρούμενο μαντάτο στον Αβραάμ και θα του μηνύσει ότι η Σάρα θυλάζει βρέφος?» Γεγονός που πανηγύρισε ο Αβραάμ με μεγάλο συμπόσιο την ημέρα της απογαλακτήσεώς του. Επίσης θυμούμε και τη γενέθλια ημέρα του Σαμψών, που και αυτός χαρίστηκε στο Μανοέ από στήρα μάνα, σύμφωνα με το ξεχωριστό θέλημα και την ξεχωριστή χάρη του Θεού. Αυτός, καθώς λέει η Αγία Γραφή, δεν θα έπινε κρασί κοινοπνευματώδη ποτά και δεν θα έτρωγε τίποτα ακάθαρτο. Θα αναδειχνόταν ακόμη αρχηγός του Ισραηλιτικού λαού για να τον σώσει από τους αλόφιλους εχθρούς του. Τέλος, προσπερνώντας και άλλων Αγίων σχετικές περιπτώσεις, θα αναφέρουμε τον προφήτη Σαμουήλ, τον οποίον γέννησε η πολυδοξασμένη Άννα με τον Ελκανά και τον αφιέρωσε από βρέφος στο Θεό. Αλλά όμως, αγαπητοί μας φίλοι, όλοι αυτοί δεν φτάνουν το μεγαλείο του Ιωάννη, γιατί άλλοι από αυτούς έζησαν πριν από την παράδοση του γραπτού νόμου και άλλοι μετά από αυτή. Ο Ιωάννης όμως, ο γιος του ιερέα Ζαχαρία και της αξιοθαύμαστης Ελισάβετ, ανθός που στόλισε την είσοδο του Χριστού στον κόσμο, φύτρωσε και άνθησε στο μεσοδιάστημα του νόμου και της χάρης. Ανέτειλε τον νοητό αστέρι, προαναγγέλλοντας την ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης. Προέτρεξε ο στρατιώτης, κηρύττοντας τον ερχομό του βασιλιά ολόκληρης της κτήσης. Ήρθε ο οδηγός της νύμφης του Χριστού Εκκλησίας, διαλαλώντας την επικείμενη παρουσία του νυμφίου Χριστού. Και οι μεν άλλοι προφήτες προφήτευσαν ή θαυματούργησαν αρκετά χρόνια μετά τη γέννησή τους, ο τίμιος πρόδρομος όμως πληρώθηκε από το Άγιο Πνεύμα και αναδείχθηκε θαυματουργός ενώσο ακόμα βρισκόταν στην κοιλιά της μάνας του.

Θα κάνω λοιπόν μια παρομοίωση για να δείξω τη μεγαλοπρέπεια της μορφής του τιμίου προδρόμου. Όπως ένας βασιλιάς που βγαίνει με πομπή και βασιλική μεγαλοπρέπεια από τα ανάκτορά του, έχει ραβδούχους και άλλους που προπορεύονται με σκύπτρα, με τα υπά τους, υπάρχους και ταξιάρχους, τελευταία δε έρχεται ένας αξιωματικός με πολύ μεγάλο βαθμό και μετά από αυτόν αμέσως εμφανίζεται ο βασιλιάς, αστράφτοντας μέσα στο χρυσάφι και τους πολύτιμους λίθους. Το ίδιο φανταστείτε ότι συνέβη και με τον αληθινό και μόνο βασιλιά ολόκληρης της κτήσης, τον Χριστό και Θεό μας. Όταν επρόκειτο να έρθει ο Χριστός στον κόσμο σαν άνθρωπος, προπορεύτηκαν οι πατριάρχες, όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Έπειτα ο Μωυσής, που αξιώθηκε να φανερώσει τον νόμο του Θεού στους ανθρώπους, ο Ααρών και ο Σαμουήλ, και όλος ο χορός των Αγίων Προφητών. Τελευταίος δε από όλους εμφανίστηκε ο Ιωάννης και αμέσως μετά ο Δεσπότης μας Χριστός, για τον οποίο ο Ιωάννης είπε

Αναπτύσσοντας λοιπόν την ιστορία όπως αναφέρεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, ας ακούσουμε τι ήταν εκείνα που ο Γαβριήλ είπε στο Ζαχαρία.

0: Φανερώθηκε σε αυτόν, λέει, άγγελος Κυρίου και παραστάθηκε δεξιά από την τράπεζα που έκαιγαν το θυμίαμα. Και μόλις τον είδε ο Ζαχαρίας, ταράχτηκε και φοβήθηκε πολύ, γιατί ήταν πολύ σεβάσμια και ιερή η οπτασία και φοβερός ο τόπος που συνέβη το γεγονός. Γιατί, λέει η Αγία Γραφή, πόσο φοβερός είναι αυτός ο τόπος. Αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η κατοικία του Θεού. Και δεν είναι περίεργο το ότι ο ιερέας, αν και ήταν δίκαιος, ταράχτηκε και κυριεύτηκε από φόβο, αφού το ίδιο συνέβη και με τον Δανίηλ, τον άνθρωπο των επιθυμιών, που βλέποντας τον άγγελο θαμπόθηκε και έμεινε άφωνος και έπεσε με το πρόσωπο στη γη από του αγγέλου την υπέρμετρη και ασύγκριτη λαμπρότητα. Φάνηκε, λέει, σε αυτόν άγγελος Κυρίου. Τι έχουν να μας πούν γι' αυτό οι μισοχριστιανοί που δεν ιστορούν εικόνες των Αγίων Αγγέλων? Αν ποτέ έχει φανερωθεί άγγελος σε άνθρωπο, τότε έχει και ζωγραφιστεί όπως ακριβώς και φανερώθηκε, και όχι με μορφή διαφορετική. Και φανερώθηκε με την ίδια ακριβώς μορφή που παρουσιάστηκαν παλιά στον Μωυσή, στο όρος Σινά, τα Χερουβίμ, και περιστοιχίζουν το ηλαστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης. Εάν λοιπόν αυτό που ούτε σώμα ούτε υλική μορφή έχει δύναται να περιγραφεί σύμφωνα με τη μορφή που φανερώθηκε, πώς δεν θα μπορούσαμε να ιστορίσουμε εικόνα για κάτι που και σώμα έχει και υλική μορφή και προσλαμβάνει διάφορα χρώματα και ψηλαφιέται σαν τρισδιάστατο αντικείμενο, όπως είναι και η μορφή του Σωτήρα μας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε ολοφάνερη τη σάρκωσή του, γεγονός που πρέπει να μένει έξω από κάθε φαντασία?
1: Ας μην νομίσουν λοιπόν οι άφρονες ότι ζωγραφίζοντας τη μορφή του Χριστού απεικονίζουμε ταυτόχρονα και τη θεότητά του, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί, ούτε να κατανοηθεί ή να περικλειστεί, ούτε να πάρει σχήμα, ούτε θέση, ούτε έκταση, ούτε μέγεθος, ούτε κανένα άλλο γνώρισμα από όσα είναι δυνατόν να περιγραφούν, γιατί η ουσία του Θεού είναι άπειρη και ακατάληπτη. Γι' αυτό και όταν ιστορούμε την εικόνα του Ιησού Χριστού, με το να περιγράφουμε τη μορφή Του, δεν περιγράφουμε συγχρόνως και την ψυχή Του, που είναι άειλη και άμορφη, αυτό είναι αδύνατον, αλλά αποδίδουμε χωριστά και ξεκάθαρα στο άειλο και στο υλικό αυτό που του ταιριάζει. Δηλαδή την ουσία του Θεού που δεν περιγράφεται, δεν την απεικονίζουμε. Εικονίζουμε όμως το σώμα του Χριστού που δύναται να περιγραφεί, σύμφωνα με όσα στοιχεία μας δίνει το Ιερό Ευαγγέλιο. Αλλά ας γυρίσουμε στο θέμα μας.
0: Και του είπε λοιπόν ο άγγελος: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί ο Θεός δέχτηκε την προσευχή σου». Αμέσως με τη διαβεβαίωση αυτή του έδιωξε τον φόβο, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάθε αγγελική οπτασία. Μετά δηλαδή από το φόβο που προκαλεί η εμφάνιση του αγγέλου, αφαιρείται από τον άνθρωπο η δειλία, ενώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο όταν εμφανίζεται ο δαίμονας. Δηλαδή, στην αρχή ο άνθρωπος που τον δέχεται είναι χαρούμενος και θαραλέος, μετά όμως από λίγο γεμίζει ταραχή και φόβο. «Μη φοβάσαι», είπε ο άγγελος Ζαχαρία, «γιατί ο Θεός δέχτηκε την προσευχή σου και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα φέρει στον κόσμο ένα γιο».
1: Ο αξιοεπιθύμητο και θεόσδοτο παράγγελμα, σύμφωνο με τη βαθιά επιθυμία τους, ο αγγελοφερμένη υπόσχεση,

Σε καρπός τόσων επίμονων προσευχών. Κατάφερε ο Ζαχαρίας να κερδίσει εκείνο που η ψυχή του επιθυμούσε. Πέτυχε εκείνο για το οποίο παρακαλούσε με τόση θέρμη. Βρήκε εκείνο που ζητούσε. Βρήκε όχι από φυσική συνάφεια, αλλά από καρποφόρα προσευχή το ξανάνιωμα της άγονης μήτρας και την ικανοποίηση της λαχτάρας της να κάνει παιδί, διότι η στήρωσή της δεν ήταν βέβαια επιτίμιο και κατάρα του Θεού. Μην πάει εκεί το μυαλό σας, αλλά ήταν προφητικό εξάγγελμα μεγάλου μυστηρίου.

Παρόλο όμως, αγαπητοί μας φίλοι, που ο Ζαχαρίας είχε παραδοθεί σε πολλή προσευχή και παρακαλούσε το Θεό να λύσει τη στήρωση της Ελισάβετ, δεν εισακούστηκε αμέσως από το Θεό, γιατί δεν ήταν ακόμα ο κατάλληλος καιρός. Δεν είχε φτάσει ακόμα η εποχή που ο Χριστός θα σαρκωνόταν. Τότε μόνο να ελπίζεις ότι θα αποκτήσεις παιδί, Ζαχαρία, όταν έρθει στη γη αυτός που χρόνια προσδοκούν και περιμένουν τα έθνη. Τότε να περιμένεις πως η Ελισάβετ θα πάψει να είναι στήρα, όταν θα έρθει αυτός που είναι η ελπίδα της οικουμένης. Επειδή όμως ήρθε πια αυτή η ώρα, δέξουμε την προαγγελία του Αρχαγγέλου Γαβρίλ της καρδιάς σου τοποθούμενο. Σαν άλλος αετός, ξαναπάρε τον νεανικό σου φρύγος. Γνώρισε, είπε ο άγγελος, τη σύζυγό σου, γιατί έγινε δεκτή η προσευχή σου και η γυναίκα σου Ελισάβετ θα σου γεννήσει ένα γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Φανέρωσε έτσι ο άγγελος και το όνομα που θα έπαιρνε το παιδί, όνομα που και από την ίδια την ετυμολογία του φανερώνει ότι το παιδί θα είναι ουρανόσταλτο.

είπε δε ο Ζαχαρίας στον άγγελο, γιατί μιλάει με τον άγγελο με θάρρος σαν ίσως προς ίσω. Πώς θα βεβαιωθώ γι' αυτό, αφού εγώ είμαι γέροντας και η γυναίκα μου προχωρημένη στην ηλικία? Η απόδειξη που χωρίς ιδιαίτερη σκέψη ζήτησε για τον τρόπο που θα γινόταν πατέρας του προσάπτει ως ιερέα το αμάρτημα της απιστίας. Αυτή η ερώτηση όμως δεν προέρχεται από την απιστία, αλλά από την ανάγκη εξακριβώσεως της αλήθειας. Έπαθε έτσι και ο Ζαχαρίας το ίδιο με τον Απόστολο Θωμά, γιατί δεν ήταν δικαιολογημένο προφήτης αυτός και γνώστης των θείων πραγμάτων να αγνοεί ότι ο Θεός μπορεί να ανακαινήσει τη φύση, να ξανανιώσει τα γυρατιά, να βγάλει από το αδιέξοδο τον άνθρωπο, να βρει λύση στα προβλήματα, όπως άλλωστε συνέβη με τον Αβραάμ και τη Σάρα, με τη Σωμανίτιδα και με τόσες και τόσες άλλες ανάλογες περιπτώσεις που έδειξε τη θαυματουργική του δύναμη. Αλλά όμως, επειδή οι χαρούμενες αγγελίες που μηνύουν την πραγματοποίηση των μεγάλων και ασυνήθιστων προσδοκιών της ψυχής, όταν ακουστούν απροσδόκητα και ξαφνικά, φέρνουν συνήθως ταραχή. Γι' αυτό και τώρα ο Ζαχαρίας, επειδή ταράχτηκε, τηρεί επιφυλακτική στάση. Και αυτό το κάνει όχι εξαιτίας της απιστίας του, αλλά γιατί βιάζεται να φτάσει στην αναμφισβήτητη και αδιάσυστη βεβαιότητα. Και αμέσως, σαν να κυριεύθηκε από αφόρητη χαρά, φωνάζει προς τον άγγελο και λέει: «Πώς θα βεβαιωθώ για αυτό που μου λες, ή πώς παραλογίζεσαι? Μη και δε βγουν αληθινά αυτά που μου αναγγέλεις. Δώσ' μου επίσημη διαβεβαίωση, δώσ' μου χειροπιαστή απόδειξη, όπως παλιότερα έδωσε ο Θεός τον Αβραάμ το σημείο της περιτομής, βεβαιώνοντάς τον έτσι ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών και ότι θα γεννηθούν από τη γενιά του πολλοί βασιλείς. Και όπως διαβεβαίωσε πριν από αυτόν τον Νόε με το σημείο του ουράνιου τόξου, ότι δηλαδή δεν θα καταστρέψει με καταγλυσμό τη γη. Ακόμη όπως έκανε τη ράβδο του Μωυσή να πάρει μορφή φιδιού και να ξαναγίνει αμέσως πάλι ραβδί, για να πιστέψουν με αυτόν τον τρόπο οι Αιγύπτιοι ότι του φανερώθηκε ο Θεός». Και αποκρίθηκε ο άγγελος και του είπε: «Να το σημείο που ζητάς. Θα χάσεις τη λαλιά σου και δεν θα μπορείς πια να βγάλεις λέξη, γιατί δεν πίστεψες τα λόγια μου». Εννοείται βέβαια γιατί δεν πίστεψε απλά και ανεξέταστα που θα εκπληρωθούν όταν φτάσει ο κατάλληλος καιρός. Πήρε λοιπόν την κατάλληλη για την περίσταση απόδειξη που ζητούσε ο Ζαχαρίας, δηλαδή τη σιγή της φωνής του. Μιας φωνής που κάποτε θα σταματούσε για πάντα μπροστά στη ζωντανή και σαρκωμένη φωνή, τον πρόδρομο που θα γεννιόταν από αυτόν. Και ενώ έμεινε με κλειστό στόμα, συνέχισε να υμνεί με μυστική πια φωνή το δωρητή του παιδιού που έμελε να γεννηθεί. Όταν βγήκε, λέει ο ιερός Ευαγγελιστής, από το ιερό του ναού, δεν μπορούσε πια να μιλήσει και από αυτού κατάλαβαν οι άλλοι ότι είχε δει κάποιο όραμα στο ιερό, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να εξηγήσει με νοήματα και παρέμενε βουβός. Και έμεινε κοφάλαλος, πρώτα-πρώτα για να μην δέχεται ερωτήσεις, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να μην πληροφορήσει τους άλλους για το όραμα. Έπειτα δε, επειδή κατά κάποιο τρόπο είχε βγει από τις αισθήσεις του και καθώς έμεινε κατάπληκτος και ευρώντητος από το όραμα που εξακολουθούσε να το ζει τόσο βαθιά μέσα του, δεν μπορούσε να δώσει προσοχή στα κούφια λόγια των άλλων. Η σιωπή λοιπόν δεν είχε κανένα άλλο νόημα παρά ήταν μονάχα μια προφητεία που προδήλωνε ότι θα γινόταν πατέρας προφήτη. Και αυτό ήταν ίσως και σημείο του τέλους της λατρείας του Μωσαϊκού νόμου, αλλά και σημείο της ανατολής της εποχής της χάρης, που θα άρχιζε με το γεγονός της γεννήσεως του Ιωάννη.

0: Και συνέβη, όπως λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, το εξής. Μόλις άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Μαρίας, σκύρτησε από χαρά μες στην κοιλιά της το βρέφος. Ο Ιωάννη, μακαριστό βρέφος, ακίμητο έμβριο, ενώ ακόμη βρισκόσουν στην κοιλιά της μητέρας σου, πώς ένιωσες τι γίνεται στον κόσμο? Ενώ ακόμη δεν είχες τελειωθεί, πώς παρουσιάζεσαι υπερτέλειος? Πώς έξι μόλις μηνών έμβριο εκφράστηκε σαν σοφός γέροντας? Πώς χωρίς ακόμη να μπορείς να διανοηθείς φάνηκες τόσο συνετός? Πώς μίλησες με τόση εφράδια ενώ ακόμη δεν μπορούσες να αρθρώσεις λέξη? Πες μας λοιπόν, πώς ενώ βρισκόσουν ακόμη στη σκοτεινή χώρα των μητρικών σπλάχνων, χωρίς να βλέπεις, χωρίς να ακούς, χωρίς να έχεις αρθρώσει ακόμη μία λέξη, χωρίς να έχεις κάνει ακόμη ούτε ένα βήμα, χωρίς να έχεις ακόμη σκάσει το πρώτο χαριτωμένο παιδικό χαμόγελο, πώς βλέπεις τόσο καθαρά όσα δεν μπορούν να δουν οι άνθρωποι? Πώς έχεις μια τόσο σοφή γνώση? Πώς θεολογείς? Πώς κυρτάς χαρούμενα? Γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ? Μεγάλο, λέει, το μυστήριο που συντελείται και δεν μπορεί να το συλλάβει νους ανθρώπινος αυτό που διαδραματίζεται. Αν και είμαι απλός άνθρωπος, λέει ο Άγιος Ιωάννης, επιτελώ παράδοξα πράγματα για να φανερώσω εκείνον που πρόκειται ως θεάνθρωπος να υπερβεί τους όρους της φύσεως. Βλέπω μόλον ότι είμαι ακόμα έμβριο, γιατί αισθάνομαι κοντά μου να κυοφορείται ο ήλιος της δικαιοσύνης. Έχω τη δυνατότητα να ακούω, επειδή γνωρίζω πολύ καλά τα πάντα και επειδή γεννιέμαι για να είμαι η φωνή του Λόγου του Θεού. Κράζομαι όλη μου τη δύναμη, γιατί νιώθω να σαρκώνεται ο μονογενής Υιός του Πατρός. Σκυρτάω, γιατί αισθάνομαι να παίρνει η ανθρώπινη μορφή ο ποιητής όλης της κτήσεως. Χαίρομαι με όλη μου την ψυχή, γιατί λογίζομαι ότι σαρκώνεται ο λυτρωτής του κόσμου. Σας αναγγέλω την ώρα που ο Θεός έρχεται σαν άνθρωπος στον κόσμο. Τρέχω μπροστά πριν φτάσει εκείνος ανάμεσά σας, σαν κορυφαίος του δοξολογικού χορού σας, και σαν τον Δαβίδ λοιπόν σας παραγγέλω προφητικά. Αρχίστε το τραγούδι, πάρτε καλό ήχο τύμπανο, ψαλτήρι και κιθάρα. Τραγουδίστε, ψάλτε γι' αυτόν, υμνήστε όλο του το μεγαλείο που βρίσκεται σε όσα θαυμάσια επιτελεί.
1: Άρα λοιπόν, Ιωάννη, σηκώθηκες πάνω από τα επίγεια και αξιώθηκες να αντικρίσεις τα ουράνια. Ξεπέρασες και αυτές τις αγγελικές δυνάμεις που υπήρχαν πριν από τη δημιουργία του ορατού κόσμου. Πώς λοιπόν τιμήθηκες με το αξίωμα των αγγελικών ταγμάτων ενώ δεν πλάστηκες άγγελος? Και πώς αγέννητος ακόμη μας μήνυσες και μας προανάγγειλες με άμεση θεϊκή έμπνευση εκείνο που και για τους αγγέλους ακόμη ήταν άγνωστο και αδίδακτο?
0: Και μας απαντά και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος: δεν προσπάθησα να ανέβω σε φανταστικά ύψη, ούτε περπάτησα πάνω στα σύννεφα, ούτε ξεπέρασα τους ουρανούς, ούτε ανέβηκα πιο ψηλά από τις τάξεις των φλογερών και ασωμάτων αγγέλων. Κανένα σας μη φανταστεί κάτι τέτοιο, αλλά μάθετε ότι αυτός που βρίσκεται πάνω απ' όλα και μένει στους πατρικούς κόλπους μαζί με το Άγιο Πνεύμα, χωρίς να χωριστεί από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, διέφυγε την προσοχή και αυτόν ακόμα των πύρινων λειτουργών του και εισήλθε στη μήτρα της Αϊπαρθένου Μαρίας σαν σε άλλο ουρανό. Αυτός λοιπόν μου φανερώθηκε και με μίλησε σε αυτά τα θεϊκά μυστήρια. Είμαι λοιπόν κήρυκας του βρέφους, διαλαλώ ότι γεννήθηκε παιδί για χάρη μας και μας δόθηκε σαν δώρο αυτός που είναι ο προαιώνιος Θεός, όπως λέει και ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας. Γεννήθηκα από μήτρα στήρα, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, γιατί πρόκειται να γεννηθεί παιδί από μάνα Παρθένο.
2: Πόσο υπερφυσικά πράγματα, πόσο παράδοξα θαύματα είναι αυτά που χαρούμε να μας μηνύει σήμερα το αγέννητο ακόμα βρέφος. Πόσο πρωτοφανή μηνύματα θεολογώντας μας προανάγγειλε ο γιος της Ελισάβετ.
1: Σκύρτησε από χαρά λοιπόν ολόκληρη οικουμένη. Ψάλε και ύμνησε εκκλησία τα προεόρτια, πανηγυρίζοντας πριν από τη γέννηση του Χριστού τα γενέθλια του Ιωάννη. Γέμισε από χαρά ολόκληρη η κτήση, καθώς δέχεσε το μαντατοφόρο της αρκώσεως του βασιλιά των πάντων.

Μακαριστέ Ιωάννη Πρόδρομε, που είσαι μεγαλύτερος ακόμα και από τους πιο ένδοξους προφήτες, ο πιο επιφανής από τους Αποστόλους, ο πιο αξιοτίμητος από όλους τους μεγαλομάρτυρες, ο κοσμημένος με θεία κάλλη αρχηγός των ερημητών, ο αγαπημένος φίλος του Πάγκαλου Νυμφίου, το ετοιμασμένο λιχνάρι όπου λάμπει το φως εκείνο που με λόγια δεν μπορεί να περιγραφεί, ο έμπιστος κήρυκας του άμμου μου αμνού, ο προσεκτικός ακροατής της πατρικής φωνής, ο φημισμένος βαπτιστής του Χριστού, ο ατρόμητος έλεγχος της αμαρτίας του Ηρώδη, ο προάγγελος της ζωής για όσους βρίσκονταν στον Άδη, η σάλπιγγα που σημαίνει τα θεϊκά προστάγματα στην οικουμένη. Μίλησε και τώρα από τον ουρανό μες στις καρδιές μας και χάρισέ μας τις πρεσβείες σου στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας.